Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διάνο απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε

Στομάχι αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό.

γλαστρούλα στον ακάλυπτο να δώσει λίγο χρώμα. Τη διάλεξε μα άλλαξε η γνώμη του για αυτή. Σαν έμαθε πως ήταν μια παντρεμένη ακόμα. Τη βρήκε πιο ξεχωριστή.

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει, το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξη

Πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριός απ' τον οτέ.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης είναι στις 8.30 το πρωί με υποχρεωτική προσέλευση των μαθητών στις αίθουσες μέχρι τις 8, ενώ η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες. Αυξημένη από χθες η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ, Χαλκιδικής και Μακεδονία, όπου προστίθενται επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Σε δηλώσεις του στο συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας ανέφερε ότι η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αρχές και αξίες. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Σταγαρά. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρκεσε περίπου 2 ώρες χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με πλαίσιο για την παράταση της εκεχηρίας και τα επόμενα βήματα. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες και συνομιλίες για τα επόμενα βήματα. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τις επιθέσεις κατά αμάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Έναν 37χρονο συνέλαβαν χτες αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά τον 67χρονο πρώην πεθερό του μέσα στο σπίτι του στον εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά του συλληφθέντα σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ. Σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου άμεσα κλήθηκε επιτόπου το ΕΚΑΒ καθώς ο 67χρονος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Μετά από τις προσπάθειες των διασωστών ο άνδρας ανέκτησε καρδιακό παλμό, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου. Αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών συνελήφθη από συναδέλφους του της ομάδας Δίας το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μετά από τυχαίο έλεγχο, καθώς η μηχανή που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του 2 πιστόλια Glock, 262 φυσίγκια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού και 2 μαχαίρια. Ο αστυνομικός συνελήφθη και η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας εξετάζει πιθανή εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Σε ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ θα μετατραπεί σήμερα και αύριο, Κυριακή, η πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη για το πρώτο Jumball VE 3x3 Street Basketball για τέταρτη χρονιά. Η συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση επιστρέφει σε συνεργασία της ΔΕΗ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με στόχο να μετατραπούν κεντρικά σημεία των πόλεων σε ζωντανά γήπεδα. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών, γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόνδυο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τα πιο ωραία πρωινά.
10: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
9: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
10: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
9: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
10: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 30 Μαΐου, τελευταίο Σάββατο πια και αυτό του Μαΐου. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μαζί και αυτό το όμορφο καλοκαιρινό πρωινό.
1: Και το εορταστικό τριήμερο κιόλας μας, έτσι, όλο το όλο τριήμερο μαζί. Εδώ. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Για τρεις ώρες θα είμαστε μαζί, ως και τις 11 θα έχουμε τις συζητήσεις μας, θα έχουμε τα σχόλια μας, την καλή μας μουσική. Δεν ξέρω αν θα έχουμε εκπλήξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει και το να μην έχουμε εκπλήξεις είναι μια έκπληξη. Τι? Λοιπόν,
0: διπλή έκπληξη ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ανυπόμονη να ξεκινήσουμε και την σημερινή μας διαδρομή. Ανυπόμονη, Σοφία, σε βλέπουμε.

0: Καλοκαίρι, έτσι.
1: Καλοκαίρι δεν και το νιώθεις να... πια από το πρωί, νωρίς το πρωί. 19 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, εντάξει.
0: Τι?
1: Είναι κάπως από χθες το μεσημέρι, είναι κάπως υποφερτή η ζέστη, γιατί περιορίστηκε η υγρασία.
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη. Οι ράγες λυγίζουν.
1: Αν βλέπω, έτσι, λέει.
0: Περπατάμε στα συντριβάνια, κάνουμε. Εκεί στο Παρίσι λίγο πολύ το έχουν κάνει αυτό. Δεν τα ελέγχει ο Μακρόν τα πράγματα εκεί στον δρόμο. Υπάρχει πολύ αυθαιρεσία. Ανοίγουν τους κουρνούς, περπατάνε στα συντριβάνια, τέλος πάντων.
1: Το θέμα είναι, ναι, ότι μπροστά σε αυτά που βλέπουμε,
0: στην Ευρώπη.
1: Καλά είμαστε φέτος. Καλά ξεκινήσαμε,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι.
0: Θα πάμε. Καλά ξεκινήσαμε και εδώ. Δεν φτάσαμε 30-31.
1: Ναι, τόσο.
0: Ναι. Εδώ πώς θα φτάσουμε,
1: εντάξει,
0: σήμερα.
1: Είναι συνηθισμένα χρήσα πράγματα. 28-29 βαθμούς έχει το πολύ για σήμερα.
0: Καλά είναι. Δεν βαριέσαι, βάζουμε καπελάκι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι...
1: Και το τρίμερο προδιαγράφεται πολύ καλό από άποψη μετεωρολογικών συνθήκων.
0: Μπορείς να μην περιμένουμε, έτσι, ίσως...
1: Για αύριο κάτι αύριο λέει, αλλά σήμερα όχι. Σήμερα δεν περιμένουμε.
0: Ωραία, μια χαρά τρίμερο είναι. Μια χαρά και βλέπω ότι εκμεταλλεύεσαι, αλλά θα τα πούμε μετά αυτά. Τριήμερο, αυτό σημαίνει ότι έχουμε και ειδική τέτοια στην αγορά, έτσι, ειδική,
1: ναι,
0: ωράρια.
1: Αυτά που να θυμίσουμε δεν ισχύουν για όλη την Ελλάδα, αλλά ισχύουν για μας εδώ, σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Ναι.
1: Εννοώ πιο αργία και για την αγορά.
0: Ναι.
1: Για την υπόλοιπη
0: Γιατί
1: Ελλάδα η αγορά
0: είναι.
1: Λειτουργεί κανονικά στην Αθήνα. Αν πας τη Δευτέρα του Άγιου Πνεύματος, θα βρεις κανονικά τα καταστήματα.
0: Άλλο το Άγιο Πνεύμα κάτω και άλλο στη Βόρεια Ελλάδα, όπως βλέπουμε,
1: ειδική...
0: όπως βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις.
1: Ειδική απόφαση, η οποία είχε ληφθεί πριν από μερικά χρόνια από τον Περιφερειάρχη και έχει ισχύει εδώ σε εμάς.
0: Μια χαρά εδώ πέρα την κάνουμε. Από το 2022, έτσι,
1: ναι,
0: καθιερώθηκε ως τοπική αργία, τοπική λέμε, για τα καταστήματα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είναι τόσο τοπική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν βλέπω ότι δεν θα είναι μόνο στην Κεντρική Μακεδονία,
1: ναι,
0: έτσι, και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και στη Θεσσαλία. Η μισή Ελλάδα πήραμε, άρα να κατακτήσουμε και την άλλη μισή σιγά σιγά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά κάποια θα λειτουργήσουν.
1: Τα σούπερ μάρκετ έχουν πάλι τους δικούς τους εδώ τρόπους λειτουργίας. Άλλοι θα ανοίξουν, άλλες αλυσίδες θα ανοίξουν αρκετά καταστήματα την Δευτέρα και άλλες δεν ανοίγουν καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Σε εμάς πάλι εδώ, τονίζω, έτσι, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
0: μια...
1: Βόρεια Ελλάδα γενικότερα.
0: Έχουμε και μια ανακοίνωση από το Σωματείο Αρτοπιών Θεσσαλονίκης που μας ενημερώνει εμάς ως καταναλωτικό κοινό ότι τα αρτοπία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Άρα αυτό σημαίνει ότι σήμερα πάτε να πάρετε το ψωμάκι σας για τρεις μέρες.
1: Κατάψυξη το ψωμί.
0: Κατάψυξη. Έλα μωρέ, εντάξει, αν και το τρως και λίγο.
1: Όχι, με αυτή τη ζέστη δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Κατάψυξη.
1: Τρεις μέρες.
0: Μετά θα είναι νόστιμο. Τώρα.
1: Από την κατάψυξη είναι τέλειο, όχι ψυγείο. Κατάψυξη.
0: Εντάξει.
1: Κατάψυξη, καλά κλεισμένο και το βγάζεις και είναι.
0: Λοιπόν, σχολεία κλειστά, έτσι, Αγίου Πνεύματος, αλίμονο, δημόσιο Αγίου Πνεύματος και αυτά κλειστά. Τράπεζες, εδώ και αν έχουμε Άγιο Πνεύμα, και αυτό και αυτές κλειστές Δευτέρα, έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πώς θα προσανατολιστείτε σχετικά με το τριήμερο. Μην πάτε και βρείτε κλειστά και λέτε δεν μας το λέγατε και που, γιατί δεν λειτουργούν και όλα αυτά. Αλλά όπως είπε και η Χρύσα, κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ μπορεί και να τις βρείτε ανοιχτά, ειδικά και σε.
1: Έχουν
0: μέρη...
1: αναρτήσει τα ωράριά τους στα site, αν μπείτε θα τα βρείτε και είναι.
0: Εξάλλου
1: αρχίζουν
0: και λειτουργούν και κάποια ωράρια στα τουριστικά μέρη
1: τουριστικά,
0: που
1: ναι,
0: λειτουργούν λίγο διαφορετικά.

0: Πριν πούμε για την έξοδο του τριημέρου, να πούμε ότι η σκέψη μας βρίσκεται μαζί με τους μαθητές της Τρίτης Λυκειού των ΕΠΑΛ σήμερα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μπει στις αίθουσες και ξεκινούν τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ναι, έχουν τη δική τους διαδρομή. Απέναντι από το σπίτι μας έχουμε εξεταστικό κέντρο των ΕΠΑΛ και τα βλέπα εκεί τα παιδιά να μαζεύονται από τις 7 και έξω από την αυλή.
1: Ξεκινήσει αυτή η ψυχοφόρα διαδικασία.
0: Με ταγχωμένα πρόσωπα και έτσι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει
0: και μια διάθεση, άντε πάμε να γράψουμε, παιδιά.
1: Άντε να δούμε πότε θα βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα το αλλάξουμε αυτό, γιατί δεν πάει άλλο για την ψυχική υγεία όλων μας.
0: Εδώ αγχώθηκα εγώ που τα βλέπα τα παιδιά να πηγαίνουν.
1: Τέλος πάντων.
0: Έξω από το εξεταστικό κέντρο.
1: Θα δούμε.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Ναι, καλή επιτυχία και καλή ψυχραιμία και καλό κουράγιο σε όλους. Γιατί και μια συμβουλή προς τους γονείς: μην χρησιμοποιείτε τον πρώτο πληθυντικό. Δεν δώσατε όλοι μαζί εξετάσεις. Σήμερα δίνουμε αυτό, αισθανόμαστε έτσι και
0: τι να κάνουμε,
1: είναι δύσκολο,
0: αφού
1: αλλά
0: διαβάζουμε μαζί με τα παιδιά. Περνάμε κακώς όλη αυτή την πορεία μαζί με τα παιδιά όταν έρχεται η ώρα των εξετάσεων.
1: Δίνουμε και μαζί με τα παιδιά.
0: Λοιπόν, αν μπορούσαμε, θα μπαίναμε και μέσα στην αίθουσα να γράψουμε.
1: Έτσι, όχι έξω από τα κάγκελα μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, αρχίζει μια κινητικότητα. Αν κυκλοφορείτε αυτή την ώρα στον δρόμο, θα δείτε ότι στην Εγνατία υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Όχι βέβαια σε σημείο ώστε να έχουμε ένα μποτιλιάρισμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και πάρα πολλά. Και λίγο νωρίτερα, αν βγήκατε το πρωί, θα είδατε πάρα πολλά εκδρομικά πούλμαν εκεί σε όλο τον κεντρικό άξονα της Εγνατίας να περιμένουν και να ξεκινήσουν τις ημερήσιες ή όχι, ή και περισσότερες ημέρες εκδρομές. Η έξοδος, το είδαμε από χτες ότι ήταν αρκετά έντονη και θα συνεχίσει και σήμερα προφανώς, και τόσο προς τον δρόμο προς τη Χαλκιδική και φυσικά εκεί στα διόδια των Μαλγάρων, έτσι. Και νομίζω ότι μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή θα δούμε και εμείς κάποια τέτοια ρεύματα του εξόδου. Αυτή τη στιγμή πάντως στον περιφερειακό η κίνηση γίνεται κανονικά, στα διόδια των Μαλγάρων δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αναμονή, όπως φυσικά και στον δρόμο προς Χαλκιδική.
0: Τώρα δεν έχουμε μόνο το φύγε, έχουμε και το έλα, διότι αυτές τις μέρες έχουμε και έλευση.
1: Τα
0: αφημερών, έτσι, ναι.
1: Α, όχι,
0: είδαμε
1: λες,
0: και
1: τους
0: τουρίστες στους δρόμους Θεσσαλονίκης, πύκνωσε αρκετά έτσι.
1: Βέβαια.
0: Η εκπροσώπηση των τουριστών ανάμεσά μας.
1: Ελπίζω να μην έρχονται με τα αυτοκίνητά τους. Και
0: φυσικά και έρχονται με τα αυτοκίνητά
1: τους. Γι' αυτό δεν μειώνεται.
0: Οι Βαλκάνιοι τουρίστες με τα αυτοκίνητα έρχονται, όπως και Τούρκοι έρχονται με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτές τις μέρες καταγράφηκαν πάρα πολλοί Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη τουρίστες.
1: Ωραία.
0: Και είδα και πολλές τουρκικές πινακίδες στους δρόμους, γιατί προφανώς κάποιοι μπορούν και έρχονται από την Κωνσταντινούπολη και πιο εδώ. Είναι κοντά, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Πολλά γαλλικά επίσης άκουσα στο δρόμο.
1: Πολλά
0: για κάποιο
1: γαλλικά
0: λόγο έχουμε Γάλλους τουρίστες.
1: Α, το λες κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά που λένε πολύ γαλλικά. Και
0: κανονικά γνήσια γαλλικά, αυτό που
1: εγώ μάθαμε. Εγώ συνήθως ακούω στο κέντρο εκεί πέρα όταν έχει κινήσει τα άλλα γαλλικά.
0: Τώρα, να πούμε ότι προέχει όπου και αν πάει κανείς, κοντά, μακριά, εφόσον μετακινηθεί. Αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια στους δρόμους. Η ελληνική αστυνομία έρχεται και ξανάρχεται να μας θυμίζει ότι το μείζον που πρέπει να μας απασχολεί να κινηθούμε με ασφάλεια αυτές τις μέρες, όπου και αν ταξιδέψουμε. Υπάρχουν ειδικά μέτρα οδικής ασφαλείας που εφαρμόζει η ελληνική αστυνομία μέχρι και τη Δευτέρα που θα έχουμε το κύμα της επιστροφής. Με προσοχή φυσικά στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, στους χώρους όπου υπάρχει μαζική συγκέντρωση, επιβατών, αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς, αλλά και σε σημεία του οδικού δικτύου όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Να θυμίσουμε ότι τα πρόστιμα έχουν
1: τσουχτερά.
0: Είναι πια τσουχτερά.
1: Ιδιαιτέρως τσουχτερά.
0: Ειδικά, αφαίρεση διπλώματος.
1: Ειδικά αν έχετε πιει, δεν πίνουμε και οδηγάμε με καμία περίπτωση. Όχι επειδή είναι ακριβά τα πρόστιμα, που είναι πάρα πολύ ακριβά, αλλά για κοινωνικούς λόγους.
0: Χειρότερο είναι η αφαίρεση διπλώματος, σε επαναλαμβάνω, δηλαδή η οποία σε τσακίζει.
1: Έχει και κάτι χιλιάρικα πρόστιμο,
0: ναι,
1: δεν είναι και
0: εννοείται.
1: Λίγα.
0: Εννοείται. Να πούμε ότι θα υπάρχουν πολλά, σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου μπλόκα της τροχιάς για αλκοτέστ και άλλες επικίνδυνες παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Μην το ξεχνάμε αυτό, μην υπερεκτιμάμε τον εαυτό μας, μην λέμε ότι εγώ είμαι Ναπολέον, μπορώ παράλληλα
1: το
0: να οδηγώ, να συζητώ και να μιλάω.
1: Που μιλάς επίσης εκεί στις οθόνες αφήσεις που έχουν τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα, να ξέρετε ότι τυπικά και αυτό παράνομο είναι. Δεν χρησιμοποιείς καθόλου το κινητό τηλέφωνο ώστε να μιλάς, δηλαδή δεν, κανονικά καθόλου.
0: Ναι, το σημαντικό, έτσι, δεν είναι αν το κρατάς στο χέρι ή, ναι, όχι.
1: Φυσικά, το να μην φοράς το κράνος ή τη ζώνη ασφαλείας θεωρείται πλέον και αυτό πολύ ψηλό, τιμωρείται με πολύ ψηλό απρόσπισμα. Και να μην συζητήσουμε τώρα για τις υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής και αντικανονικές προσπεράσεις. Αυτά είναι σχεδόν εγκληματικά.
0: Το λοιπόν, κράνος ειδικά θα έλεγα ότι είναι ένα από τα μέτρα που πια εφαρμόζονται έτσι με επιτυχία.
1: Καλά, και
0: θα έλεγα,
1: νομίζω όλοι, κράνος, όλοι
0: δύσκολα θα
1: δεις κύκλων,
0: και στον δρόμο χωρίς
1: ναι,
0: κράνος.
1: Έτσι είναι. Παλιά πριν, δεν υπήρχαν πολλά χρόνια
0: και
1: πριν.
0: Και συνεπιβάτη
1: έτσι, που δεν, το κράνος ήταν προστατευτικό του αγκώνα συνήθως.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων περάσανε ευτυχώς, ελπίζουν και αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, οπότε μην, και κάτι ακόμη έτσι.
0: Ναι.
1: Πολλά ατυχήματα γίνονται γιατί κάποιοι δεν ελέγχουν τα αυτοκίνητά τους όταν ετοιμάζουν να πάνε εκδρομή. Ένας μικρός έλεγχος, κοιτάξτε τα ελαστικά, κοιτάξτε τα μηχανικά μέρη. Μπορεί να σας πάρει λίγο περισσότερο πριν ξεκινήσετε, αλλά δεν πειράζει, μπορεί να σας σώσει από κάτι άλλο.
0: Σωστά,
1: τώρα πες μου κάτι
0: σωστά.
1: Άλλο εσύ τώρα. Εδώ, εσύ,
0: τώρα θα πάμε
1: ζεις
0: στα
1: μια τραγωδία, ζεις
0: ναι.
1: μια τραγωδία. Δεν υπάρχει το μετρό. Και καταγγέλουμε αυτό το πράγμα, αφού το Σαββατοκύριακο παρακαλώ να είναι ανοιχτό για να έρχεται η χρήση με το μετρό.
0: Τι να σου πω, ότι μετράμε αντίστροφα. Μετράμε αντίστροφα οι καθημερινοί χρήστες του μετρό. Μέχρι. 22 μέρες κλειστό, ήδη πέρασε η πρώτη.
1: Τώρα
0: πάμε
1: έχεις.
0: Τώρα στη δεύτερη.
1: Μετράει και σημερινή η δεύτερη, πες. Εντάξει, μέχρι τις 19.
0: 20
1: ε?
0: Και σήμερα, μέχρι τις 19
1: Ιουνίου.
0: Να θυμίσουμε ότι διακόπηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης και αυτό για να γίνει η σύνδεση με τη γραμμή που θα είναι προς Καλαμαριά.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να γίνουν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες.
1: Τέλη
0: Ιουλίου η γραμμή της Καλαμαριάς. Αλλά στις 19 Ιουνίου περιμένουμε να επανακάμψει και η πρώτη αυτή γραμμή, η βασική του μετρό.
1: Ωραία. Έχεις το ΜΗ1 όμως.
0: Έχουμε το ΜΗ1 και το δοκιμάσαμε ήδη. Λειτουργεί λοιπόν η ΜΗ1 η γραμμή και την προηγούμενη φορά τον Νοέμβριο που έκλεισε το μετρό πάλι τότε για τέτοιες τεχνικές εργασίες. Να πούμε ότι και τότε λειτουργήσε. Καλά, με επιτυχία η γραμμή ΜΗ1, η οποία τι είναι, ουσιαστικά είναι μια υπέργεια προσομοίωση της γραμμής ακριβώς της υπόγειας γραμμής του μετρό. Mm-hmm. Με τη διαφορά ότι αντί να κατηφορίζει προς τη Δελφόν, συνεχίζει ευθεία την Καραμαλή.
1: Πάει από την Εγνατία. Δεν σταματάει σε όλες τις στάσεις Εγνατίας.
0: Δεν σταματάει,
1: να
0: ναι.
1: Έτσι, κοντά στη στάση του μετρό, υπολογίστε, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θα σταματήσει Αριστοτέλους, θα σταματήσει Αγία Σοφίας και μετά θα πάει Αντιγονιδών.
0: Ακριβώς και γι' αυτό είναι η Μη Εξπρές, όπως ονομάζεται αυτή η γραμμή. Είναι κάπως σαν τη γραμμή του αεροδρομίου. Πηγαίνει πολύ γρήγορα.
1: Ωραία. Ναι. Και αυτά τα δρομολόγια εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
0: Κάθε 7 λεπτά.
1: Κάθε 7 λεπτά, όντως.
0: Ναι. Και η διάρκεια, τελικά η απόσταση, που ο χρόνος για να διανύσει την απόσταση αυτή είναι λίγο παραπάνω από το μετρό, φυσικά.
1: Αν δεν έχει κίνηση,
0: ανάλογα με τις συνθήκες πάνω της κυκλοφορίας.
1: Ωραία.
0: Θα το συνηθίσουμε και αυτό.
2: Θέλω να σου πω να ξέρεις πόσα λόγια που έχω μέσα στην καρδιά. Κάνω πρόβες μόνος μου στο σπίτι.

0: Πάμε να δούμε λίγο, φίλες και φίλοι, την εβδομάδα που πέρασε, έτσι τηλεγραφικά, μέσα από τις δικές μας επισημάνσεις. Μια, ας το πούμε, ανασκόπηση με αυτά που γίνανε. Ξεκινάμε συνήθως με τον Τραμπ και τη Μέση Ανατολή τελευταία. Είπαμε, άντες, ξεκινήσουμε και τώρα, μια και θα έχουμε την εκεχηρία που ανακοινώθηκε. Άμα εσείς το λέτε, δεν κατάλαβα. Ανακοινώθηκε τελικά η εκεχηρία, αλλά συνεχίζονται οι εμπόλεμες καταστάσεις, κάπως έτσι.
1: Αυτό ισχύει στην περίπτωση αυτή.
0: Ναι, τα πράγματα είναι έτσι. Τα στενά του Ορμούζ για να ανοίξουν τελείως είναι, πώς να το πω τώρα, μισάνυχτα. Άλλος περνάει, άλλος δεν περνάει, άλλος δέχεται επίθεση, άλλος δεν δέχεται, αναλόγως τη μέρα και την ώρα ίσως. Τα πράγματα όμως δεν εξελίσσονται όπως τα ανακοίνωσε τουλάχιστον ο πρόεδρος Τραμπ ή εν πάση περιπτώσει η αμερικανική πλευρά. Τι λέει τώρα ο Τραμπ, ότι το Ιράν δεν αποδέχεται τη γλώσσα που πρέπει?
1: Ναι, είμαστε, λέει, απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: εδώ
1: το
0: είμαστε,
1: δήλωσε
0: δηλαδή
1: ο κεφαλής του Πενταγώνου, ο Πιτ Χέξκετ.
0: Εδώ είμαστε και είμαστε σε έναν έτσι. Την ίδια ώρα υπάρχει κλιμάκωση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου με απαντήσεις της Χεζμπολάχ με ρουκέτες. Και στο άλλο μέτωπο, Ουκρανίας-Ρωσίας, γιατί μια και πιάσαμε τα μέτωπα τα κοντινά μας τα θερμά, είχαμε και αυτή τον ντρόν που πήγε στη Ρουμανία, έτσι. Και αυτό εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι ήδη ο Πούτιν δοκιμάζει τα ανακλαστικά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τα βρίσκει, αν μου επιτρέπετε και όλα σε αυτό, όπως τα βρήκε τότε το 2014 με την Κρυμαία.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ και στα δικά μας και να καταλάβουμε πόσο πραγματικά είναι μακρύς ο πολιτικός ο χρόνος, πόσο μακριά σου φαίνεται η μέρα που είδαμε η νύχτα τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, στη σκηνή, να ανακοινώνει την νέα του... Την ναι. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ίδρυσή
0: της.
1: Σαν να πέρασαν πολλές μέρες. Και όμως, μόλις την περασμένη Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που πια μάθαμε με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, και τις 7 δεσμεύσεις της. Η ανακήρυξη του νέου κόμματος, να πούμε ότι είχε και τις αντιδράσεις της από πλευράς κυβέρνησης. Και ΠΑΣΟΚ, το όνομα που επέλεξαν, το ακρονίμιο μάλλον.
0: Μπερδεύει λίγο τα πράγματα.
1: Ναι, ξάφνιασε πολλούς, άνοιξε μια συζήτηση κατά πόσο ξανά, κατά πόσο μοχλεύονται, αναμοχλεύονται τα μετεμφυλιακά πάθη.
0: Ναι. Τώρα μην μπερδέψετε τα τηλεφωνικά νούμερα μου, άμα θέλετε να πάρετε την ελληνική αστυνομία, ας πούμε, επειδή είναι Ελλάς και αυτή.
1: Ναι, έγιναν
0: έτσι
1: τα σχετικά χιουμοριστικά εδώ.
0: Στο 100 απαντάει η αστυνομία, όχι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εκείνα είδαμε και το νέο επικοινωνιακό team της Ελλάς
0: εδώ πέρα
1: στις οθόνες μας, τα νέα πρόσωπα.
0: Θα τα μιλήσουμε αυτά αναλυτικά, γιατί θα έχουμε εδώ ένα εκπρόσωπο της Ελλάς, ένα στέλεχος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι.
1: Ναι, θα πρέπει να το διευκρινίσουμε νομίζω κάθε φορά, γιατί για προφορικά, δούμε, ειδικά έτσι ηχητικά. Είχαμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτές τις μέρες.
0: Μπράβο,
1: μετά την
0: ναι
1: ανακοίνωση. Κόμμα Μαρίας Καριστιανού, κόμμα Αλέξη Τσίπρα.
0: Και αυτά θα συζητήσουμε, γιατί μου φάνηκε λίγο περίεργο, ρε φίλε. Δηλαδή, αμέσως μετά την ανακοίνωση του κόμματος βγήκαν δημοσκοπήσεις. Πότε προλάβαν και μετρήσαν? Οκ, εντάξει, άντε ασχοληθούμε.
1: Είναι η δυναμική και των πρώτων ημερών εδώ.
0: Αρχίζω και φτάνει η πρόβλεψή μου, γίνεται πραγματικότητα. Έτσι, ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι μάλλον μουδιασμένο αυτή τη στιγμή από αυτές τις δημοσκοπήσεις. Τέταρτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις, τρίτη θέση σε άλλες δημοσκοπήσεις. Είχαμε και αυτή τον πόλεμο που άνοιξε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και δημοσκοπικών εταιριών, με κατηγορίες από το ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί να επιχειρήσουν οι δημοσκοπικές εταιρείες εδώ να αλλοιώσουν
0: το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο, έτσι, ένας πόλεμος στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και όλα αυτά. Να πούμε γενικά ότι οι δημοσκοπήσεις εν γέννη δεν έχουν πέσει πολύ έξω. Αν εξαιρέσει το 23 με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που το δικαιολογήσαν όπως το δικαιολογήσανε, πάνω κάτω με τις προσταφαιρέσεις εκεί πέρα είμαστε. Εξάλλου δεν χρειαζόμαστε και δημοσκοπήσεις να καταλάβουμε το κλίμα λίγο ή πολύ.
1: Κοίταξε, τρεις νέες δημοσκοπήσεις είχαμε αυτές τις μέρες που λίγο πολύ συνέτειναν στο ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει την πρώτη θέση, με όχι ιδιαίτερες απώλειες από την εμφάνιση των δύο κομμάτων, των δύο νέων κομμάτων. Οι ανακατατάξεις εδώ γίνονται στο χώρο της αντιπολίτευσης πρωτίστως.
0: Σωστά.
1: Όπου εκεί βλέπουμε να έχουμε μικρά ποσοστά τα οποία αφαιρούνται και προστίθενται.
0: Να δούμε πού θα πάει αυτό, ναι,
1: και
0: ποιος θα... τελικά...
1: Έχουμε καιρό μπροστά.
0: Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές, που μάλλον πάνε προς την άνοιξη του 27. Λοιπόν, όσον αφορά το μέτωπο της κυβέρνησης, αυτό που διαμηνύουν είναι ότι εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας και η δουλειά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ήταν να δώσει κάποιες συνεντεύξεις σε ξένα μέσα, όπως και στο Economist που έγινε το συνέδριο, και είπε ό,τι είπε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που μάλλον πρέπει να σταθούμε είναι αυτή την. Την έκφανση που έβαλε, την έμφαση που έδωσε όσον αφορά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί με όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερο τρόπο στο δημόσιο. Τώρα, αυτό είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι λιγάκι πολλές φορές, εξαρτάται πώς την χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη, και ενώ η κυβέρνηση φεύγει προς τα μπροστά μια για να θεώρησει μια αυτά τα θέματα, η κριτική που της ασκείται έρχεται και από τα εκ των έσω, ή μάλλον από την ψυχή της παράταξης, όπως λέμε. Καραμαλής και Σαμαράς βρέθηκαν σε μια εκδήλωση και κριτήκαραν, όπως κριτήκαραν τέλος πάντων με τον τρόπο, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και άλλα, την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει πρόστιμο 200 εκατομμύριων ευρώ στην κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, μετά από έρευνα που διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη εκτίθενται συχνά σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας της.
0: Ναι.
1: Μια έρευνα που κράτησε περίπου 1,5 χρόνο αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους ασφαλείας του Temu. Εντοπίστηκαν, για παράδειγμα, παιδικά παιχνίδια με αποσπόμενα κομμάτια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πνιγμό, εντοπίστηκαν κοσμήματα που περιείχαν επικίνδυνα μέταλλα όπως μόλυβδο, εντοπίστηκαν φορτιστές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία, καθώς και ρούχα που περιείχαν απαγορευμένες χημικές ουσίες.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι όλα αυτά μπορείτε να βρεις και σε μη κινέζικα προϊόντα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο πόλεμος με την Κίνα, το εμπορικός καλά κρατεί. Εδώ στα δικά μας Θεσσαλονίκη συγκίνηση έτσι προκάλεσε η ανακοίνωση του κλεισίματος του βιβλιοπωλείου Μαλιάρης στο πεζόδρομο της Γούναρης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχει προηγηθεί και το κλείσιμο συνδερμού. Όλα αυτά γιατί αυξάνονται τα ενοίκια, ζητάνε περισσότερο οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων και οι ιστορικές εταιρείες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και μετακομίζουν. Έτσι και αλλιώς ανακοίνωσε η εταιρεία ότι θα λειτουργήσει στην Γεωργίου Πανδρέου την πρώην Ανθέων ένα καινούριο κατάστημα και υπάρχει αυτό στην Ευκαρπία για όσους θέλουν να τους ενισχύσουν. Αποχαιρετήσαμε. Έτσι, πρόσφατα τώρα, χτες, τον Υφυπουργό τον Νίκο Ταγαρά, τα ακούσαμε αυτή τη δυσάρεστη είδηση. Ξεκινήσαμε.
1: Υφυπουργός Περιβάλλοντος για πάρα πολλά χρόνια, ο Νίκος Ταγαράς, αμετακίνητος στη θέση του.
0: Με σπουδαίο έργο, αθόρυβο και σπουδαίο, όπως τόνισε και ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς. Στην αρχή της εβδομάδας πένθησε, θα έλεγα, σχεδόν όλη η Ελλάδα τη Γογόμαστρο Κώστα.
0: Και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε ο Τραϊάνος Δέλλας και μετά που χαιρέτησε και τόσο που πέρασε από αυτή την περιπέτεια, νομίζω παράδειγμα προς όλους αυτό.
1: Μας συγκίνησε όλους πραγματικά και νιώσαμε σε ένα κομμάτι να μοιραζόμαστε το πένθος τους.
0: Από τον χώρο του αθλητισμού, Παρασκευά Σάντζα, σε πολύ νεαρή ηλικία και αυτός άφησε τα εγκόσμια, και ο κόσμος της μουσικής αποχαιρέτησε με ένα πικρό χαμογελάκι ίσως για όλα όσα πρόσφερε ο Σόνι Ρόλινς στη μουσική, στην παγκόσμια μουσική. Και αθλητικά. Είχαμε την κόφερε στον τελικό, Crystal Palace, όλη η Αγγλία.
1: Οι αγγλικές ομάδες φέτος έχουν
0: να πάρει
1: ένα
0: και το Μουντιάλ. Λες να πάρει και το Μουντιάλ η Αγγλία. Κάτσε,
1: το Champions League.
0: Το Champions League
1: διότι
0: σήμερα.
1: Διότι βλέπω σήμερα ότι οι περισσότεροι είναι σίγουροι ότι η Paris Saint-Germain δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει.
0: 7 η ώρα, να πούμε, για να προλάβουν και οι Ασιάτες να μπουν στην αγορά.
1: Κάτι έχουν φέτος οι αγγλικές ομάδες.
0: Ναι. Την Crystal Palace έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Και περιλαμβάνει και το Βαγγέλη Μαρινάκη. Άμα είδες, υπάρχει και ένα. Τώρα τι έχετε να πείτε, κύριε Μαρινάκη, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί ως κυπελούχος που πήρε το κύπελο πρώτη φορά στην ιστορία της πέρυσι, έπρεπε να παίξει στο Europa League. Έκανε ένσταση όμως η Nottingham Forest, η ομάδα του κύριου Μαρινάκη, λόγω συνιδιοκτησίας, και έτσι πήγε. Υποβιβάστηκε στο conference και κοίτα να δεις, το
1: και
0: πήρε κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές οι ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες. Σήμερα επίσης ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μπάσκετ, έτσι. Δεύτερος ημιτελικός.
1: Μετά από αυτή την ήττα στον πόντο. Στον πόντο. Εντάξει, τελικά στην παράταση άνοιξε η διαφορά, αλλά η κανονική διάρκεια
0: μεσημέρι
1: του αγώνα.
0: Θα γίνει ο αγώνα σήμερα.
1: Η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, έτσι να πιστεύεις κάποια στιγμή ότι θα τα κατάφερνε.
0: Δεν πειράζει.

0: λοιπόν, να πούμε εδώ, Τάσο, στους ακροατές μας ότι η 30η Μαΐου, η σημερινή μέρα, λοιπόν, είναι αφιερωμένη παγκοσμίως στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κίνου για τη σκλήρυση κατά πλάκας.
1: Μάλιστα.
0: Μία χρόνια πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε με αφορμή την ημέρα αυτή την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυση κατά πλάκας, Μόιρα Τζίτζικα, για να συζητήσουμε ακριβώς για αυτήν, με αφορμή αυτή την ημέρα, να συζητήσουμε για αυτήν την πάθηση. Mm-hmm. Καλημέρα, κυρία Τζίτζικα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν,
1: μια πάθηση η οποία αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, που δεν ξέρω, από ό,τι διαβάζουμε, ο αριθμός των πασχόντων ανέρχεται κύριο στις 12.000.
2: Κύριε Ρέτζιο, να σας διορθώσω, ναι. 26.000.
1: Μάλιστα. Α, έχουμε παλιότερα στοιχεία.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Μάλιστα.
2: Τα τελευταία χρόνια έχουμε μία καλύτερη αποτύπωση της εικόνας του αριθμού των πασχόντων, λόγω και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οπότε πλέον γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι συνταγογραφούν φάρμακα για αυτή την νόσο και έτσι έχουμε και τα στοιχεία τα τελευταία.
1: Μάλιστα. Γιατί και πολλοί, τώρα υπάρχουν και κάποια στερεότυπα του παρελθόντος, τα οποία πολλοί δεν δηλώναν και τις παθήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, δεν αισθάνονταν άνετα. Φαντάζομαι υπάρχουν πολλοί μύθοι και παρανοήσεις σχετικά με αυτή την ασθένεια, έτσι.
2: Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα είναι μία νόσος ταμπού. Πολύ σωστά αναφέρετε, πολλά στερεότυπα, πολλοί μύθοι, ταυτισμένοι παλαιότερα η νόσος με την αναπηρία και αυτό είναι κάτι που αλλάζει. Αλλάζει και στη χώρα μας, γιατί δεν ξεκίνησε από εμάς όλο αυτό. Απλά εμείς έχουμε ακόμα ιδιαιτερότητες στο να αποκαλύψει κάποιος μία διάγνωση, όπως είναι η διάγνωση της πολλαπλής σκλήρυσης. Γι' αυτό και τα νούμερα βλέπετε να έχουν αλλάξει δραματικά. Όχι γιατί τα τελευταία χρόνια νοσούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από την νόσο. Απλά πλέον μπορούμε να έχουμε στοιχεία για το πόσοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα υγείας, όπως σας είπα, λόγω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά και σιγά σιγά βλέπουμε, ιδιαίτερα στους πιο νέους ανθρώπους ηλικιακά, να υπάρχει αυτή η διάθεση να μην κρύβονται, να μην κλείνονται στα σπίτια τους και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικοί πολίτες όπως και οι υπόλοιποι.
0: Αλλά και λόγω ενδεχομένως πιο αποτελεσματικής διάγνωσης πλέον, εννοώ ότι ίσως στο παρελθόν κάποιοι άνθρωποι ένιωθαν κάπως περίεργα, θα έλεγα, περίεργα συμπτώματα, τα οποία ίσως δεν μπορούσαν να δώσουν ακριβώς την εικόνα από τι πάσχει αυτός ο άνθρωπος.
2: Πολύ σωστά το αναφέρετε και μάλιστα εδώ να πούμε ότι σε όλο αυτό έχουμε συμβάλει και εμείς μέσω των συλλόγων ασθενών στην ενημέρωση των ανθρώπων γύρω από τα συμπτώματα, ώστε να μπορούν να απευθυνθούν στην αντίστοιχη ειδικότητα που πρέπει να απευθυνθούν για να γίνει διάγνωση. Έχουμε νέα διαγνωστικά κριτήρια πλέον από το 2024, έχουμε μια αναθεώρηση των διαγνωστικών κριτηρίων παγκοσμίως και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να πάρει τη διάγνωση ακόμα και από τα πρώτα συμπτώματα.
0: Μάλιστα. Να πούμε τώρα η σημερινή μέρα τι είναι για τα μέλη του Συλλόγου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων Σκλήρυσης κατά πλάκας, κυρία Τζίτζικα. Τι σημαίνει μια τέτοια ημέρα?
2: Ναι, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πολλαπλής σκλήρυνσης και για όλους τους ανθρώπους που νοσούν με σκλήρυση κατά πλάκας, τις οικογένειές τους, τους επαγγελματίες υγείας, όλους εμάς που ασχολούμαστε με τη σκλήρυση κατά πλάκας καθημερινά, δεν είναι μία γιορτή, είναι μία μέρα υπενθύμησης, μία μέρα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και ενδυνάμωσης. Για όλους αυτούς που ζουν με σκλήρυνση κατά πλάκας, για τις οικογένειές τους, για τους φροντιστές, για τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί τους. Όλοι εμείς ενώνουμε τις φωνές μας ακριβώς για να δώσουμε ένα σύνθημα. Ότι η σκλήρυνση κατά πλάκας δεν είναι μία νόσος στην οποία θα πρέπει να ντρέπεται κανείς. Ναι. Δεν είναι μία μεταδοτική νόσος. Είναι η πιο κοινή νόσος του νευρολογικού συστήματος.
1: Mm-hmm. Εσείς κάνετε όλο αυτόν τον αγώνα, επιλύσαμε και τα στερεότυπα που σπάνε σιγά σιγά. Ωστόσο, αν δεν μπει η πολιτεία και οι φορείς όπως πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει και να ενισχύσει αυτές τις προσπάθειες, δεν μπορεί να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής των ατόμων. Τι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, με ποιο τρόπο η πολιτεία στέκεται, αν στέκεται, ή τι ζητάτε κι εσείς από την πολιτεία ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση?
2: Αχ, θέτεται το ερώτημα ακριβώς
1: το
2: κέντρο. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Ρέτζιο. Η αλήθεια είναι ότι ζητάμε από την πολιτεία οπωσδήποτε να δώσει το δικαίωμα στους ανθρώπους που νοσούμε σκληρής καταπλάκας και τις οικογένειές τους, όπως σας είπα, να συνεχίσουν να απολαμβάνουν όλα τα αγαθά που απολαμβάνει και ο υπόλοιπος πληθυσμός, να συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες, να μπορούν να εργάζονται, να μπορούν να έχουν πρόσβαση, όπως έχουν και οι υπόλοιποι βέβαια, σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας μας. Αυτό θα σας πω δεν είναι εύκολο. Και έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Προσπαθούμε, έχουν γίνει κινήσεις, θέλουμε άμεση πρόσβαση στη θεραπεία, κάτι που στη χώρα μας το έχουμε πετύχει. Και να πούμε έτσι και κάτι χαρούμενο, να μην γκρινιάζουμε μόνο. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο για την αποκατάσταση. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στις υπηρεσίες αποκατάστασης και αυτό είναι κάτι που το παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Σε όλο το τομέα της αποκατάστασης.
2: Συνεργασία.
1: Σε όλο τον τομέα της αποκατάστασης, έτσι κι αλλιώς η πολιτεία είναι πολύ πίσω, το δημόσιο σε αυτό. Και φαντάζομαι ότι είναι και πολλά τα έξοδα, έτσι. Για να...
2: Πολύ μεγάλο το κόστος για αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα, πέρυσι κάναμε μία έρευνα για τις ανάγκες των ασθενών και αυτό που είδαμε είναι ότι πολύ μεγάλο ποσοστό πληρώνει από την τσέπη του μία επιβάρυνση μηνιαία που μπορεί να φτάσει και τα 300 ευρώ το μήνα, αλλά καταλαβαίνετε ότι για αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να ζουν με μία σύνταξη, που μπορεί να έχουν μειώσει τις ώρες εργασίας τους, αυτά τα χρήματα είναι δυσβάστατα.
0: Βέβαια.
2: Διότι δεν είναι μόνο αυτά που χρειάζεται ο μέσος Έλληνας πολίτης.
0: Στο κομμάτι το θεραπευτικό, κυρία Τζίτζικα, έχουμε πρόοδο τα τελευταία χρόνια?
2: Η αλήθεια είναι ότι το θεραπευτικό κομμάτι όντως έχει μεγάλη πρόοδο. Έχουμε πολλά καινοτόμα, νέα φάρμακα με πολύ καλή θεραπευτική απόκριση. Η αλήθεια είναι ότι πλέον οι ασθενείς απολαμβάνουν μία πληθώρα θεραπευτικών επιλογών και από κοινού με τον γιατρό τους συναποφασίζουν ποιο είναι το κατάλληλο κάθε φορά για αυτούς. Γιατί ξέρετε, η νόσος είναι πλήρως εξατομικευμένη. Είναι αυτό που λέμε νόσος αποτύπωμα.
1: Μάλιστα.
2: Εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι έχουμε 26.000 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκα στη χώρα μας, έχουμε 26.000 διαφορετικές μορφές της νόσου.
0: Η Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκα σε...
2: 26.000 διαφορετικές μορφές της νόσου.
0: Η Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά

0: μέσω των συλλόγων τους, αλλά και των ανθρώπων που ακόμη δεν έχουν γραφτεί σε κάποιο σύλλογο, απέναντι στην πολιτεία και σε οποιονδήποτε φορέα ασχολείται με το να βελτιώσει την ποιότητα ζωής αυτών των ανθρώπων. Είτε αυτό είναι μια ιατρική εταιρεία, η επιστημονική κοινότητα, τα πανεπιστήμια, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η κυβέρνηση, οι θεσμοί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Οπότε η δουλειά η δικιά μας είναι να ενώνουμε όλες τις φωνές για να μπορέσει να εκπροσωπηθεί όλη αυτή η κοινότητα.
1: Μάλιστα. Και όλα φυσικά ξεκινούν, πρώτο βήμα είναι ενημέρωση. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε δράση εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ξεκινά μια εβδομάδα ή και παραπάνω δράσεων ακριβώς για την ενημέρωση του κοινού. Εδώ στις ομπρέλες του Ζογκοβλόπουλου στην παραλία θα έχουμε μία δράση στις 8 το βράδυ.
0: Και όχι μόνο, να πούμε και οι υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Φλόρινα, η Πτολεμαϊδα, η Ιγουμενίτσα στη Θεσπρωτεία, τα Γιάννενα, την Καστοριά, δεν ξέρω αν την ανέφερα, Μυτιλίνη, Χίος.
1: Συμμετέχουν όλοι.
0: Να καταγωγηθεί και η Βουλή.
2: Ναι,
0: έχουμε
2: σωστά
0: και ενημερωτικό περίπτερο στο Σύνταγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες τρέχουν. Υπάρχει μια κοινή μερίδα η οποία διοργανώνεται στο Γεννήτιο Νοσοκομείο, που είναι κέντρο αναφοράς για την πολλαπλή σκλήρυνση. Οπότε έχουμε πάρα πολλές δράσεις. Και να πω και κάτι ακόμη. Επειδή αναφέρατε την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, εγώ θα βάλω και την εγγραμματοσύνη υγείας. Φέτος λανσάρουμε και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντελώς δωρεάν για οποιονδήποτε θέλει να το παρακολουθήσει. 9 ενότητες σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ακριβώς για να υπάρχει έγκυρη πληροφόρηση και όχι fake news γύρω από τις κλίνες κατά πλάκας.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας, κυρία Τζίτζικα. Είναι σπουδαίο αυτό το να ξεκινά κανείς με τη σωστή πληροφορία.
0: Ακριβώς. Κάτι το οποίο νομίζω ότι λείπει στη χώρα μας. Όλοι είμαστε κοινωνοί γενικότερα όλης αυτής της κατάστασης που υπάρχει και μέσω του διαδικτύου και μέσω...
1: Παγκόσμιο το φαινόμενο, δυστυχώς. Δεν είναι πρωτοτυπία ελληνική. Αλλά...
0: Ακριβώς, ναι. Επειδή θέλουμε οι άνθρωποι να έχουν έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση, τη δίνουμε ακριβώς. Έχουμε μαζέψει όλα τα νέα στοιχεία που αφορούν συμπτώματα, διάγνωση, θεραπείες, μοίρασμα της διάγνωσης, οικογενειακή ζωή με τις κλίνες κατά πλάκα, σεξουαλικότητα, θέματα που αφορούν την εργασία, νομοθεσία, δικαιώματα. Όλα αυτά υπάρχουν μαζεμένα μέσα στο πρόγραμμα MS Edu Care μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας learnity.gr.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας μεταφέρατε, κυρία Τζίτζικα.
2: Και καλή επιτυχία στο
1: έργο σας. Σε όλες τις δράσεις, φυσικά.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Την καλημέρα μας. Η Μόιρα Τζίτζικα, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυση κατά Πλάκας, ήταν μαζί μας με αφορμή την σημερινή ημέρα
2: ευαισθητοποίησης γύρω από αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης ήταν στις 8.30 το πρωί και η διάρκεια 3 ώρες. Αυξημένη από χθες η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, αυξημένη η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και Μακεδονία, όπου προστίθενται επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την έξοδό τους εν ώψη του τριημέρου. Νέα δρομολόγια ή μάλλον επανεκκινεί από σήμερα η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, το νέο πλέγμα δρομολογίων περιλαμβάνει την καθημερινή διασύνδεση της Φλόρινας με την Έδεσα, καθώς και πρόσθετες συνδέσεις Θεσσαλονίκης-Έδεσας. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα και μέτρα προστασίας για το προσωπικό ελέγχου και τις εγκαταστάσεις. Οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνεται από τα 72 στα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς απεβίωσε μετά από νοσηλεία των τελευταίων ημερών. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο αδελφό και αγαπημένο φίλο, γιατί πράγματι ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την απώλεια του Νίκου Σταγαρά. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρκεσε περίπου 2 ώρες, αλλά χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με πλαίσιο για παράταση της εκεχηρίας ή για τα επόμενα βήματα. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες και συνομιλίες. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τις επιθέσεις κατά αμάχων διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 37χρονος, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά τον 67χρονο πρώην πεθερό του μέσα στο σπίτι του, στον Εύωσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά του 37χρονου σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, καθώς ο 67χρονος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Και μετά από συντονισμένες προσπάθειες διασωστικής ομάδας, ο 67χρονος ανέκτησε καρδιακό παλμό και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο διασωληνωμένος. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου. Αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών, συνελήφθη από συναδέλφους του της ομάδας Δίας το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μετά από τυχαίο έλεγχο, καθώς η μηχανή που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας. Στη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του δύο πιστόλια Glock, 262 φυσί και 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού και δύο μαχαίρια. Την προανάκριση για την υπόθεση του αστυνομικού που συνελήφθη έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας και εξετάζεται πιθανή εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Αίθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
5: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
6: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα είμαστε εδώ παρέα για 2 ώρες ακόμη. Mm-hmm. Καθώς η πόλη ξυπνά και κινείται και μετά και φεύγει.
1: Κινείται και θα. Και, άμα σας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, σκοπεύετε να τα πάρετε. Να ξέρετε, θα αντιμετωπίσετε μια κίνηση, ειδικά στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στην Εγνατία υπάρχει κινητικότητα. Στη λεωφόρο, στη Λαγκαδά θα έλεγα, Μίκη Θοδωράκη, έτσι, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, και εκεί υπάρχει έτσι έντονη κινητικότητα. Ο δρόμος που οδηγεί προς την έξοδο, προς την σταδιοδρομία των Μαλγάρων, και αυτή υπάρχει μια κινητικότητα, όχι κάτι βέβαια το οποίο θα σας απασχολήσει. Στα Μάλγαρα βλέπουμε τις πρώτες έτσι ουρές να σχηματίζονται. Στον περιφερειακό επίσης θα αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβληματάκια, αλλά η κίνηση διεξάγεται ακόμη κανονικά. Αλλά στον δρόμο για Χαλκιδική βλέπω ότι, εντάξει, η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει ήδη την κινητικότητα που έχει, ειδικά στο σημείο εκεί πέρα κοντά στην Μαρτίου που βρίσκεται και η Λαϊκή Αγορά, εκεί πέρα υπάρχει μια κίνηση. Προς το παρόν δεν είναι κάποιες συνθήκες οι οποίες να είναι απαγορευτικές προς την κυκλοφορία, ακόμη τουλάχιστον, έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι από σήμερα τίθεται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Πιο αυξημένα,
0: Βέβαια. 100 ευρώ το πρόστιμο για τους επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο. Το τονίζω και το επικυρωμένο, η ίδια περίπτωση είναι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Αυτό τώρα το επικυρωμένο, ναι. Όσοι έχουν κάρτες, γιατί πολλοί μου το είπανε και εμείς το ζούμε, όσοι έχουν κάρτα διαρκείας, το επικυρώνουν την πρώτη φορά που ξεκινάει και η μέτρησή της. Γιατί λέμε όταν έχεις εξαμηνία, δεν ισχύει ότι από το που το αγοράζεις, από το που το πρώτο επικυρώνεις.
0: Η μηνιαία μετά, που είναι συγκεκριμένη.
1: Μετά λέει ο κανονισμός ότι πρέπει να το χτυπάς συνέχεια να το επικυρώνεις. Ποιο το νόημα όλο αυτό το πράγμα, του πράγματος όταν το επικυρώσεις και έχει μια χρονική διάρκεια?
0: Από τη στιγμή που την έχεις πληρώσει την κάρτα.
1: Ναι, περίεργο. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι γίνεται στο εξής: 100 ευρώ το πρόστιμο, μέχρι τώρα ήταν 72. Για αυτούς που δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ από το αρχικό το κατοστάρικο, εφόσον μέσα σε 10 μέρες από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίσεων των διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών.
1: Μάλιστα, οπότε υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Εντάξει, παιδιά, 0,60 είναι το εισιτήριο, δεν είναι πολύ ακριβό, 0,30 το μειωμένο. Εντάξει, ας το χτυπάμε και στο κόβουμε.

0: Λοιπόν, Χρύσα, ναι. Πλούσια η πολιτική επικαιρότητα, έτσι, ειδικά με την ανακοίνωση των νέων κομμάτων.
1: Τι εβδομάδα ήταν αυτή που πέρασε.
0: Η προηγούμενη. Λοιπόν, είναι μια καλή αφορμή για να συζητήσουμε για το πολιτικό σκηνικό των ημερών και όχι μόνο, με τον πολιτικό αναλυτή, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γιάννη Κωνσταντινίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εσείς παρακολουθείτε τα πράγματα έτσι από τη δική σας σκοπιά, την αναλυτική. Πώς μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο, σε περίοδο νέας ρευστότητας, πώς αποτυπώνεται το πολιτικό κλίμα, πώς το βλέπετε εσείς?
2: Δεν ήταν και ιδιαίτερο σταθερή ήδη.
0: Σωστά.
2: Ρευστοποιείται σίγουρα περισσότερο. Κοιτάξτε, η ρευστοποίηση είναι μια έννοια που χρησιμοποιούμε κυρίως για να περιγράψουμε μια σταθερή συνθήκη που, όπως συμβαίνει και με τα φυσικά σώματα, που μια σταθερή σχετικά συνθήκη, θέλω να πω, πρόσδεσης πολιτών σε κόμματα που σταδιακά αποχωρούν και άρα δημιουργείται ένας κατακαιρματισμός. Κατακαιρματισμός υπήρχε, γι' αυτό ίσως και δεν είναι ακριβώς σωστή η λέξη ρευστοποίηση. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια μεταβλητότητα, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, δηλαδή μια αστάθεια των επιλογών των πολιτών, που φυσικά σημαίνει όταν κανείς είναι ασταθής ότι δεν είναι και προσδεδεμένος. Mm. Αλλά η ρευστοποίηση σημαίνει ότι τώρα ήταν δεμένοι και αποσυνδέθηκαν. Δεν ήταν δεμένοι. Ακόμη δηλαδή και η επιλογή για τη Νέα Δημοκρατία που φαινόταν να είναι μαζικότερη, δεν ήταν μια επιλογή σταθερή. Δεν είχε αφήσει δηλαδή κανείς τα κλειδιά, ας πούμε, του σπιτιού του στη Νέα Δημοκρατία, για να χρησιμοποιήσω μια παρομοίωση. Άρα υπήρχε μια αίσθηση αβεβαιότητας. Αυτή η αβεβαιότητα είναι που οδηγεί και στην γέννηση νέων κομμάτων, διότι πολιτικοί παίκτες, καθώς βλέπουν αυτήν την αστάθεια, σκέφτονται ότι μπορεί και αυτοί να πάρουν ένα κομμάτι του πλήθους το οποίο δείχνει διαθέσιμο, ξέρετε. Υπάρχει ζήτηση για κομματικούς σχηματισμούς, γι' αυτό και αυτοί εμφανίζονται.
0: Ναι,
2: άρα
0: αυτό
2: είναι μια συνθήκη συνεχής, θα έλεγα, ναι. συνεχούς μεταβλητότητας.
0: Αυτό μας δείχνει και ένα βασικό συναίσθημα των πολιτών που μπορούμε να το ονομάσουμε πώς? Κούραση, ανασφάλεια, θυμό...
2: Θα έλεγα θυμό, ξέρετε. Η ερώτηση που κάνετε είναι αρκετά κομβική στην μελέτη των εκλογικών προτιμήσεων διεθνώς. Το πιο, πώς να σας το πω, έτσι σύγχρονο, η τελευταία λέξη της μόδας, θα λέγαμε, στον χώρο της εκλογικής συμπεριφοράς, είναι η συναισθηματική ψήφος. Δηλαδή η μέτρηση των συναισθημάτων και η σύνδεση αυτών των συναισθημάτων με εκλογικές επιλογές. Εδώ στην Ελλάδα το 2026 και αρκετά χρόνια δηλαδή νωρίτερα, ο θυμός είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό συναισθηματικό. Ο θυμός λοιπόν δημιουργείται συνήθως με την κυβέρνηση. Εντάξει, θα μπορούσε να αναφέρεται ο θυμός και στο όλο σύστημα, αν θέλετε, στους πάντες, ας το πούμε έτσι, στο σύνολο του δημόσιου βίου. Συχνότερο ωστόσο ο αντικείμενο του θυμού είναι η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή όντως 3 στους 4 Έλληνες, μη σας πω και λίγοι παραπάνω, δηλώνουν έντονο θυμό για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οτιδήποτε και αν κάνει ή οτιδήποτε και αν βλέπουν, θα πω καλύτερα, από ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι προανακριτικές επιτροπές για τις υποκλοπές που δεν συγκροτούνται, ενοχλείται, θυμώνει. Αυτό όμως το συναίσθημα, ο θυμός, δεν διοχετεύεται από όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Και ας σκεφτούμε και τους εαυτούς μας. Ας θυμηθούμε όλοι μια συνθήκη στην οποία είμαστε θυμωμένοι. Δεν κάνουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Κάποιος δεν μιλάει, κάποιος βρίζει, κάποιος κλαίει, κάποιος κάνει σχέδιο εκδίκησης. Δεν θερόμαστε με τον ίδιο τρόπο και ακριβώς επειδή υπάρχει μεταβλητότητα στις επιλογές, δεν οδηγούμαστε και στην ίδια επιλογή ώστε να διοχετεύσουμε, αν θέλετε, το συναίσθημά μας σε μία συμπεριφορά. Ναι. Αυτή είναι η δυσκολία της πρόβλεψης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 26.
0: Άρα δεν διοχετεύεται κάπου, δηλαδή ο θυμός σε κάποιο σχήμα ουσιαστικά, όπως...
2: Σε κάποιο σχήμα.
1: Για να το εισπράξει κάποιος μαζικά αυτό.
0: Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Και επίσης, αν θυμάστε τώρα, επειδή είπατε για το 2012, να κάνω μία παρένθεση, και στις πρώτες εκλογές του 2012, πάλι ο θυμός δεν ξέραμε πώς ακριβώς να εκφραστεί. Γι' αυτό και θυμάστε, είχαμε δει εκείνο το αποτέλεσμα με πολύ χαμηλά ποσοστά για όλα τα κόμματα. Με περίπου πολύ μικρές διαφορές. Δηλαδή το πρώτο κόμμα είχε 18 κόμμα τόσο, το δεύτερο 16, το τρίτο 13, το τέταρτο 11, ας πούμε.
0: Υπάρχει περίπτωση να το ξαναδούμε αυτό, λέτε, τώρα στις πρόσφατες εκλογές?
2: Κοιτάξτε, ο χρόνος είναι πολύς και εδώ θα ήθελα να πω ότι σημαντικό στοιχείο στην τελική κατάληξη των αποφάσεων θα είναι και η δημοσκοπική πληροφορία. Δηλαδή τι θα δούμε ότι κάνουν οι άλλοι. Σε μια συνθήκη που όλα μας είναι περίπου ανοιχτά, εννοώ ως επιλογές, το τι κάνουν οι άλλοι πάντα μας επηρεάζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι ο ρόλος των δημοσκοπικών εταιριών γίνεται ακόμη πιο σημαντικός και άρα και η υπευθυνότητα που πρέπει να δείξουν οι άνθρωποι του χώρου ακόμη μεγαλύτερη. Διότι θα είναι σημαντικό το να δούμε αν το δεύτερο κόμμα έχει 3 μονάδες ή 13 δεν θα έχει, αλλά τέλος πάντων 6 μονάδες διαφορά από το δεύτερο. Είναι σημαντικό να δούμε αν ο απόλυτος αριθμός είναι 18 ή είναι 14. Αυτά θα μας επηρεάσουν κυρίως σε ό,τι αφορά το αντικυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί σας είπα πριν για αυτό το 25-75. Ναι. Το περίπου 25 μοιάζει να είναι σχετικά βέβαιο για τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι η κατανομή του 75. Ναι. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο κόμμα, συγκεκριμένο σχηματισμός που θα φαίνεται να συγκεντρώνει τον θυμό, τότε αυτός θα κατανεμηθεί σε πολλούς παίκτες. Και το αποτέλεσμα, ναι, όντως μπορεί να προσομοιάζει σε κάτι σαν αυτό του 2012 που λέγαμε.
1: Δεν αποκλείεται, κύριε Κωνσταντινίδη, παρακαλώ, να δούμε αριθμό ρεκόρ κομμάτων στη Βουλή αυτή τη φορά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχουμε δει 8 κόμματα κατά μέγιστο, που είναι αρκετά, η αλήθεια είναι. Προσομοιάζει δηλαδή στην εικόνα κοινοβουλίων όπου κυρίως της Βόρειας Ευρώπης όπου χρησιμοποιείται το απολύτως αναλογικό σύστημα χωρίς όρια, θέλω να πω το 3%, οπότε κερδίζουν έδρες και κόμματα με πολύ χαμηλά ποσοστά. Το να εμφανιστούν 8 ή και περισσότερα κόμματα όντως θα είναι ένδειξη αυτού που συζητούμε, του κατακαιρματισμού. Ξέρετε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι πέραν του ότι κοιτάζουν οι θυμωμένοι, να τους πούμε έτσι, αριστερά, δεξιά, κεντρό, εν πάση περιπτώσει δεν το χρησιμοποίησα με όρους ιδεολογικούς, ναι, κοιτάζουν παντού, κοιτάζουν και την επιλογή της αποχής. Αν τίποτα δεν τους κερδίσει, και η αποχή επιλογή θυμού είναι. Και μοιάζει να είναι τελικά η κυρίαρχη επιλογή. Δηλαδή, άμα βάλει κανείς το πόσο θα πάρει ο Α, ο Β, ο Γ και βάλει και το πόσοι απήχαν, έστω ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτούς που απήχαν γιατί δεν τα κατάφεραν ενώ ήθελαν από αυτούς που το κάνανε ενεργητικά θυμωμένα, οι πιο πολλοί εκτός θα μείνουν. Ναι. Και είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος το πόσοι θα μείνουν εκτός.
1: Ναι,
2: πόσοι θυμωμένοι θα μείνουν εκτός, αν θέλετε.
0: Τώρα, επειδή μιλήσατε και για δημοσκοπήσεις και εσείς ασχολήσατε με δημοσκοπήσεις, συμμετέχετε και στην πλατφόρμα People of Greece, αν θέλετε, μας λέτε και γι' αυτό. Είδαμε το γνωστό σκηνικό, έτσι. Ένα κόμμα το οποίο δεν ευνοείται, τώρα το είπα και το Πασόκ, μιλάω από τις δημοσκοπήσεις, αρχίζει και επιτίθεται στους δημοσκόπους. Τι γίνεται, είναι αξιόπιστες τελικά, δεν είναι δημοσκοπήσεις, έχουν κάποια προβλήματα?
2: Είναι σημαντικό το θέμα που θίγεται, γι' αυτό και εγώ το ανέφερα προηγουμένως. Ένα δευτερόλεπτο απλώς για τη δική μου ιδιότητα,
0: πέραν από
2: την θέση μου στο Πανεπιστήμιο. Εργάζομαι στον χώρο των δημοσκοπήσεων αρκετά χρόνια, την περίοδο αυτή με την εταιρεία QED, μια εταιρεία η οποία δεν προχωρά στην δημοσιοποίηση πρόθεσης ψήφου, παρότι προφανώς τη μετρά, και εστιάζει περισσότερο σε καταγραφές που αφορούν είτε ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας, είτε κοινωνικά ζητήματα. Έρευνα κάθε εβδομάδα, online, δημοσιοποιούμε κάθε Παρασκευή. Κλείνω την, και προφανώς πέραν από διάσπαρτες δημοσιεύσεις σε μέσα, υπάρχει και η σελίδα μας qed.gr
0: για τα ευκαιρία σε αυτά, γιατί ευρήματα. Πολύ σημαντικά ευρήματα. Μας δοθεί σε μια άλλη ευκαιρία να συζητήσουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι ξέρετε, τα κοινωνικά ζητήματα είναι ιδιαίτερο σημαντικά και κυνηγούμε όλοι οι άνθρωποι του χώρου την πρόθεση ψήφου, γιατί έχει έτσι αυτή του ενός λεπτού δημοσιότητα. Ναι. Και νομίζω ότι κάνουμε τελικά κακό και στον ίδιο το χώρο. Και μια που λέμε για τον χώρο, να σας πω ότι ξέρετε, υπάρχει όντως πληθωρισμός δημοσιοποίησης έρευνών. Είναι πολλές οι εταιρείες, είναι όμως πάρα πολλές και οι έρευνες. Και δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι κάτι μπορούν να προβλέψουν. Η στατιστική έχει όρια σφάλματος, η στατιστική είναι ένα δύσκολο αντικείμενο. Το να πιάνουμε με το υποδεκάμετρο το αν παρατηρούμε από Δευτέρα σε Παρασκευή μετατοπίσεις στις τάξεις του 0,8 και του 1,1 είναι αστείο αν πραγματικά το παρουσιάσει σε ένα κοινό επιστημόνων. Δεν είμαστε φυσικά στατιστικοί όλοι, ακούμε τα νούμερα, εντυπωσιάζουν τα πρωτοσέλιδα και νομίζουμε ότι κάτι ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε στην πραγματικότητα, οπότε είμαι πολύ επιφυλακτικός και στον πληθωρισμό δημοσιοποιήσεων και στην ίδια την ερώτηση της πρόθεσης ψήφου. Τώρα, με ρωτήσατε για το ΠΑΣΟΚ ή για το οποιοδήποτε κόμμα προσπαθεί να ορθώσει ανάστημα σε αυτό το κύμα που συχνά κάθε κόμμα το πετυχαίνει αρνητικών δημοσιευμάτων. Είναι και αυτό, αν θέλετε, απόρρια του ότι είναι πάρα πολλές οι έρευνες και πάρα πολύ σημαντικό πάρα πολύ σημαντική δημοσκοπική πληροφορία. Το καταλαβαίνει αυτό το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που σας είπα πιο νωρίς, ότι είναι σημαντικό το να μην βρεθεί τρίτο-τέταρτο, διότι το κοινό θα θεωρήσει ότι ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας ψάχνει το κοινό, οι θυμωμένοι, έτσι. Δεν είναι αυτό. Άρα αυτό θα το οδηγήσει στην κατηφόρα. Είναι λοιπόν κρίσιμο το σημείο. Αυτό δικαιολογεί εν μέρη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλει να βρεθεί τρίτο-τέταρτο, διότι καταλαβαίνει ότι η συγκυρία είναι σημαντική. Οι αδυναμίες των δημοσκοπήσεων δίνουν πάτημα, ξέρετε, σε τέτοιου τύπου αντιδράσεις. Δηλαδή, κατανοώ το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και το συμφέρον να κάνει πασαρία επί του θέματος, αλλά έχει και κάποια τεκμήρια εδώ και εκεί. Έχουν γίνει και σφάλματα κατά καιρούς και λανθασμένες και, αν θέλετε, οι χρήσεις των δημοσκοπήσεων που μοιάζουν ύποπτες. Μου μοιάζει λογικό να το κάνει. Δεν είναι όμως, αντιλαμβανόμαστε όλοι, το σημαντικό πολιτικά. Είναι το σημαντικό επικοινωνιακά.
1: Εδώ ήταν κάπως, ας πούμε, βιαστικές οι δημοσκοπήσεις που είδαμε αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον τρεις μετά την ανακοίνωση ίδρυσης δύο νέων κομμάτων. Ο χρόνος ήταν αρκετός για να καταγραφούν προτιμήσεις εδώ?
2: Σας είπα και προηγουμένως ότι η εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι είναι γενικά επιφυλακτική με την ερώτηση την ίδια πάντα, πολύ περισσότερο στη συγκυρία. Εμείς, για παράδειγμα, στην προηγούμενη έρευνα μετρήσαμε κανονικά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν βάλαμε την ερώτηση ψήφου το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή, ξέραμε ότι θα έρθει την Τρίτη ο κύριος Τσίπρας, ναι, αλλά εμείς δεν το βάλαμε. Κάποιος που το σκεφτότανε δεν το έλεγε. Την Καριστιανού όμως την είχε δει. Αυτό το αποτέλεσμα τώρα δεν είχε καμία αξία. Δηλαδή, πώς να σας το πω, ούτε εγώ δεν το θυμάμαι, δεν το έχω στο μυαλό μου τώρα, γιατί προσπέρασα υπό την έννοια αυτή το να δημοσιοποιούνται ευρήματα με το ένα κόμμα να έχει τρεις μέρες που ξεκίνησε, το άλλο δύο πριν ξεκινήσει, τίποτα να μην έχουμε ακούσει, έστω και την επόμενη μέρα είδαμε τον κύριο Τσίπρα να χαιρετά κάτω από το Παρθενώνα. Αυτά δεν το κοινό, σας είπα από την αρχή, ότι είναι σε εξαιρετική μεταβλητότητα.
1: Σωστά.
2: Αυτά δεν καταλαγιάζουν εύκολα. Σκεφτείτε λίγο πώς οι άνθρωποι, αν τους αρχίσετε να τους μιλάτε στις 9 και 4, θα σας πούνε ότι είναι, ας το πούμε, με το κόμμα Χ, και στις 9 και 25 που θα έχουν ακούσει δύο επιχειρήματα από τους διπλανούς, εσείς θα τους έχετε πει το αντίθετο κτλ. Θα σου πούνε, OK, εντάξει, το παίρνω πίσω.
0: Ναι, ναι.
2: Πραγματικά θα συμβούν αυτά τα πράγματα. Ναι. Υπό την έννοια αυτή, το να μετριούνται στο δευτερόλεπτο στιγμιαίες, λέμε ότι είναι στιγμιότυπο, εντάξει, όμως δεν είναι απλώς στιγμιότυπο, είναι ένα κουνημένο στιγμιότυπο, ξέρετε, είναι μια φωτογραφία που δεν τραβήχτηκε καν σωστά, τραβήχτηκε με εμάς να χοροπηδάμε, άρα εννοώ τους δημοσκόπους, ή να χοροπηδά το αντικείμενο της φωτογραφίας. Δεν θα είναι μια καλή φωτογραφία αυτή. Νομίζω ότι όντως θα πρέπει να περιμένουμε. Συν, ξέρετε, τον ενθουσιασμό που πάντα υπάρχει για τα κόμματα που ξεκινούν. Θα περίμενα ότι θα διαμορφωθούν οι δυνάμεις των κομμάτων σίγουρα σε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου, αλλά και σίγουρα σε συνάρτηση με την εικόνα που θα δημιουργηθεί για το ποιος φαίνεται να είναι δυνατότερος του άλλου. Ξανάρχομαι δηλαδή στο σημαντικό τη σειρά σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Τώρα, επειδή, κύριε Κωνσταντινίδη, είπατε προηγουμένως σχετικά με τον κόσμο που ψάχνει τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, μήπως υπάρχει όμως και ένα μεγάλο μέρος του κοινού που απλώς θέλει να τιμωρήσει τα λεγόμενα το σύστημα γενικά με την ψήφο του σε έτσι, κόμματα μικρά, κόμματα διαμαρτυρίας ή και όχι να βρίξει άκυρο ή να μην πάει. Μήπως είναι μεγαλύτερο το κομμάτι αυτό πια, το εκλογικό.
2: Σωστό, σωστό. Ο θυμός πράγματι ως συνέστημα αφού καταγραφεί θα πρέπει να μετρηθεί, να ανιχνευτεί και το αντικείμενο του θυμού. Γιατί σωστά το λέτε, το θυμός μπορεί να έχει αντικείμενο μια κυβέρνηση, μπορεί να έχει και το σύστημα. Το ανέφερα και προηγουμένως όταν πρωτομιλήσαμε για το θυμό. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι, η κυβέρνηση δηλαδή, είναι πολύ συχνότερο το αντικείμενο του θυμού παρά το σύστημα. Φαίνεται να έχει δηλαδή επικεντρωθεί ο θυμός σε κάτι συγκεκριμένο. Όχι ότι δεν υπάρχουν και οι άνθρωποι που λέτε. Και αν θέλετε, εκεί που λέμε, γιατί που είπα προηγουμένως για τη διαχείριση του θυμού, μία διαχείριση του θυμού είναι η δημιουργία, το είπα και για τον άνθρωπο, η δημιουργία ενός σχεδίου εκδίκησης, είπα. Ότι το κάνουμε και εμείς όταν θυμώνουμε, θέλω να πω, με τον σύντροφό μας, τον γείτονά μας, τον συνεργάτη μας κτλ. Πολλές φορές μπορεί να το κάνουμε. Αυτό μοιάζει, αυτός δηλαδή ο τρόπος αντιμετώπισης του θυμού μας, μοιάζει να διοχετεύεται περισσότερο αυτή τη στιγμή στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, για παράδειγμα, το οποίο είναι ένα καινούριο κόμμα που μοιάζει να είναι εκτός, και ένα καινούριο πρόσωπο, μοιάζει να είναι εκτός του συστήματος. Αλλά αυτά δεν είναι πολύ, ξέρετε, είναι τάσεις και κουβέντες έτσι που δημιουργούν τίτλους. Για παράδειγμα, τώρα που σας μιλώ για τη σύνδεση εκδίκησης και κόμματος Καριστιανού, θυμάμαι ότι είναι σημαντικό και το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν το κόμμα Καριστιανού ως παρηγοριά, μας δηλώνουν. Δηλαδή ως ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο το οποίο θα τους κατανοήσει, θα τους αγγίξει. Και αυτό είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της κυρίας Καριστιανού ως προσώπου, το οποίο δείχνει να είναι και ένα θετικό, ένα πλεονέκτημά της, θέλω να πω. Άρα δεν είναι τίποτα πολύ καθαρό.
1: Μάλιστα. Και η ομιλία της εξάλλου είχε αυτό το συναισθηματικό τόνο, ακριβώς αυτό που λέτε. Περισσότερο από πολιτική ομιλία ήταν συναισθηματικό.
2: Το έχει η κυρία Καριστιανού αυτό όλους αυτούς τους μήνες, ακόμη και προ της φανέρωσης της διάθεσης να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Βλέπουμε καινούργιες γραμμές ουσιαστικά, κύριε Κωνσταντινίδη, να χωρίζει το εκλογικό σώμα. Λέμε τόση ώρα, μιλάμε για το σύστημα και τους συστημικοί, ας τους πούμε έτσι, και αντισυστημικοί, θυμωμένοι και μη θυμωμένοι, ήρεμοι, δεν ξέρω πώς αλλιώς, σε σχέση με την παραδοσιακή διάκριση αριστερός-δεξιός, δήλωνες κάποτε στην Ελλάδα, άντε και κεντρός, και καθάριζαν οι διαχωρισμοί.
2: Ναι, αυτός ο διαχωρισμός δείχνει ανεπαρκής για την περιγραφή των τοποθετήσεων του πολιτικού με επικεφαλαίο και αποδεικνύεται ανεπαρκής γιατί ένας στους τέσσερις Έλληνες σήμερα, και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο η αλήθεια είναι, αρνούνται να τοποθετηθούν στον άξονα. Λένε εγώ τίποτα από αυτά, δεν μπορώ να πω τι είμαι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη ότι ο άξονας δεν είναι επαρκής. Θα έλεγα βέβαια ότι δεν είναι και ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ αριστερών και δεξιών. Σκέφτομαι για παράδειγμα με αφορμή τώρα το ζήτημα της περασμένης εβδομάδας περί αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ότι ήταν πολύ καθαρή η διάκριση μεταξύ αυτών που τοποθετούν στην αριστερά και έλεγαν πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος αφού προβλέπει αποφυλάκηση, ας αποφυλακιστεί. Και των δεξιών οι οποίοι έλεγαν όχι, κρατήστε τον μέσα. Παρεμπιπτόντως είναι εντυπωσιακό το ότι οι δεξιόστροφοι έλεγαν να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Αλλά τέλος πάντων μην ανοίγουμε πολλά θέματα. Θέλω να σας πω ότι στο ζήτημα των ποινών, του σοφρονισμού κτλ. Είναι πολύ καθαρές οι διαφορές αριστεράς και δεξιάς. Στο ζήτημα των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας είναι πολύ καθαρές η διαφορά μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Ειδικά λοιπόν έτσι σε κοινωνικοπολιτισμικά ζητήματα υπάρχουν διαφορές. Κύριε Νάνου, με ρωτήσατε αν υπάρχει άλλος, αν η διάσταση πέραν αυτού. Η διάσταση σύστημα-αντισύστημα είναι περισσότερο μία συναισθηματική διάσταση. Είναι η διάσταση μεταξύ του θυμωμένου και του, θα έλεγα, όχι του ήπιου περισσότερο, του ήσυχου περισσότερο ή του τακτοποιημένου, εν πάση περιπτώσει. Σκεφτείτε και πάλι τη ζωή μας. Πολλές φορές μπορεί να βρεθούμε σε ένταση, σε θυμό. Τις περισσότερες είμαστε ήσυχοι. Το να πει κάποιος είμαι ευτυχισμένος, είναι καταπληκτικά, είναι υπέροχα, το λέμε πιθανόν κάποιες στιγμές στις διακοπές μας, αν τύχει και βρεθούμε σε όμορφη παραλία. Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι ένα συνέστημα στην πολιτική το είναι καταπληκτικά, είναι υπέροχα που το λέμε συχνά. Θα λέγαμε ο τακτοποιημένος, ο ήσυχος, ο αυτός που επιδιώκει τη σταθερότητα. Αυτή η διάσταση υπάρχει και είναι έντονη την εποχή της οικονομικής κρίσης, της ανασφάλειας που δημιουργούν τα διεθνοπολιτικά. Άρα όσο μπορείς να είσαι αριστερός και δεξιός, όσο και επί των θεμάτων που είπαμε, πιο πιθανό είναι να είσαι θυμωμένος ή ησυχασμένος, ας το πούμε έτσι. Άρα υπάρχει και αυτή η δεύτερη διάσταση που διακρίνεται και επί της πρώτης. Δηλαδή βλέπει κανείς θυμωμένους, να στο πω έτσι, δεξιόστροφους, αριστερόστροφους. Άρα μιλούμε για μια διπλή διάκριση.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, για το τέλος, θα θέλαμε, κύριε Κωνσταντινίδη, να μας πείτε ποιο στοιχείο να παρακολουθούμε και θα παρακολουθείτε κι εσείς περισσότερο μέχρι στις επόμενες δημοσκοπήσεις, μέχρι τις εκλογές. Ποιο είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε?
2: Θα έλεγα να... μπορούσαμε, αλλά αυτό κάτι πρέπει να υπάρχει σε όλες τις έρευνες. Δεν θέλω να σας οδηγήσω στο να παρακολουθείτε μόνο τις δικές μου ή της εταιρείας μας. Αλλά θα έλεγα ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η διαχείριση του θυμού. Η διαφορά μεταξύ δηλαδή εκείνων οι οποίοι θα μεταφράσουν το θυμό τους σε διαπραγμάτευση, αν θέλετε, δηλαδή σε νέους όρους οι οποίοι όμως θα φορούν το ίδιο σχήμα, μεταξύ εκείνων που θα θελήσουν να εκδικηθούν και μεταξύ εκείνων που θα θελήσουν να αντισταθούν, αν θέλετε. Αυτή η διάκριση θα οδηγήσει στις επιλογές, εκτιμώ έτσι περίπου όπως τις είπα, για το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα. Εκτιμώ ότι θα είναι αρκετά σημαντικός και έντονος ο ανταγωνισμός μεταξύ τους για την δεύτερη θέση. Και ως εκ τούτου για το, ας πούμε, το χρήσμα του βασικού αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα.
1: Πολύ διαφωτιστικά όλα.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Την καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πολιτικός αναλυτής και δημοσκόπος, υπό μία έννοια, με την QED και την πλατφόρμα People of Greece.

0: Αυτό το τραγούδι ταιριάζει και σε, σαν πολιτική, πολιτικό σχολιασμό,
1: ό,
0: ίσως
1: από
0: ψηφοφόρους, αλλά δεν λέω σε για ποια κόμματα γενικά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εντάξει, μιλήσαμε για τα νέα, με τα νέα κόμματα, μιλήσαμε για το, την ανακοίνωση ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς. Θα συζητήσουμε όμως και με τους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτό το κόμμα, μέσα σε αυτό το κίνημα, τη συμπαράταξη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μίλτο Τόσκα, που είναι στέλεχος της παράταξης και μάλιστα είναι και πολύ ενεργητικός από ό,τι βλέπω και στα social media, και είναι και, ας το μην το πω εκπρόσωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει εκπροσωπεί τη νέα γενιά, αυτό που όλοι ψάχνουν σε όλα τα κόμματα, και
1: Θεσσαλονικιός
0: πάνω απ' όλα. Καλή σας μέρα, κύριε Τόσκα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Και να προσθέσω ότι Σιντονιτσάλη είναι και κριτικός κινηματογράφου, παίρνει πόντους από αυτό. Έτσι, λοιπόν,
2: φυσικά. Και ο πολιτισμός θα πρέπει να είναι σε αυτό το νέο εγχείρημα, θα είναι μάλλον σε αυτό το νέο εγχείρημα πολύ ψηλά. Θα το δούμε και στην πράξη σε λίγο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ διάστατος, κύριε Τόσκα, είστε με πολλές έτσι διαφορετικές ιδιότητες και εδώ είπατε να προσθέσετε και την εμπλοκή σε έναν υποδιαμόρφωση ακόμη, έτσι, έναν πολιτικό σχηματισμό που γεννιέται αυτή τη στιγμή. Τι ήταν αυτό έτσι που σας έκανε καταρχήν, σας προσέλκυσε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, γενικότερα θα έλεγα ότι η πολιτική τριβή είναι κάτι υπαρξιακό για μένα, ωστόσο πρέπει κάθε φορά να ζυγίζει στα δεδομένα. Θεώρησα ότι αυτή είναι η στιγμή και με αίσθημα ευθύνης, όπως αναλογεί σε κάθε ενεργό πολίτη, καθώς όλοι πρέπει να είμαστε πολιτικά όντα, δηλώνω το παρόν κι εγώ. Θεωρώ ότι ως ένας άνθρωπος νέος πρέπει να φέρουμε έναν πολιτικό πολιτισμό, μια νέα γλώσσα, μια νέα ηθική, ένα θετικό αφήγημα και να λειτουργήσουμε ως γέφυρα γενεών με τους προηγούμενους. Όλη αυτή η τοξικότητα, οι φωνές, οι εντάσεις του προηγούμενου διαστήματος, το παραπολιτικό, νομίζω ότι οδήγησε σε μια αποστροφή τον κόσμο. Ναι. Επομένως, μπαίνουμε μπροστά σε αυτό το εγχείρημα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, ουσιαστικά για να διαμορφώσουμε μια μεγάλη πλατιά μάζα στην κοινωνία. Ουσιαστικά, άκουσα όπως είπατε και πριν, είμαστε μια συμπαράταξη. Mm-hmm. Πάμε να κάνουμε ένα κίνημα δηλαδή, κάτι περισσότερο από ένα κόμμα, όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος την Τρίτη στην παρουσίαση των θυσίων. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι οι πρώτες αντιδράσεις είναι θετικές.
0: Ναι, ξέρετε όμως ότι την κριτική την έχετε ακούσει, ότι νέα πράγματα με παλιά υλικά δεν πολύ πετυχαίνουν πολλές φορές. Και η κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό ακριβώς. Γιατί υπήρχε περίοδος που κατηγορούνταν και ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που είπατε για το ήρεμο κλίμα, για την νέο πολιτισμό, πολιτικό πολιτισμό. Είχε φέρει άλλα πράγματα ή κατηγορήθηκε ότι έφερε άλλα πράγματα. Πώς το βλέπετε, πόσο διαφορετικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας από αυτόν που γνωρίζουμε, ή με πάση περιπτώσει, αν δεν είναι εκεί το ζήτημα, πείτε μας.
2: Οι άνθρωποι και οι πολιτικοί φορείς μαθαίνουν, εξελίσσονται και με ένα οργανωμένο σχέδιο διεκδικούν ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Ο Αλέξης Τσίπρας πέτυχε πολλά το 2015-2019, ίσως να μην επικοινωνήθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό, ωστόσο η ιστορία αυτό δείχνει. Από εκεί και πέρα έκανε κριτική εν κινήσει και είναι ίσως ο μόνος πρωθυπουργός που το έκανε με το βιβλίο, την περιοδία, τις συνεντεύξεις του. Έχει την πρωθυπουργική εμπειρία, έχει το κύρος, το οποίο βλέπουμε ότι είναι μεγάλο και στο εξωτερικό. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος που στην εποχή μας, με όλα αυτά τα δικηβεύματα που έχουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Και ακριβώς αυτή η πολιτική ευελιξία που έχει, η ικανότητά του να διαβάζει, η ικανότητά του να διαβάζει τις εξελίξεις, να ανανεώνει, να συνθέτει, είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς και χτίζουμε ένα σχέδιο για το 2016 με άξονα το 2030, δηλαδή για το παρόν και το μέλλον.
0: Ναι. Περιμένανε λίγο στην ομιλία, την ιδρυτική διακήρυξη μάλλον του Αλέξη Τσίπρα, πολύ να στραφεί προς το κέντρο, αλλά τελικά έστριψε λίγο πιο αριστερά. Αυτή θα είναι από εδώ και πέρα η γραμμή? Αυτά τα κοινωνικά στρώματα θέλει να καλύψει η Ελλάς?
2: Νομίζω ότι ήδη από τον τίτλο βλέπουμε ξεκάθαρα τι συμβαίνει, έτσι. Mm-hmm. Ελληνική, αγνός, ανιδιοτελής πατριωτισμός, αριστερή, όπως τοποθετείται μια πληθυντική αριστερά από το Μανιφέστο, από τη Σοσιαλδημοκρατία στη ριζοσπαστική αριστερά στην πολιτική οικολογία, και συμπαράταξη, δηλαδή καλούμε σε μια παστρατιά που σε αυτό το κάλεσμα όλοι έχουν θέση, όλοι οι προοδευτικοί πολίτες έχουν θέση, όπως ήδη έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι το κάλεσμα αφορά όλους τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε face control ούτε τίποτα.
0: Ναι.
2: Η επαφή με την κοινωνία δεν είναι για μας μια, ας πούμε, προεκλογική υποχρέωση, όπως μπορεί να φάνταζε τα προηγούμενα χρόνια για πολύ κόσμο, αλλά πρόκειται για μια σταθημερινή σταθερή καθημερινή πολιτική συνθήκη την οποία θα έχουμε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πέρα από την απευθείας επαφή με το κοινό, σε λίγες μέρες θα έχουμε και την πλατφόρμα στην πλήρη της μορφή. Mm-hmm. Δημιουργούμε δηλαδή ένα μοντέλο υβριδικού κόμματος, είναι μια τομή αυτό. Και ο καθένας θα έχει την ευκαιρία μέσα σε αυτή την πλατφόρμα να εκφράζει θέσεις, θα ίσως υπάρχουν μικρά δημοψηφίσματα, συζητήσεις. Γιατί ο κόσμος σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που ακούω εγώ είναι ότι μου λέει δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με την πολιτική. Mm. Τρέχει στον αγώνα της επιβίωσης και δεν έχει τον χρόνο να ασχοληθεί. Επομένως,
1: οι νέοι θα ανταποκριθούν, κύριε Τόσκα, γιατί συζητάμε πολλές φορές. Έτσι είστε και σε γενιές οι οποίες μεγαλώσατε μέσα στην κρίση.
2: Ναι.
1: Και πολλοί νέοι άνθρωποι έτσι έχουν εκφράσει μια αποστροφή για το πολιτικό σύστημα ή μια διάθεση απομάκρυσης πλήρους. Εδώ τώρα ένα ζήτημα είναι αν θα μπορέσει η κίνηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα να κινητοποιήσει νέους. Στη συγκέντρωση στο Θησίο έτσι είδαμε, κυρίως θα έλεγα ότι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν αρκετά μεγάλος και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε γενικά στις πολιτικές συγκεντρώσεις όλων των κομμάτων.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα μεγάλο μας στοίχημα. Η ευθύνη ιστορική που έχουμε είναι οι νέοι να ενεργοποιηθούν και να βγουν στην πρώτη γραμμή. Στη Θεσσαλονίκη κινήσαμε μια σημαντική πρωτοβουλία, το Unmute Now, με μεγάλη επιτυχία. Ταξίδεψε στην Αθήνα και παρόντας εκεί πέρα στην εκδήλωση ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό το δίκτυο δημιουργείται πλέον σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Οι νέοι, και ως καθηγητής, το διαπιστώνω καθημερινά, έχουν ανάγκη πρώτον να τους ακούσουμε και δεύτερον να τους δώσουμε καθαρές απαντήσεις. Mm-hmm. Εφόσον συμβούν αυτά, νομίζω ότι η θέλησή τους είναι να συνδιαμορφώσουν το κοινό μας μέλλον. Δεν θέλουν ούτε να μείνουν στην άκρη, δεν θέλουν ούτε να τους λένε ότι είναι μια χαμένη γενιά. Επομένως, είναι μεγάλο στοίχημα. Η κατάσταση στην κοινωνία είναι αυτή που περιγράφουμε, αλλά εγώ βλέπω θετικά δείγματα τον τελευταίο 1,5 τελευταίους 2 μήνες. Φυσικά προσεγγίζονται και από άλλα δίκτυα και όχι μόνο από συγκεντρώσεις όπως είναι αυτή. Όμως, στις 7 προτάσεις που δίνουμε μέσα στην ιδρυτική μας διακήρυξη, ουσιαστικά είναι οι πυλώνες, έτσι, είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα ακολουθήσει το προγραμματικό. Που αφορούν, ας πούμε, τη ζωή με αξιοπρέπεια, για καλύτερες εργασίες, καλύτερους μισθούς, κατοικία και ειδικά για τους νέους, ισχυρή δημοκρατία, απέναντι στη διαφθορά που βλέπουμε ότι υπάρχει σήμερα, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, το αίσθημα ασφάλειας, τη διαφάνεια. Βλέπουμε ότι σε αυτό το κάλεσμα ήδη απαντούν θετικά. Mm-hmm. Επομένως, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και από τους νέους για το νέο εγχείρημα.
0: Τώρα για να περάσουμε στην πολιτική κουζίνα όμως, κάνετε πρόσκληση από την Ελλάδα σε όλους τους πολίτες. Η πρόσκληση όμως δεν αφορά κόμματα, γιατί διαβάζω το Σοκράτη Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ που την ίδια πρόσκληση κάνει και αυτός και μάλιστα κάνει και σε μια ενιαία συμπαράταξη αριστερών κομμάτων.
2: Νομίζω ότι σε αυτό είμαστε κατηγορηματικοί. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις σε κομματικούς φορείς. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το έχει πει ξεκάθαρα. Είναι κάλεσμα σε όλους τους πολίτες. Φυσικά έχει ξεκαθαρίσει ότι για να έρθει κάποιος να ενταχθεί στην Ελλάδα δεν πρέπει να είναι βουλευτής. Mm. Δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό είναι δεδομένο μέχρι τις εκλογές. Επομένως νομίζω ότι όλα αυτά έχουν αποσαφινιστεί.
0: Αν παραιτηθεί δηλαδή, αν παραιτηθούν κάποιοι βουλευτές όπως ακούγεται της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, μετά θα τους δεχτείτε στην Ελλάδα?
2: Αυτό το οποίο έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι δεν υπάρχει πόρτα για κανέναν. Επομένως, εφόσον το επιθυμούν, θα ενταχθούν στο κόμμα.
0: Χωρίς face control δηλαδή.
2: Κάτι άλλο. Η γραμμή είναι ξεκάθαρη.
0: Ωραία. Εσείς τι ρόλο θα έχετε στο κόμμα? Θα προσανατολιστείτε κάπου προς την νεολαία, στον πολιτισμό? Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα αναλάβετε, θα δούμε το επόμενο διάστημα?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι διεργασίες είναι πάρα πολύ έντονες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν τα όργανα, το συντονιστικό σε όλη την Ελλάδα, θα υπάρχει mm-hmm. συνεχής ενημέρωση και γρήγορση. Επομένως, σας περιμένουμε λίγο και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο επόμενο διάστημα.
0: Ωραία, ναι. Οπότε θα είμαστε σε επαφή εδώ πέρα να το παρακολουθήσουμε από κοντά. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στο προσωπικά, στη συμμετοχή σας και στο εγχείρημα και θα είμαστε από κοντά να τα συζητήσουμε.
2: Να είστε καλά. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι και θέλουμε και μπορούμε. Δημιουργείται η εναλλακτική πρόταση απέναντι στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που ξεκίνησαν τις εξετάσεις, πανελλήνιες και μη, στις οικογένειές τους. Η ζωή φυσικά δεν τελειώνει στις εξετάσεις, αλλά τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τι πρέπει να κάνουν. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τόσκα. Να κάτι που πρέπει να κάνουν τα κόμματα, νέα και παλιά, να αλλάξουν αυτό το σύστημα τους πανελλαδικής και να βρούμε κάποιο άλλο λιγότερο ψυχοφθόρο. Λοιπόν, ο Μίλτος Τόσκας ήταν ένας νέος άνθρωπος που μπαίνει στην πολιτική, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.

0: Λοιπόν, τελικός Champions League σήμερα στις 7.
1: Στις 7. Μ' αρέσει που η UEFA έβγαλε πολλές επιχειρηματολογίες γιατί είναι στις 7, γιατί λένε να βιώσουν το κλίμα όσοι βρίσκονται στη Βουδαπέστη και να μπορούν μετά να πάνε να διασκεδάσουν, να μπορούν να επιστρέψουν με τις πτήσεις του κάποιοι. Το ουσιαστικό όμως το άφησε στο τέλος για να η αγορά της Ασίας να μπορέσει να το δει σε βολική
0: Μάλιστα.
1: ώρα. Άνοιγμα
0: 7 το βράδυ, Πούσκας Αρένα στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal.
1: Όντως φοβερό στάδιο και ολοκένουργιο.
0: Και για να δούμε, γιατί τα λέγαμε και πριν,
1: λοιπόν,
0: έχω μια εντύπωση ότι
1: τώρα.
0: Οι αγγλικές ομάδες ποια, είναι φέτος έτσι έχουν μια ρέντα.
1: Λοιπόν, πότε είχε πάρει, η Arsenal δεν το πήρε ποτέ, μια φορά είχε παίξει τελικό, μια δεν θυμάμαι, πάντως ήταν πριν 22 χρόνια η τελευταία φορά. Λοιπόν, πότε είχε πάρει, η Arsenal δεν το πήρε ποτέ, μια φορά είχε παίξει τελικό, μια δεν θυμάμαι, πάντως ήταν πριν 22 χρόνια

0: μονάχα η Ιταλία. Αυτό που πάει να κάνει η Αγγλία τώρα, το απόλυτο δηλαδή. Η Μίλαν, Μάρκο Φαν Μπάστεν, έτσι, είχε κατακτήσει ο Κύπρος Πρωταθλητής 1-0 την Μπενφίκα και τον οδήγησε και στην, δεν θυμάμαι ποια κατάκτηση ήταν αυτά. Μετά ήταν η Σαμπντόρια που πήρε το κύπελο κυπελούχων τότε και νίκησε 2-0 την Άντερλεχτ στο τελικό. Βιάλι, τον θυμάσαι τον Βιάλι, βάλει 2 γκολ τότε. Και το τρέμπλ ήταν η Juventus στο τότε κύπελο UEFA που αντιμετώπισε άλλη μια ιταλική ομάδα, τη Φιωρεντίνα. Έτσι, σε διπλές αναμετρήσεις τότε ήταν και πήρε αυτό.
1: Λοιπόν
0: αυτό
1: εγώ δεν το ήξερες, Ιταλία... ή το ήξερες ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε και Arsenal Θεσσαλονίκη Supporters Club από το 2015, λέει, υπάρχει. Είναι η επίσημη λέσχη φίλων της Arsenal.
0: Μάλιστα.
1: Στη χώρα μας.
0: Θα κάνουν τίποτα σήμερα.
1: Ετοιμάζονται, είναι επιποδό σήμερα.
0: Θα δουν και στη λέσχη το μάτσο όλοι μαζί όπως συνήθως. Υπάρχουν πολλές αγγλικές ομάδες, της Liverpool, της Manchester United, της City νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν συλλόγους. Και μάλιστα πολύ δυνατούς. Ταξιδεύουν στο εξωτερικό, κάνουν events. Ωραία, ωραία πράγματα. Αρκεί να είναι σε ένα πλαίσιο, έτσι.
1: Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε... πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σέιτη. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελευταία του πνοή άφησε στις 6 το πρωί σήμερα ο 67χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση στον Εύωσμο από τον πρώην γαμπρό του. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ωστόσο το πρωί σήμερα έχασε τη μάχη για τη ζωή. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ με τον 67χρονο να έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες των διασωστών στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο διασωληνωμένος. Για το επεισόδιο προσήχθη ο 37χρονος πρώην γαμπρός του, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κορδελιού Ευώσμου. Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, οι οποίοι εξετάστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Αυξημένη από χθες η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ, Χαλκιδικής και Μακεδονία, όπου προστίθενται επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών άφησε ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Ιατρικό Αθηνών, δίνοντας μια δύσκολη μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, γιατί ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ακεραιότητα, η οποία χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Σταγαρά. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρκεσε περίπου 2 ώρες, χωρίς ωστόσο να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με το πλαίσιο για την παράταση της εκεχηρίας και τα επόμενα βήματα των δύο πλευρών. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει την παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες και συνομιλίες. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τις επιθέσεις κατά αμάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών συνελήφθη από συναδέλφους του της ομάδας Δίας το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μετά από τυχαίο έλεγχο, καθώς η μηχανή που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του 2 πιστόλια Glock, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού και 2 μαχαίρια. Ο αστυνομικός συνελήφθη και την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας, η οποία εξετάζει πιθανή εμπλοκή του συλληφθέντα υπαστυνόμου σε κύκλωμα εκβιαστών. Αυξάνουν από σήμερα τα πρόστιμα σε μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες οι οποίοι κάνουν χρήση των μέσων μεταφοράς χωρίς την κατοχή εισιτηρίου. Τα νέα πρόστιμα τίθενται σε ισχύ από σήμερα με στόχο τη μείωση των παραβατών. Όσοι εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα είναι αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο εισιτηρίου θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο που θα ανέρχεται σε 50 ευρώ. σε ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ. Μετατρέπεται σήμερα και αύριο, Κυριακή, η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη για το πρώτο Jumble του ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Πρόκειται για την τέταρτη χρονιά που επιστρέφει η συγκεκριμένη διοργάνωση με πρωτοβουλία της ΔΕΗ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης με στόχο τη μετατροπή κεντρικών σημείων σε πόλεις της χώρας σε ζωντανά γήπεδα. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΚΑΤΟΝΔΙΟΕΦΕΜ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου εδώ από τη Θεσσαλονίκη, που σιγά σιγά ζωντανεύει, η κίνηση στους δρόμους αυξάνει. Στο κέντρο δεν θα βρείτε κάτι ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή. Αρκετή κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό μετά τον κόμβο της Τούμπας και προς τον κόμβο του Πανοράματος. Χωρίς ιδιαίτερη κίνηση έξοδη της πόλης, λίγη κίνηση θα βρείτε αυτή τη στιγμή στα διόδια των Μαλγάρων. Ο δρόμος προς Χαλκιδική όμως δεν φαίνεται να έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Ακόμη τουλάχιστον περιμένουμε φυσικά ότι η κίνηση θα αυξηθεί όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για λογοτεχνία τώρα. Ελληνική Επανάσταση, ένα θέμα που έχει αποτελέσει αμέτρητες φορές πηγή έμπνευσης για την ιστορική έρευνα και τη λογοτεχνία. Όμως το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο «Η οργή των μικρών ανθρώπων» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, η συγγραφέας Λία Βιτάλη προσεγγίζει το 1821 από μια διαφορετική οπτική, μια οπτική που ομολογώ πως μας ξάφνιασε. Θα πούμε όμως περισσότερα με την ίδια τη συγγραφέα, τη Λία Βιτάλη, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην παρέα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Βιτάλη.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας.
0: Λοιπόν, για να ξετυλίξουμε το νήμα, να πούμε καταρχήν τι ήταν αυτό που σας έδωσε την αφορμή έτσι να ασχοληθείτε με την Ελληνική Επανάσταση μέσα από αυτό το μυθιστόρημα. Τι σας απασχολούσε, τι σας τράβηξε σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, είχα γράψει παλιότερα ένα μυθιστόρημα, την Ιερή Παγίδα, που αφορούσε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, γιατί και εγώ κατάγομαι από την Κωνσταντινούπολη και ήθελα να μπω ακόμη πιο βαθιά στην ιστορία και να δω τι έγινε τελικά μετά από την άλωση, μετά από τόσα χρόνια, και έφτασα σιγά σιγά στην Ελληνική Επανάσταση. Εκεί ανακάλυψα την οργή. Η οργή που υπήρχε μέσα σε αυτούς τους σκλαβωμένους, ταπεινωμένους, μικρούς ανθρώπους οι οποίοι είναι πάντοτε πολύ μακριά από την επίσημη ιστορία, δεν τους αναφέρει πουθενά, και ωστόσο πάνω σε αυτούς έχει περάσει όλο το δράμα εκείνης της περίοδου. Όπως συνήθως γίνεται με τους μικρούς ανθρώπους πάντα σε όλες τις εποχές.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν συνάντησα, αν θέλετε, τον πιο οργισμένο από όλους, τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, το Θοδωράκι όπως τον έλεγαν τότε, και με έσπρωξε να αρχίσω να ασχολούμαι, να ερευνώ περισσότερο, και άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο που έρευνα μαζί και το γράψιμο και όλο το τέλος πάντων αυτό το πλαίσιο για να φτιάξεις ένα μυθιστόρημα ιδιαίτερα ιστορικό, κράτησε 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια έρευνα, μάλιστα, τεράστια δουλειά.
1: Έρευνα, συγγραφή, διορθώσεις, αγάπη πολύ μεγάλη προς τους ήρωες, μυθοπλασία βέβαια, τα γεγονότα είναι απόλυτα αληθινά, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, γιατί οι πηγές μου ήταν πολύ σημαντικές και Ελλήνων και ξένων. Και έτσι βγήκε η οργή των μικρών ανθρώπων.
0: Λοιπόν, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κεντρικός ήρωας. Όμως, εδώ μας επιφυλάσσεται την ανατροπή. Δεν είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που περιμένουμε, διότι εδώ εξετάζεται, γράφεται για μία πτυχή της ζωής του, και εδώ είστε πλάι στην ιστορική αλήθεια, μία προσωπική όμως ιστορία του. Να εξηγήσουμε στους φίλους ακροατές ποιο κομμάτι από τη ζωή του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη είναι αυτό που γράφεται, που σας απασχολεί στο βιβλίο.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν τον πιάνω από τα γεννητούρια του, μετά από ένα πόλεμο που υπήρχε τότε τα ορλοφικά, μέχρι το θάνατό του.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτή την πορεία της ζωής του, ωστόσο, συνέβη ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον ίδιο το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ως πατέρα πια.
0: Ακριβώς.
1: Διότι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και μάλιστα μέσω εμφυλίου δολοφόνησαν τον πρωτότοκο γιο του, τον Πάνο. Αυτό έγινε βεβαίως για 2 λόγους, αφενός μεν για να καταρακώσουν τον ίδιον, διότι κάποιοι πλέον τον θεωρούσαν πολύ επικίνδυνο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου δεν θέλανε να υπάρχουν εθνικά κράτη, τότε υπήρχαν οι μεγάλες αυτοκρατορίες, και αφετέρου για να μην φτάσει να γίνει ηγέτης της νέας χώρας, η οποία θα προέκυπτε αν επικρατούσε η Επανάσταση, κάτι σαν, ας πούμε, αν θέλετε, κυβερνήτης όπως ο Καποδίστριας. Αλλά ο Πάνος, ο Κολοκοτρώνης, είχε ακριβώς την ίδια μοίρα του Καποδίστρια, τον δολοφόνησαν, αλλά πριν προλάβει να αναλάβει τα ημεία της χώρας.
0: Πολύ νέος. Έτσι, πόσο ήταν?
1: Ήταν 24 χρόνια.
0: Μόλις 24,
1: μόνο.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα μορφωμένο παιδί, και επίσης και από στρατιωτικής άποψης άψογος, διότι είχε εκπαιδευτεί από τον πατέρα του. Λοιπόν, με την λογοτεχνική, αν θέλετε, φαντασία, μπαίνει σε αυτό το σημείο η μυθοπλασία, όπου βάζω τον Κολοκοτρώνη να αρχίζει εκείνος ο ίδιος την έρευνα για την αποκάλυψη του δολοφόνου του γιού του, που σημειωτέων ότι ακόμη αυτή η δολοφονία δεν έχει εξακριβωθεί από ναι. ποιον επρόκειτο.
0: Ναι.
1: Μέσα λοιπόν από αυτή την έρευνα, την οδύσσια της έρευνας, βλέπουμε την Ελληνική Επανάσταση με μια άλλη εναλλακτική, διαφορετική, αν θέλετε, ανθρωποκεντρική, θα έλεγα, ματιά. Και μέσα από την ματιά αυτή, ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης παρουσιάζεται πια ως αληθινός άνθρωπος. Προσπάθησα να δώσω αυτή τη διάσταση του ήρωα, εκτός από έναν οργισμένο επαναστάτη που όλοι τον ξέρουμε, ήταν και ένας κατατρεγμένος και πονεμένος πατέρας, εφόσον του δολοφόνησαν το γιο του, και όλοι καταλαβαίνουμε τι καημός είναι αυτός για έναν γονιό να χάσει το παιδί του, και μάλιστα μετά από μια τέτοια ύπουλη δολοφονία. Και αφετέρου ανακάλυψε, αν θέλετε, έναν γλεντοκόπο άνθρωπο, ο οποίος πρωτοστατούσε στα γλέντια εκείνης της εποχής με τους χορούς του. Είναι γνωστό το τσάμικο των Κολοκοτρωνέων ακόμη και σήμερα, με τα τραγούδια του. Αλλά ανακάλυψα και έναν πολύ ερωτικό άντρα, ο οποίος είχε έναν πολύ ισχυρό δεσμό με τη γυναίκα του, βέβαια την Κατερίνα, που την υπεραγαπούσε, αλλά δυστυχώς την έχασε νωρίς. Και μετά είχε ένα θυελλώδη έρωτα με την Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, και αργότερα, όταν ήταν στην φυλακή που τον είχαν βάλει και ήταν και άρρωστος, μία μικρή μοναχή, 20χρονη, που πήγε και τον έσωσε από την αρρώστια με τις βεντούζες της, τον ερωτεύτηκε, αρχίσαν έναν θυελλώδη επίσης δεσμό, πέταξε τα ράσα το κορίτσι και έμεινε μαζί του μέχρι το θάνατό του, και μάλιστα έκαναν και ένα γιο που τον βάφτισε ο Θοδωράκης Πάνο, κάτι σαν ανάσταση του γιού του που έχασε, που τον δολοφόνησε.
0: Χρόνια πριν. Πολυδιάστατη προσωπικότητα, και εδώ να πούμε ότι στο βιβλίο σας έχει και μια πτυχή ενός ερευνητή, ενός detective, ας πούμε, της εποχής, καθώς επιδιώκει να λύσει το μυστήριο της δολοφονίας του γιού του, αναζητά το δολοφόνο, έτσι.
1: Αναζητά το δολοφόνο, και έτσι, αν θέλετε, αυτό το μυθιστόρημα, θα το έλεγα υβριδικό, δηλαδή πέρα από την ιστορία και τις διαστάσεις της κοινωνικοπολιτικής, ας πούμε, διάστασής του, έχει και μία αστυνομική δομή.
0: Σωστά.
1: Καθώς ψάχνει να βρει το δολοφόνο του γιού του, και δεν διστάζει, ξέρετε, να φτάσει στα πολύ βαθιά και πολύ σκοτεινά σημεία εκείνης της εποχής, φτάνοντας μέχρι την Ευρώπη, μέχρι τους σημαντικούς τότε άρχοντες της Ευρώπης, οι οποίοι πάντοτε υπέβλεπαν την Επανάσταση, και όταν κάποια στιγμή είδαν ότι μπορούσε να επικρατήσει, πήγαν κοντά της, δημιουργήθηκε ένα φιλελληνικό κίνημα για να πάρουν βεβαίως την κυριαρχία εκείνη στα χέρια τους.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί αντιστεκόταν βέβαια ο Κολοκοτρώνης, και έγιναν όλα αυτά που έγιναν εις βάρος του, με φυλακές, με προσπάθειες να δολοφονήσουν και τον ίδιον. Έχει πολύ σκοτεινό παρελθόν όλη αυτή η ιστορία.
0: Υβριδικό, όπως είπατε, κατά κάποιο τρόπο το βιβλίο σας συνδυάζει έτσι πολλές πλευρές. Από τη μια είναι ιστορικό μυθιστόρημα, υπάρχει ιστορική έρευνα, υπάρχει μυθοπλασία, υπάρχουν τα αστυνομικά στοιχεία, υπάρχουν και πολιτικές αναφορές, γιατί είναι και, νομίζω, το υπόβαθρό του έτσι πρωτίστως πολιτικό σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι, κοιτάξτε, διότι αυτό πιστεύω που αξίζει στα μυθιστορήματα είναι να κυνηγάμε τη δικαιοσύνη, να δίνουμε ένα δίκαιο, να δικαιώνουμε κάποιες προσωπικότητες που πάλεψαν και που αδικήθηκαν, όπως ήταν ο Κολοκοτρώνης, άσχετα αν σήμερα έχουμε έναν Αδριάντα και τον θεωρούμε ήρωα εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος. Ωστόσο, υπήρξαν πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα εις βάρος του για να τον κατατροπώσουν, αλλά άντεξε, γιατί είχε μέσα στο κεφάλι του ένα όραμα, και γιατί πάλευε για μια δικαιοσύνη για το σκλαβωμένο κόσμο.
0: Όλη αυτή η έρευνα που προηγήθηκε τη συγγραφή του βιβλίου, κυρία Βιτάλη, σας έφερε μπροστά και σε πληροφορίες που σας εξέπληξαν, όσο και αν γνωρίζατε έτσι τα κεφάλαια της Ελληνικής Επανάστασης από πριν.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάρα πολλές σκοτεινές ίντριγκες, ξέρετε, και μεταξύ Ελλήνων και ξένων, και αυτό βέβαια οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο, όπου με κάποια δάνεια που είχαν ζητηθεί και που είχαν δοθεί, είχαν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από ότι είχαν σκοπό καταρχήν για να βοηθήσουν τον αγώνα, αλλά τελικά βοήθησαν έναν εμφύλιο. Πολλές σκοτεινές πτυχές που η αλήθεια είναι και με εξέπληξαν και προσπάθησα να τις αναπαράξω μέσα στο βιβλίο μου, γιατί καλό είναι να τα ξέρουμε όλα αυτά, να ξέρουμε την αλήθεια, η οποία πολλές φορές δεν αναφέρεται όσο θα έπρεπε από την επίσημη ιστορία. Όχι ότι η ιστορία παραποιεί τα γεγονότα, αλλά πολλές φορές δεν μένει σε κάποια τα οποία εμείς οι απλοί άνθρωποι θεωρούμε σημαντικά, γιατί έχουν παίξει πολύ, πολύ βαρύ ρόλο στη ζωή μας. Άσχετα αν τότε ήταν παλιά. Το παρελθόν εξακολουθεί να επηρεάζει το παρόν μας και θα επηρεάζει και το μέλλον μας. Είναι η μοίρα τέτοια των χωρών, των μικρών χωρών, η γεωπολιτική της θέση που την κάνει να είναι ευάλωτη και δυστυχώς υφίσταται χειρισμούς.
0: Και ίσως κάποια πράγματα να τα βλέπουμε ξανά και ξανά να επαναλαμβάνονται με κάποιες διαφορετικές έτσι, συνιστώσεις λόγω της εποχής. Βλέπετε κοινά στοιχεία?
1: Ναι, δεν σας άκουσα γιατί έκανα.
0: Βλέπετε, λέω, και κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο εποχές αυτές, από το τότε το οποίο γράφεται στο σήμερα?
1: Είπα πριν ότι υπάρχει μια μοίρα που είναι η γεωπολιτική θέση της χώρας, που επαναλαμβάνονται συνεχώς οι προσπάθειες χειρισμού των μικρών χωρών, των χωρών που δεν έχουν τη δύναμη να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι. Δυστυχώς ανήκουμε κατά κάποιον τρόπο σε αυτές τις χώρες, όσο και αν αυτό μας δυσαρεστεί, και η προσπάθεια που γίνεται βεβαίως είναι πολύ μεγάλη για να μπορούμε να στεκόμαστε στα πόδια μας.
0: Και αυτή η οργή των μικρών ανθρώπων στην οποία αναφέρεστε στον τίτλο του βιβλίου, κυρία Βιτάλη?
1: Νομίζω ότι η οργή είναι μια μεγάλη κινητήρια δύναμη που, αν βρεθεί σε χέρια ανθρώπων με όραμα, μπορεί να ανατρέψει γεγονότα και να βοηθήσει τον άνθρωπο μελλοντικά. Είναι η οργή που έδωσε αυτή τη δύναμη για να ξεσηκωθεί αυτός ο κόσμος και την οποία είχε μέσα του και ο ίδιος ο ήρωας ο Κολοκοτρώνης και ο λαός, ο οποίος ξεσηκώθηκε χωρίς όπλα σχεδόν, με τσουγκράνες, με ξύλα, με ελάχιστα εφόδια. Αλλά υπήρχε και ένα πολύ γερό στρατιωτικό μυαλό μέσα στον Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε κάνει και αξιωματικός στη Ζάκυνθο του Αγγλικού εκεί στρατού και είχε ξεσηκώσει πολλές στρατηγικές τις οποίες εφάρμοσε. Συν το γεγονός ότι ήξερε πάρα πολύ καλά τον τόπο του και μπορούσε εκεί που δεν τον περίμενες να εμφανιστεί μπροστά σου, μπροστά στον αντίπαλο δηλαδή, και να μπορέσει να επικρατήσει.
0: Έτσι. Έχει όλα
1: είναι
0: τα στοιχεία.
1: Είναι μια πολύ, πολύ ωραία, ναι, και γοητευτική, αν τη δεις από μακριά, γοητευτική, μαγευτική ιστορία, γιατί και η εποχή τότε είχε μάγια, μαγείες, αστρολόγους, είχε δυσιδαιμονίες, είχε ορισμένα τραγούδια, είχε τους γλεντοκόπους εκεί, τους μικρούς ανθρώπους που πίνανε στα ρακοπουλιά, τις βομολοχίες τους που είναι γνωστές πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Γενικά αυτό με μάγεψε και εμένα και γι' αυτό ασχολήθηκα.
0: Έχει και όλα τα στοιχεία για να μεταφερθεί, να γίνει σίριαλ το βιβλίο αυτό. Δεν ξέρω αν σας έχει γίνει κάποια πρόταση, έχετε κάποια συζήτηση ήδη?
1: Κοιτάξτε, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει σε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, ίσως να ευοδοθεί, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς θα περιμένουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση, κυρία Βιτάλη. Να
1: εγώ
0: έχει μια πολύ καλή πορεία το βιβλίο, σας ευχόμαστε.
1: Ναι.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και πάλι.
0: Ήλια Βιτάλη, συγγραφέας του βιβλίου «Η οργή των μικρών ανθρώπων» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, ήταν μαζί μας. Για όσα πίσω

Λοιπόν, δεύτερη μέρα πανελλαδικών σήμερα, πρώτη μέρα εξέτασης για τους μαθητές των ΕΠΑΛ που ξεκίνησαν με το μάθημα των νέων ελληνικών και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον φιλόλογο και σύμβουλο σταδιοδρομίας στο φροντιστήριο Προετοιμάζω, τον κύριο Κωνσταντίνο Σκαρλάτο, για να συζητήσουμε για τις πανελλαδικές και τη σημερινή εξέταση. Δεν έχουμε τη γραμμή ζωή, επανερχόμαστε.

0: Πανελλαδικές λοιπόν το θέμα της συζήτησής μας. Ο Κωνσταντίνος Καρλάτος, φιλόλογος, σύμβουλος σταδιοδρομίας στο φροντιστήριο Προετοιμάζω, είναι μαζί μας για να συζητήσουμε για τα θέματα καταρχήν που έπεσε σήμερα στο μάθημα των νέων ελληνικών στους μαθητές των ΕΠΑ, αλλά και γενικότερα να συζητήσουμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλημέρα κύριε Καρλάτο.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια έτσι περίεργη μέρα σήμερα για όλους τους υποψηφίους. Ήδη οι πανελλαδικές ξεκίνησαν από εχθές με το αντίστοιχο μάθημα για τα ΚΕΛ. Σήμερα πήγαμε στο ΕΠΑΛ.
0: Τριήμερο για τον περισσότερο κόσμο λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά για τους μαθητές τρίτης λυκείου δεν υπάρχουν τριήμερα και αργίες. Έτσι.
1: Τώρα και όχι μόνο για τους μαθητές και τους καθηγητές, αν θέλετε, το δικό μας μετερίζει.
0: Και τους γονείς από κοντά.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, φρέσκα-φρέσκα τα θέματα στα νέα ελληνικά. Μόλις έχει λίγη ώρα που κυκλοφόρησαν τα θέματα. Η πρώτη σας εκτίμηση, όπως τα είδατε αυτή τη στιγμή, μπάσκετ βλέπω.
1: Ναι, για να μιλήσουμε. Ναι, ακριβώς ένα θέμα για τον μπάσκετ, άρα ευρύτερα ο ρόλος του αθλητισμού στη ζωή μας και οι ευεργετικές του αντίστοιχα δυνατότητες που μας προσφέρει, για διάφορες μεταβάσεις. Και αντίστοιχα ένα ποίημα, ένα λογοτεχνικό, ένα ποίημα που τα παιδιά η αλήθεια είναι στο ΕΠΑΛ δεν το ζητάνε το ποίημα, τους δυσκολεύει ως προς την προσέγγιση τους, το οποίο αφορά την τέχνη γενικότερα και ειδικότερα το ποίημα, την ποίηση στη ζωή μας. Θυμίζει λίγο το περσινό. Αλλά εδώ ο σκοπός είναι πιο, θα λέγαμε, ανθρωποκεντρικός. Γενικότερα όλα τα θέματα και τα χθεσινά του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ έχουν ένα βαθιά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, προβληματισμό. Εδώ δηλαδή θέλαμε από τα παιδιά όριμη κοινωνική σκέψη, γιατί δεν ήταν απλά ερωτήσεις ποιος είναι ο ρόλος του αθλητισμού γενικά στη ζωή μας. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό ως εργαλείο να αλλάξει ουσιαστικά η ζωή μας. Και το θέμα ανάπτυξης, στο κομμάτι δηλαδή της παραγωγής του λόγου, πάλι είχαμε άρθρο στη σχολική εφημερίδα, όπως και χθες αντίστοιχα για τα παιδιά του ΓΕΛ. Ναι. Εδώ όμως ζητούσαμε γενικότερα ποια εφόδια χρειάζεται να έχουν τα παιδιά για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, πάντα σκεπτόμενοι ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος διαρκώς μεταβάλλεται. Άρα, τι μπορεί να φέρει ίσως μια σταθερότητα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δουλεύεται αρκετά τα τελευταία χρόνια. Το είχαμε δει πριν από 4-5 χρόνια και στα ΓΕΛ, ένα αντίστοιχο θέμα που σχετίζεται με τα εφόδια και τα όνειρα των παιδιών.
0: Εδώ τώρα με τη λέξη μπάσκετ να κυριαρχεί έτσι στο θέμα, στο μη λογοτεχνικό κείμενο, ήδη νομίζω ότι επιχειρείται έτσι μια αίσθηση να ανάπτυξει μια οικειότητας με τον μαθητή εδώ. Νιώθει κατευθείαν κάπως πιο εξοικειωμένος με το θέμα αυτό, αυτός που καλείται να γράψει, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, αν σκεφτούμε μάλιστα ότι πολλά παιδιά ήδη ασχολούνται με το άθλημα. Το συγκεκριμένο ή το παρακολουθούν, είναι πολύ λίγο αυτό που λέτε. Είχε εδώ μια μορφή που ήταν μη αναμενόμενη, υπό την έννοια ότι πρόκειται για μια συνέντευξη. Είναι δηλαδή ένα είδος κειμένου το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στο ΕΠΑΛ. Βεβαίως βρίσκεται εντός του υλικού, αλλά είναι κάτι που εμφανίστηκε πρώτη φορά. Οπότε ναι, τα παιδιά θα έπρεπε να μπορούσαν να βάλουν και την προσωπική του πινελιά, εξάλλου ζητήθηκε. Και όπως γνωρίζουν ήδη, έχει γίνει μια ξεκάθαρη στροφή τα τελευταία χρόνια σε κειμενικοθετική προσέγγιση, δηλαδή έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το υλικό του κειμένου και όχι μόνο να πούνε στοιχεία που έχουν στο μυαλό τους, που έχουν σκεφτεί δηλαδή μόνοι τους ή που έχουν ζήσει ήδη.
0: Και το ποίημα που βλέπω σήμερα είναι ένα σχετικά καινούριο, έτσι, του 2021, Μαρίας Κουρολιάκου. Υπάρχει ένα κοινό μοτίβο με το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που είδαμε χθες στις εξετάσεις των μαθητών των γενικών ηλικίων?
1: Ναι, χθες ήταν πιο παρενετικό, είναι η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, λίγο πιο συμβουλευτικό, ας κάνουμε αυτό, ας κάνουμε αυτό, με υπερεαλιστικό τόνο, αρκετά περίεργο αυτό. Ο υπερεαλισμός γενικότερα για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν έχει πολύ αφαιρετικό χαρακτήρα, δεν μας λέει ξεκάθαρα αυτό που θέλουμε να πούμε. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο καθαρά, είναι λογικό γιατί έρχεται μια προσαρμογή ως προς το επίπεδο των παιδιών του ΕΠΑΛ και εδώ όμως υπάρχει μια τελική παρένεση στο τέλος με το εγώ, δηλαδή τι θέλει το ίδιο το ποιητικό υποκείμενο να προσφέρει στο όνειρο και θέλουμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση και με τη δική μας ζωή. Δηλαδή, πολύ ωραία ερώτηση εκεί βρέθηκε, ζητήθηκε από τα παιδιά. Με βάση αυτό που βλέπετε, το τι ζητάει το ίδιο ποιητικό υποκείμενο από τον εαυτό του και τη ζωή του, τι θα κάνετε κι εσείς στη θέση του? Κάπως έτσι είναι περίπου η ερώτηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, είναι η αλήθεια. Και όντως έχουν πολλά τα παιδιά να πούνε σε αυτό το σημείο.
0: Είπατε ότι η ποίηση λίγο ταγχώνει τα παιδιά.
1: Ναι, βεβαίως. Όποτε του ρωτάμε τι θα θέλετε να πέσει ή όποτε βάζουμε κάποιο διαβάσμα με ποίημα μας και ήταν λίγο στραβά, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το αντιμετωπίζουν όπως θα θέλαμε, είναι η αλήθεια ιδανικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτή πρέπει να δουλέψουμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στοχοποιήσουμε τους μαθητές μας. Εγώ αυτό που του λέω πάντα και ίσως και λειτουργεί κιόλας είναι ότι του αρέσει πάρα πολύ η μουσική, η μουσική μέσα της έχει στοιχεία ποιητικά, άρα με αυτά πρέπει να δουλέψουμε.
0: Πολύ σωστό.
1: Από εκεί πέρα ζητήθηκε μια απλή προσέγγιση και στα δύο κείμενα.
0: Ναι.
1: Εκεί που χρειαζόταν ένα καλό διάβασμα θεωρίας από τα παιδιά, με 2-3 σημεία έτσι λίγο πιο ιδιαίτερη δυσκολία. Δηλαδή, αν ζητούσαμε για παράδειγμα να βρούμε ένα σημείο αφήγηση, αυτό είναι αρκετά εύκολο. Ένα σημείο μεταφορικής χρήσης της γλώσσας. Κάπου εκεί δηλαδή τα παιδιά πρέπει να είναι καλά διαβασμένα και να προσέξουν να προσεγγίσουν τα δύο κείμενα με τον τρόπο που χρειάζεται, δηλαδή με αναλυτική προσέγγιση.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι αντίστοιχο βεβαίω πάντα ζητάτε και στην ποιήση, στην λογοτεχνία, πολύ λογικό. Εδώ το σημείο που πιστεύω θα δυσκολέψει αρκετά τα παιδιά στο κομμάτι της ποιήσης είναι ότι ζητήσαμε να εντοπίσουμε ρήματα με διαφορετική έγκληση, οριστική, υποτακτική και πώς αυτή λειτουργεί. Αυτό το πώς λειτουργεί είναι το κειμενικό κεντρικό που λέγαμε
0: νωρίτερα.
1: Είναι κάτι πολύ τυπικό γραμματικής, ελληνικής γλώσσας, τα οποία το διδασκόμαστε να πούμε την αλήθεια από το δημοτικό κιόλας. Και όμως φτάνουν παιδιά στο Λύκειο και δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη του τι ακριβώς σημαίνει
0: υποτακτική
1: ενθουσιάσκηση και τι πρέπει να γράψουμε.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Οπότε αυτό θεωρώ ότι λίγο θα δυσκολέψει τα παιδιά. Είναι όμως βεβαίως καθαρή θεωρία, δεν μιλάμε για κάτι αδίδακτο σε καμία περίπτωση.
0: Να ζωγραφίσω, το βρήκαμε.
1: Ναι,
0: υποτακτική. Είναι και ξεκάθαρο εδώ αυτό το να. Βοηθάει. Οπότε τι σήμαινε έτσι, το όπως όσο μπορέσατε προλάβατε να το αξιολογήσετε, να το χτενίσετε το σημερινό αυτό το κείμενο της εξέτασης.
1: Έχουμε ολοκληρώσει εμείς την επεξεργασία των λύσεων, έχουμε ήδη καταθέσει κιόλας.
0: Γρήγορα,
1: θα ήθελα να σχολιάσω και για το ΕΠΑΛ και για το ΓΕΛ. Είναι ότι μιλάμε για κειμενικό κεντρικό χαρακτήρα των ζητημάτων, ό,τι ακριβώς περιμέναμε. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να ξέρω τη θεωρία, πρέπει να δω πώς λειτουργεί μέσα στο κείμενο. Εδώ χρειάζεται το παιδί μία σε βάθος κατανόηση του κειμένου. Εντάξει, φέτος το σημερινό κείμενο στο ΕΠΑΛ δεν είχε τόσο δυσκολία σε αυτό το κομμάτι. Ίσως χθες υπήρχαν δύο σημεία που έπρεπε να τα προσέξουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που όμως θέλω οπωσδήποτε να κρατήσουμε είναι ότι είναι θέματα ιδιαίτερα τα χθεσινά, πολύ σύγχρονα, επίκαιρα, κοινωνικά, ανθρώπινα, όπως έλεγα και νωρίτερα. Μάλιστα, το ζήτημα της υπογεννητικότητας που συζητούσαμε χθες ήταν επίκαιρο στην πολιτική κιόλας συζήτηση των τελευταίων μηνών, με βάση στατιστικές κτλ. Πολύ σαφή τα ζητούμενα και στο ΕΠΑΛ και στο ΓΕΛ υπήρχε ένα ζήτημα παλαιότερα. Δεν υπάρχει θέμα εδώ κατανόηση το τι ακριβώς μου ζητάει να γράψω. Και γενικότερα αυτή η σύνδεση με τη σύγχρονη πραγματικότητα,
0: σωστά,
1: τα βιώματα των παιδιών, τι είναι ακριβώς αυτό που θέλετε και αισθάνεστε, είναι αυτό που θέλουμε κι εμείς γενικότερα. Να μιλήσουν τα παιδιά, είναι η ευκαιρία τους να μιλήσουν.
0: Ενδεχομένως να έχουν και πολύ έτσι βιωματική σχέση με τα θέματα και το σημερινό και το χθεσινό τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Σκεφτόμουν και αυτό με τη μοναξιά και τους ηλικιωμένους. Πολλά παιδιά μπορεί να είναι πολύ κοντινά τους πρόσωπα στον περίγυρό τους, να το ζουν στην καθημερινότητά τους αυτό.
1: Και αυτό πρέπει να κάνουν. Να τελειώσουν λίγο με τις εκθέσεις προκάτ. Τους δίνει ο καθηγητής, γράψει αυτά και ό,τι γίνει. Δηλαδή ουσιαστικά τις εκθέσεις γράφει ένας πιντάρης.
0: Ναι,
1: πρέπει να, παιδιά, να τα γράψουν τα ίδια, να πούνε ακριβώς που έχουν στο μυαλό τους, οργανωμένα βεβαίως, με πολύ ωραία έκφραση, για να μπορέσουν να πείσουν έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει.
0: Και εκείνες τις εκθέσεις που μας ζητούσαν παλιά να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου όλα εκείνη την ώρα των εξετάσεων.
1: Ναι, ναι. Τα οποία όλα ήταν θεωρητικά βεβαίως. Εδώ τώρα πια ζητάμε πολύ πρακτικές λύσεις. Ακόμα και αν υπήρχε τέτοιο ζητούμενο που σήμερα δεν υπήρχε τέτοιο ζητούμενο, θα έπρεπε να δηλώνουμε πρακτικές λύσεις.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ και
1: ισορροπημένα. Ισορροπημένα, παιδαγωγικά, κριτική σκέψη. Όχι, απλή αναπαραγωγή γνώσεων.
0: Και
1: χαρά,
0: γνώση και κριτική σκέψη μαζί, αλλά και καλή διαχείριση του χρόνου, την οποία υποθέτω, κύριε Σκαρλάτου, το επαναλαμβάνετε συνεχώς στους μαθητές σας. Είναι κομβική καλή διαχείριση.
1: Είναι επαναλαμβανικές και ένα μήνυμα, αν μας ακούνε τώρα οι ενδιαφερόμενοι και για τα επόμενα μαθήματά τους. Είναι στρατηγική, είναι όχι μόνο στη διάρκεια της εξέτασης, αλλά και μετά. Τελείωσε, το αφήνουμε πίσω μας, πάμε στα επόμενα μαθήματα. Νούμερο 1 και πολύ σημαντικό. Και νούμερο 2 είναι μια διαχείριση άγχους χρόνου. Και υλικού. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Το ξέρω ότι το κάνω να ακούγεται πάρα πολύ απλοποιημένο και δεν είναι έτσι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά αν μπορέσουμε να το περάσουμε αυτό στα παιδιά, να μπορέσουμε να μετριάσουμε δηλαδή όλο αυτό το αρχοντικό, το οποίο περιλαμβάνεται σαν κεφαλαιόδου σημασία στοιχείο των πανελλαδικών εξετάσεων. Αν γίνεται το αποβάλουμε ή να το μετριάσουμε, είμαστε πετυχημένοι.
0: Ποιο είναι το πιο έτσι συνηθισμένο λάθος που κάνει κανείς στην. Όχι, δεν εννοώ λάθος συγκεκριμένα λεπτομέρεια, αλλά λάθος τακτικής. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο.
1: Ξεχνάμε λίγο το κομμάτι ψυχραιμίας. Ψυχραιμία είναι ο καλύτερος οδηγός εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και ένα δεύτερο που συμβαίνει είναι ότι αναζητούν παγίδες. Δεν μπορεί να είναι τόσο εύκολο. είναι κάτι που εμφανίζεται όλη την ώρα στο μυαλό των παιδιών. Δεν μπορεί να είναι τόσο εύκολο, είναι δυνατόν. Γιατί εμείς προετοιμάζουμε πάντα για το χειρότερο δυνατό, όπως καταλαβαίνετε. Όπως και τα ίδια τα παιδιά, σκέφτονται ότι μιλάμε για πανελλαδικές, άρα σίγουρα θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν είναι το διαβαθμισμένη δυσκολία. Δηλαδή, χρειαζόμαστε θέματα τα οποία θα μας δώσουν εύκολα τη βάση. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που υπάρχει η ΕΒΕ, είναι σίγουρο θα συμβαίνει αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία μέχρι να φτάσουμε σε πιο μέτριους βαθμούς, ας πούμε, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι γύρω στο 15. Και από εκεί πέρα η δυσκολία, η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει διαφορά, αλλά είναι σε σημεία. Τα παιδιά λοιπόν καθώς βλέπουν ένα ολόκληρο διαγώνισμα γεμάτο με τέτοιες παγίδες, και μάλιστα χαίρονται και λένε: Να τη βρήκα, την εντόπισα την παγίδα, μια χαρά, το ξεπέρασε. Ενώ είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στη λύση.
0: Μάλιστα. Τώρα, έστω ότι σήμερα ή εχθές δεν ξεκίνησες πολύ καλά τις πανελλαδικές, λίγο το ξεκίνησες στραβά, δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα. Έχεις όμως ακόμα μπροστά σου δρόμο, έχεις πολλές μέρες. Τι συμβουλεύετε στους μαθητές που η εκκίνηση δεν τους ικανοποιεί και τόσο πολύ?
1: Τα παιδιά πρέπει να θυμούνται, και νομίζω ίσως και γενικότερα οι άνθρωποι, το πιο σημαντικό στη ζωή είναι το εδώ και το τώρα. Αυτό είναι το μόνο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, το μοναδικό που ίσως οριακά μπορούν να τα αλλάξουν. Σίγουρα, κάνω μια αποτίμηση του τι συνέβη σήμερα ή χθες. Και από εκεί πέρα πάω παρακάτω. Δηλαδή, τι μπορώ να διορθώσω, τι δεν πρέπει να ξανακάνω και τι μπορώ αντίστοιχα να ενισχύσω. Αυτό είναι γενικότερο ένα μάθημα ζωής. Ούτως ή άλλως το χρειαζόμαστε. Τώρα, δυστυχώς, οι πανελλαδικές ζητούν μια διαχείριση συναισθημάτων και ωριμότητα αντίστοιχα, την οποία ίσως να μην την έχουμε κατακτημένη στον βαθμό που θέλαμε οι έφηβοι της εποχής μας. Δεν ξέρω αν το είχαμε και εμείς βεβαίως αντίστοιχα. Δεν είναι θέμα συνειδητικό.
0: Βεβαίως.
1: Άρα, εδώ είναι κάτι βαθύτερο. Πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τα παιδιά να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτήν την τετράγωνη λογική, θα λέγαμε, την αποφυγή των συναισθηματισμών. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι και, να πω την αλήθεια, και πολύ ωραία συμβουλή να δώσουμε. Άρα είναι κάτι πρακτικό που πρέπει να συμβεί αυτή την περίοδο.
0: Και για τους γονείς και για τους καθηγητές, κύριε Σκαλάτο, εδώ υπάρχει μια πολύ λεπτή ισορροπία. Πώς λες τα παιδιά ότι ναι, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου με μια αποτυχία στις εξετάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό είναι σαν να τους λες πήγαινε με, έτσι, ελαφρύ, με μια ελαφρά προσέγγιση. Γιατί παράλληλα πρέπει να τους επισημάνεις ότι προχωράς με σοβαρότητα. Όχι έτοιμος να τα παρατήσεις.
1: Παραδείγμα απόλυτα την ερώτηση. Δηλαδή μια ισορροπία που χρειάζεται, ναι, ανάμεσα στο έλα μωρέ, δεν είναι και κάτι τόσο σοβαρό, εδώ είμαστε λοιπά, και το αντίστοιχα δέστε το λίγο σοβαρά. Απολύτως λογικό αυτό που λέτε. Για μένα έχει να κάνει με το άτομο που έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι έχουμε ένα άτομο το οποίο έχει βρεθεί σε καταστάσεις αυτοδέσμευσης και βλέπουμε ότι πιέζεται από αυτή τη διαδικασία, εδώ χρειάζεται εμείς να μπορέσουμε να εισέλθουμε σε αυτή τη διαδικασία και να του πούμε: Εδώ είμαι παιδί μου εγώ για σένα. Ό,τι και αν συμβεί, δεν αλλάζει η σχέση που έχουμε εμείς μεταξύ μας. Θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές. Όπως και εμείς, βεβαίως, ως επαγγελματίες σύμβουλοι της αντιδρομίας, μπορούμε να επέμβουμε όταν έρθει εκείνη η στιγμή και να δούμε τις εναλλακτικές. Ειλικρινά πιστεύουμε δεν υπάρχει αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Στο κομμάτι το εκπαιδευτικό, στον εκπαιδευτικό χάρτη δηλαδή της Ελλάδας, δεν υπάρχει αδιέξοδο. Ακόμα και σε κατάσταση, ας πούμε, αποτυχίας, έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά και στο κομμάτι της αδιοδρομίας. Αργότερα δηλαδή, στο μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε, επίσης δεν υπάρχει αυτό που ίσως σκεφτόμαστε. Είναι μια σκέψη ότι θα δυσκολευτώ αν δεν περάσουμε ένα στιγμή. Είναι μια σκέψη η οποία δεν φαίνεται να εδράζεται στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε και εμείς όμως, επαναλαμβάνω, ως επαγγελματίες του χώρου,
0: έτσι,
1: της αδιοδρομίας.
0: Για να κατευθύνουμε. Γιατί περνάμε.
1: Νόητα, για να ολοκληρώσω και την απάντηση που ζητάτε, μην αισθάνεται κάποιος ότι ξεφεύγω. Ότι ναι, χρειάζεται ισορροπία, έχει να κάνει με το άτομο που έχω απέναντι. Ένα άτομο ίσως χρειάζεται να το ριζώσω περισσότερο, γιατί βλέπω ότι είναι σε πιο χαλάρες καταστάσεις. Άρα να του εφιστήσω την προσοχή και να του πω: Εδώ παίζονται όλα. Η ζωή είναι μια μάχη. Μα εσύ αποφασίζεις με ποια πολεμοφόδια θες να κατέβεις αυτή τη μάχη. Ή αν έχω ένα άτομο το οποίο πιέζεται πάρα πολύ από μόνο του, τότε να προσπαθήσω να το χαλαρώσω.
0: Και περάσαμε και σε μια εποχή, κύριε Σκαλάτο, στην οποία οι γονείς δεν μπορούν να δώσουν και πολύ καλές συμβουλές σταδιοδρομίας, μια που το συζητάμε αυτό. Ενώ ότι σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται και μεταβάλλεται με ραγδαίο ρυθμό, παλιά, ας πούμε, οι γονείς μας θα μας κατεύθυναν, εφόσον είσαι καλός μαθητής, γίνε γιατρός ή καθηγητής εκπαιδευτικός, και κάπου εκεί, ας πούμε, θεωρούσαν ότι μας οδηγούν σε έναν δρόμο ασφάλειας. Πλέον τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.
1: Και όχι μόνο των γονιών, αλλά και οι καθηγητές αντίστοιχα δεν είχαν το αντίκρισμα για να μπορέσουν να επέμβουν όπως θα έπρεπε. Όπως είπαμε νωρίτερα, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχουν τρόποι. Καλύτερα είναι να αποταμφθούν σε κάποιον εξειδικευμένο άνθρωπο. Εδώ μιλάμε ότι οι σχολές μόνο που έχουν πανεπιστημιακά προσεγγίζουν τις χίλιες, οπότε είναι πολύ διαφορετικό.
0: Πραγματικά.
1: Το να καθόμαστε, ζητάμε ότι είναι αδιέξοδο τέλειος, δεν έγραψα, δεν πέρασε σχολή που ήθελα. Τι μπορώ να κάνω από εδώ και πέρα.
0: Τώρα, οι εξετάσεις...
1: Γενικά, η γραμμική, αν μου επιτρέπετε, ναι, εξέλιξη του επαγγέλματος, σπουδές, δουλειά, σύνταξη, έχει τελειώσει. Οι περισσότεροι θα κάνουν μεταβάσεις. Αυτή τη στιγμή μετράμε ότι θα έχουμε τουλάχιστον 4-5 πολύ σημαντικές μεταβάσεις στο εργασιακό μας περιβάλλον. Το βλέπουμε ήδη και εμείς που είμαστε μεγαλύτερη ηλικία. Προφανώς θα συμβεί από εδώ και πέρα. Και ήταν και το ερώτημα που υπήρχε φέτος στα παιδιά του ΕΠΑΛ. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, πώς μπορώ εγώ να πετύχω τα όνειρά μου, με ποια εφόδια?
0: Έτσι, πραγματικά. Τώρα οι εξετάσεις συνεχίζονται. Να πούμε, τις θεωρητικές έχουν μπροστά τους αρχαία το επόμενο μάθημα.
1: Αρχαία, βεβαίως. Μετά το τριήμερο μπαίνουμε στα αρχαία, γνωστό-άγνωστο, ψυχραιμία, όπως τα λέγαμε πριν. Τις τελευταίες μέρες, μια καλή ερώτηση που μου κάνουν πάρα πολλά παιδιά και γονείς αντίστοιχα είναι: αυτές τις μέρες να διαβάσω ή όχι? Θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται που να μην μας βαραίνει περισσότερο. Οτιδήποτε χρειάζεται. Αν αυτό είναι να βγω μια βόλτα, θα πάω μια βόλτα. Αν αυτό είναι να ανοίξω και να διαβάσω τη Β' Συζυγία, θα κάτσω και θα διαβάσω τη Β' Συζυγείο. Ναι. Οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή με κάνει να αισθάνομαι λίγο πιο άνετα, λίγο πιο εύκολα με τον εαυτό.
0: Και εδώ πάλι εξαρτάται από την προσωπικότητα, έτσι, του κάθε μαθητή, τον τρόπο που διαβάζει, τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό του. Για κάποιους βοηθάει, έστω και την τελευταία στιγμή, να ρίξουν μια ματιά, και κάποιους τους μπλοκάρει.
1: Πολλοί στον προγραμματισμό τους έχουν αυτό που διαβάζουν τελευταία στιγμή. Δεν μπορώ να το καταλάβω τον ιδέα. Με δυσκολεύει πάρα πολύ. Κάθε φορά που ανοίγω αυτό το κομμάτι, αυτό το κεφάλαιο, με δυσκολεύει πάρα πολύ να προσεγγίσω. Θα το αφήσω για τις τελευταίες δύο μέρες. Δεν μπορούμε να πούμε, καλά, αν είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που κάνεις, και να το βαραίνουμε τον άνθρωπο.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και τι να, κάνουμε, επί 6 μήνες να καθόμαστε και να αισθανόμαστε πιο χαζί, ή ανοίγω αυτό το κομμάτι, αυτή την παράφορη που δεν καταλάβω? Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Χρειάζεται εδώ damage control που λέμε, δηλαδή μια διαχείριση.
0: Ακριβώς. Και τελικά είναι μέσα σε όλη αυτή τη γενικότητα των πανελλαδικών εξετάσεων και μια πολύ προσωπική διαδρομή για τον καθένα, με τους δικούς του όρους, έτσι.
1: Ισχύει. Προσωπική και επιλογή. Και αυτό είναι που λέγαμε πριν για τα εφόδια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά θα κερδίσουμε. Σημαντικό από αυτή την πάρα πολύ δύσκολη και πιεστική διαδικασία είναι να δούμε τι μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς για την γενικότερη για τη ζωή μας. Όπως είναι η πειθαρχία, ο προγραμματισμός. Όπως είναι η αυτοπεποίθηση. Αυτά είναι στοιχεία, η εργατικότητα. Είναι στοιχεία τα οποία θα μας αναδείξουν στην αγορά εργασίας αύριο μεθαύριο, όπως οποιονδήποτε άλλο ανταγωνιστή μας. Ασχέτως στοιχείων.
0: Ναι,
1: αυτές
0: και.
1: Τα soft skills που λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Ίδιες δηλαδή ικανότητες και δυνατότητες που έχουμε και μπορούμε να τις κτίσουμε από τώρα. Από μια πολύ λοιπόν δύσκολη κατάσταση να δω τι ευκαιρία μπορώ να δημιουργήσω από αυτό.
0: Έτσι, και πριν κλείσουμε, ένα τελευταίο μήνυμα και προς τους υποψηφίους που συνεχίζουν τη δύσκολη αυτή προσπάθεια αυτές τις μέρες, αλλά και προς τις οικογένειές τους που συμπάσχουν, παρακολουθούν από κοντά.
1: Το μήνυμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αυτές τις τρεις ώρες, δεν ελέγχεστε ως άνθρωποι, ούτε στο σύνολό σας ως μαθητές. Ελέγχεστε εκείνη τη στιγμή για την ετοιμότητά σας, την ψυχραιμία σας, τη διαδικασία στην οποία έχετε υπαχθεί και πώς την έχετε αντιμετωπίσει. Μην δώσετε περισσότερη βαρύτητα σε αυτό που πραγματικά είναι. Αν κοιτάξουμε και όλα γύρω μας, θα δούμε success stories, δηλαδή άτομα πραγματικά επιτυχημένα και ευτυχισμένα, τα οποία εντελώς διαφορετικά ξεκίνησαν την πορεία τους όταν ήταν 16 χρονών και 17 όπως εσείς, και πολύ διαφορετικά ήταν την πορεία τους όταν πια γίνανε αυτό που ζητάμε τώρα.
0: Έτσι. Ακριβώς. Είναι σημαντικές οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά δεν είναι και, πώς να το πούμε έτσι,
1: το τέλος του κόσμου.
0: Ακριβώς. Κύριε Σκαρλάτο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα όσα μας μεταφέρατε.
1: Εγώ, να είστε καλά, συνεχίστε αυτό που κάνετε. Τα κάνετε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο φιλόλογος και σύμβουλος σταδιοδρομίας στο φροντιστήριο προετοιμάζω Κωνσταντίνος Καρλάτος ήταν μαζί μας σε μια προσπάθεια έτσι να αποκωδικοποιήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια των μαθητών που αυτές τις μέρες φτάνει στο αποκορυφωμά της με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 8 το πρωί. Εδώ θα είμαστε από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χρυσανάνου, Τάσος Ρέτζιος στα μικρόφωνα. Ζωή Κουτελοπούλου, Σοφία, σε καλή Κυριακή στις 8 το πρωί. Εδώ θα είμαστε από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χρυσανάνου, Τάσος Ρέτζιος στα μικρόφωνα. Ζωή Κουτελοπούλου,

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε

0: και στους υποψήφιους είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Με βάση το κείμενο, οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Με σαφή διατύπωση και κάλυψη μεγάλου εύρους της εξεταστέας ύλης, χαρακτήρισε τα θέματα η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Την τελευταία του πνοή άφησε στις 6 τα ξημερώματα ο 67χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση στον εύωσμο από τον πρώην γαμπρό του. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτη, ωστόσο νωρίς το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο 67χρονος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή μετά από προσπάθειες της ομάδας των διασωστών. Ανέκτησε καρδιακό παλμό και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Για το επεισόδιο προσήχθη ο 37χρονος πρώην γαμπρός του, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με το τμήμα Κορδελίου Ευόσμου να πραγματοποιεί έρευνα για την υπόθεση. Αυξημένη είναι από χθες η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και Μακεδονία, όπου προστίθενται επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Με πληρότητα περίπου 80% αναχωρούν, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις, οι πτήσεις από τα αεροδρόμια της χώρας. Σε ισχύ είναι και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων. Επανέναρξη από σήμερα της υδροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΣΕ, το νέο πλέγμα δρομολογίων περιλαμβάνει την καθημερινή διασύνδεση της Φλόρινας με την Έδεσα, καθώς και πρόσθετες συνδέσεις Θεσσαλονίκης-Έδεσας. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα. Οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνει από τα 72 στα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για έναν αγαπημένο και ανεκτίμητο συνάδελφο έκανε λόγο στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, γιατί πράγματι, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρκεσε περίπου 2 ώρες χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με πλαίσιο για την παράταση εκεχηρίας και τα επόμενα βήματα. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες και συνομιλίες. Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο Έλληνας υπήκοος Ιωάννης Αηδινίδης, ο οποίος κατηγορείται ότι παρήχε βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών που σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές συνδέεται με το Ιράν. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανακριτής και εισαγγελέα συμφώνησαν να τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Επιπλέον ορίστηκε για κάποιους χρηματική εγγύηση ύψους 5 ή 10.000 ευρώ. Οι απολογίες θα συνεχιστούν για τους υπόλοιπους 10 κατηγορούμενους. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, αίθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, Πανόραμα Επικαιρότητας. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και μαζί μου εκτάκτος για σήμερα, αύριο και του Αγίου Πνεύματος.
3: Μεθαύριο,
1: όπως ήδη αναγνωρίσατε, τη φωνή της η Έφη Τσαμπάζη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι που είμαι έτσι εδώ σε αυτό το πανόραμα της επικαιρότητας.
1: Πανόραμα,
3: μαζί σου,
1: πανοραμικά.
3: Λοιπόν, που σε γνωρίζω και χρόνια, βέβαια.
1: Να σε καλά, κοριτσί.
3: Δεν ξέρω αν θα σου θυμίσω καθόλου το Θωμά, φαντάζομαι.
1: Αυτό θα το έλεγα τώρα, γιατί ο Θωμάς θα είναι κανονικά πρώτο Θεός μαζί μας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι μαζί μας αυτό το τριήμερο. Θα επιστρέψει όμως κανονικά στη θέση του το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά πολλά να σας πούμε, έχουμε πολλά πολλά ετοιμάσει με την Έφη την Τζαμπάζη. Ξεκινώντας θα πάμε στον Φέδωνα το Μόσογλου, τον καλό μας συνάδελφο, να μας πει γύρω στις 11:15 το τι γίνεται η έξοδος από εκεί από την Περαία για ένα πρώτο
3: καλά,
1: μπάνιο.
3: Καλά, φεύγει πολύ κόσμος λόγω τριημέρου. Και καλά, πάνε κάποιοι και σε νησιά. Βέβαια, εδώ από Θεσσαλονίκη και από Βόρεια Ελλάδα, περισσότεροι πηγαίνουν Χαλκιδική. Πολλοί είναι όμως αυτοί που πηγαίνουν και Πιερία και Καβάλα. Νομίζω ότι μετά το μεσημέρι το κέντρο και γενικά η πόλη θα διάσει. Βέβαια, χθες που κυκλοφορούσα. Για εμάς που θα μείνουμε
1: σωστά.
3: Χθες, βέβαια, που κυκλοφορούσα στο κέντρο, είχε αρκετό κόσμο χθες το μεσημέρι και υπάρχουν και αρκετοί τουρίστες, δηλαδή έτσι που πήρα μια.
1: Να πούμε αμέσως, Ζωή Κουτελοπούλου είναι η κονσολιέρισα που μας μανιπουλάρει και τραβάει το σκάφος του 102 FM μπροστά. Να πούμε επιτροχάδιν την ατζέντα μας. 11:30 θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου.
3: Αμέσως μετά θα είναι ο συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου.
1: Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τον κύριο Χρυσόστομο Παρανό, τον μετρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Να δούμε τι καιρό θα κάνει το τριήμερο.
1: Ναι, εσείς θέλετε να βγείτε.
3: Πού πας.
1: Ρώτησες τον καιρό.
3: Και να δούμε και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Δηλαδή έκανε στο Λονδίνο 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνθρωποι έχασαν τον καθημερινό τους μπούσουλα. Πού να έρθουν εδώ να είναι 40-42.
1: Τώρα, μην το λες έτσι.
3: Γιατί δεν έχει υπάρξει λίγο, εδώ 40 βαθμούς.
1: Πώς δεν υπάρχει, ναι, αλλά άστο, μια χαρά δροσούλα έχει.
3: Τώρα είναι καλά, εντάξει.
1: Ναι, μην κάνουμε προσομοίωση και αρχίζουμε και μας πιάνει το σύγκριο.
3: Όχι. Λοιπόν. Επίσης θα είναι μαζί μας και η κυρία Άννη Ακριβάκη στη συνέχεια, που είναι η πρόεδρος της πρώτης κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης για κάποιες ξεναγήσεις που γίνονται στο. Είναι η αυριανή επόμενη, που θα είναι στο εμπορικό κέντρο.
1: Και βέβαια να πούμε ότι στα πολιτιστικά μας θα έχουμε την εξαιρετική τιμή και χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Φεστιβάλ Επταπυργίου, την κυρία Άννα Μικονίου.
3: Μια εξαιρετική διοργάνωση, ναι, η οποία ξεκινάει στις 17 Ιουνίου, θα τα πούμε λεπτομερώς.
1: Λεπτομερώς, θα κρατηθείτε, εκεί. Προσδεθείτε και φεύγουμε. Να πούμε βέβαια ότι θα έχουμε τα αθλητικά μας με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, τον καλό συνάδελφο. Και είμαστε πλήρεις να πούμε επιτροχάδιν ότι το σύριαλ «Πόλεμος και Ειρήνη», όχι του Λέοντος Τολστόη, αλλά του Τραμπ και των επικεφαλής του Ιράν, συνεχίζεται. Το ένα πρωινό έχουμε ειρήνη. Το άλλο πρωινό είμαστε έτοιμοι για βομβαρδισμούς. Το επόμενο θέμα, την έξοδο, την είπαμε. Και το
3: νομίζω
1: τρίτο...
3: ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό του Τραμπ και να δει τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
1: Έλαντε.
3: Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που ξεκίνησαν από τα επαγγελματικά λύκεια, τα ΕΠΑΛ, σήμερα πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Το έχουμε πει, έχετε ακούσει πολλές φορές και τους ειδικούς να λένε, είναι μία ευκαιρία οι πανελλαδικές εξετάσεις, δεν είναι η μοναδική.
1: Μία από τις πολλές που έχετε στη ζωή σας.
3: Και πραγματικά εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, όχι πολλοί, έχουμε να σας πούμε ότι είναι τόσες μα τόσες πολλές οι ευκαιρίες. ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στα Νέα Ελληνικά. Το θέμα ήταν ο Ντέιβιντ Χολάντερ, διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέας του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο». Μιλά για το μπάσκετ όχι ως θέαμα ή βιομηχανία, αλλά ως φιλοσοφία ζωής. Το διασκευασμένο κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα συνέντευξης του συγγραφέα σε εφημερίδα. Και πάνω σε αυτό λοιπόν το κείμενο που τους δόθηκε, έπρεπε τα παιδιά να γράψουν την έκθεση.
1: Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι μου ήρθε αμέσως στο μυαλό πώς δηλαδή ο αθλητής, ο μπασκετμπολίστας δεν είναι αυτός που αυτοκαταναλώνεται για να έχει μια καλή μεταγραφή, για να βγάλει λεφτά, για να βγάλει δόξα κλπ. Και μου ήρθε απευθείας στο μυαλό στο ερώτημα μπορεί το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο. Και εγώ θα πω συγκεκριμένο παράδειγμα όταν ο Magic Johnson έριξε τη βόμβα. Ήταν 7 Νοεμβρίου του 1991 όταν ο θρυλικός Έρβιν Magic Johnson καθήλωνε τον παγκόσμιο αθλητισμό και όχι μόνο, δηλώντας πως αποχωρεί από την ενεργό δράση επειδή είχε βρεθεί θετικός στον ιό του AIDS που προκαλεί το AIDS, τον HIV, τον ιό που προκαλεί το AIDS και βέβαια αποτέλεσε τότε, 1991, αποκούμπι, αγκονάρι, αυτός ο ευρύτατα διάσημος σε όλο τον πλανήτη, ο Magic Johnson.
3: Και πριν πόσα χρόνια ακούμπησαν... και πώς ήταν αυτή η αρρώστια τότε, έτσι.
1: Τίποτα,
3: έχει και
1: ναι.
3: αυτό.
1: Έβλεπα την ταινία με τον.
3: Το Φιλαδέλφια.
1: Ναι, ναι, με, ναι, ναι, με τον.
3: Tom Hanks.
1: Όχι. Του Queen.
3: Α, του Queen. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος έφυγε από την ζωή ο πρωτοτραγουδιστής των Queen εξαιτίας του ιού του AIDS. Και αυτό ακριβώς ήταν ότι μπορεί. Παντώ τώρα στο ερώτημα που θέθηκε στα παιδιά. Ένα από τα αυτά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως υλικό τεκμηρίωσης, ναι μπορεί. Γιατί το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτοκατανάλωση, κέρδισε αυτός, έβαλε 5 γκολ, αυτός έβαλε 5 καλαβιές ο άλλος. Είναι ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό γεγονός, κυρίως πολιτισμικό, γι' αυτό ο αθλητισμός είναι στο χώρο του πολιτισμού, που μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση θετικών προτύπων, θετικών εικόνων.
3: Είναι και τρόπος ζωής, ακριβώς αυτό που λες.
1: Έτσι, χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Θέλει δουλειά, θέλει εργασία, θέλει μυαλό, θέλει ψυχή.
3: Αυτοπιθαρχία.
1: Έτσι, για να μπορέσεις. Λοιπόν, σας δώσανε μια εικόνα. Δεν σημαίνει ότι άμα δεν γράψατε τον Μάρβιν, τον Τζόνσον, τον Μάτζικ Τζόνσον, ότι θα ήταν κενό ή ελληματικό κλπ. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε πολλά παραδείγματα αθλητών του ποδοσφαίρου, του τένις.
3: Ναι, εντάξει, πολλών αθλημάτων.
1: Ο Τζόκοβιτς, λοιπόν, έχει πάρα πολλά όπου μπορεί πραγματικά. Εδώ όμως το εξειδικεύει. Ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο».
3: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό και έμεινα στον Magic Johnson.
3: Να λοιπόν πούμε ότι βέβαια οι πανελλαδικές συνεχίζονται, έτσι. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, αρχαία ελληνικά για τα παιδιά από τα γενικά λύκεια, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, λατινικά, χημεία, πληροφορική. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, ιστορία, φυσική, οικονομία. Ενώ για τα παιδιά που είναι στα επαγγελματικά λύκεια, συνεχίζονται και για αυτούς οι εξετάσεις από μέχρι τις 16 Ιουνίου, καθώς δίνουν αυτό το διάστημα τα μαθήματα ειδικότητας. Ενώ έχουμε και τα ειδικά μαθήματα, που, στα οποία διαγωνίζονται και τα παιδιά των γενικών λυκείων, αλλά και των ΕΠΑΛ, τα οποία θα κρατήσουν μέχρι τις 25 Ιουνίου. Εμείς να πούμε καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Δεν θέλει αγωνία, δεν θέλει άγχος, θέλει συστηματικό διάβασμα, να παίρνετε λίγο και τις ανάσες σας, προκειμένου να πάτε να γράψετε καλά.
1: Να παίρνετε τις ανάσες σας, γι' αυτό λοιπόν, επειδή θα πάρετε τις ανάσες σας, πάμε στον Φέδωνα το Μόσογλου, από εκεί που βρίσκεται, να μας δώσει μια ισχυρή ανάσα, θαλασσινή άβρα. Φέδωνα το Μόσογλου, καλέ μας συνάδελφε, καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ κι εγώ να
3: κάνεις βουτιά.
2: Βουτιά εννοείται πως θα κάνω, αλλά λίγο αργότερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι καλή για εργασία, αλλά δεν ξέρω πόσο καλή είναι για κάποια βουτιά, γιατί είναι κάτω από τους 30 βαθμούς και υπάρχει και ένα αεράκι. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά προτιμώ λίγο πιο ζεστή την θάλασσα.
3: Και εγώ, μαζί σου.
2: Ενδεχομένως όταν μεσημεριάσει να είναι καλύτερες οι θερμοκρασίες. Να σας πω ότι εμείς κάναμε τη βόλτα μας με τον Άκη του Κούκλη, κάναμε το ρεπορτάζ μας στην περιοχή της Περαιάς. Εκεί δεν βρήκαμε κόσμο. Δεν ήταν εκεί η Θεσσαλονίκη. Τώρα έχουμε έρθει λίγο πιο μακριά, είμαστε στην Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής και φαίνεται ότι σιγά σιγά έρχεται ο κόσμος, σπέβδει, δεν ξέρω αν πήρατε ρεπορτάζ και από το δικό δίκτυο για το τι γίνεται.
3: Την ώρα που πηγαίνατε εσείς στη Νέα Καλλικράτεια, φέδωνα είχε κίνηση, πώς ήτανε?
2: Δεν είχε κίνηση, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η εικόνα στο σημείο. Πάντως αυτό που παρατηρούμε εμείς που βρισκόμαστε εδώ είναι ότι σιγά σιγά αυξάνεται ο κόσμος που σπέβδει στην παραλία για να απολαύσει το μπάνιο του. Μιλάμε τόσο για νέους όσο και για μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Είναι ένα τριήμερο το οποίο αρκετοί δεν είχαν την ευκαιρία να φύγουν μακριά, πολύ μακριά από την Θεσσαλονίκη. Η Νέα Καλλικράτεια είναι περίπου 30 λεπτά από την πόλη. Είναι μια καλή ευκαιρία για πολλούς να έρθουν εδώ, να δροσιστούν, να κάνουν το μπάνιο τους, να πιούν το καφέ τους, να πιούν την πύρα τους, οτιδήποτε άλλο θέλει ο καθένας. Ενδεχομένως, όπως μας λένε εδώ από το Beach Bar που βρισκόμαστε, σήμερα να είναι γεμάτη ιδίως μετά τις 12 το μεσημέρι, και ελπίζουν ότι με σύμμαχο φυσικά και τον καλό καιρό θα μπορέσουν να δουλέψουν στο φουλ αυτό το τριήμερο που είναι ουσιαστικά και η έναρξη του καλοκαιριού, γιατί Δευτέρα μπαίνει και ο Ιούνιος.
3: Ναι, καλά, πολλοί μπορεί να περιμένουν να κλείσουν και τα εμπορικά καταστήματα και να φύγουν το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, Φέδωνα, που δεν συναντήσατε κίνηση, δεν έχει, Αλέξανδρε, κίνηση προς Χαλκιδική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα μια χαρά.
1: Όλα είναι Σοφία,
3: επίσης. Γελάει.
1: Θα μείνει εδώ μαζί μας.
2: Θα τελειώσετε και εσείς πάντως την εκπομπή, αφού δεν έχει και πολύ
1: Φέδωνα
2: κίνηση, και θα έρθετε και εσείς προσπαθήσετε.
1: Φέδωνα, λοιπόν, είτε είστε στο αμάξι, έχετε το ραδιοφωνάκι σας στον 102 FM στην Έρτρια, είτε είστε σε κάποια μουνιακή μαζί στην Περαία, μαζί με το Φέδωνα Ντομόζουλη κλπ. Έχετε το κινητάκι σας, βάζετε τα ακουστικάκια σας, λοιπόν, και απολαμβάνετε πανόραμα επικαιρότητας από τις 11 μέχρι τη 1 και μετά έχει και άλλες και άλλες και άλλες εκπομπές εδώ, εμείς για σας. Καλή μουσική, όμορφες ειδησούλες, όμορφες αναφορές, συνεντεύξεις σημαντικές. Όλα στα πόδια σας. Επομένως δεν έχετε καμία ανάγκη να κάνετε οτιδήποτε άλλο. Φέδωνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Να σε καλά.
3: Να πούμε ότι έχουμε και το Viber 6930-078-228 για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας στείλετε την καλημέρα.
1: Μονίμως το ξεχνάει και ο Θωμάς
3: και εγώ. Ήρθε εγώ να σας το θυμίσω, είδες.
1: Βάλε μας σε μια τάξη, κορίτσι.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα τα κατάκα.
3: Πάμε να δούμε 11:30. Τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, αρχίζουμε με την απογευματινή. Ωραία. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Εχμή για Τσίπρα. Οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται τώρα με στρατηγική rebranding.
1: Πάμε στη Δημοκρατία. Εφιάλτης η στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Έρευνα σοκ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ με στοιχεία των Eurostat, Elstat, Τράπεζα της Ελλάδος, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Ένωση αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4% όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7%. Δηλαδή όλα τα λεφτά στα ενίκια. Πάμε.
3: Έτσι. Εθνικός κήρυκας, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία. 2 τραυματίες, διπλωματική κρίση και συναγερμός στο ΝΑΤΟ. Άλλο θέμα από τις βόμβες στη διπλωματία, σύγχυση από την προσέγγιση του Τραμπ απέναντι στο Ιράν.
1: Στον Εθνικό Κήρυκα ήταν η Εφη Τσαμπάζη. Πάγω στην Ελεύθερη Ώρα, η οποία λέει «Γκρίζος λύκος ο Ερντογάν, τα σύνορα χαράσονται με αίμα και δάκρυα». Πρόκληση κατά του ελληνισμού από την Αγία Σοφιά. Η Τουρκία επιχειρεί να κατασκευάσει ένα φανταστικό αφήγημα έντασης με εσχρά δημοσιεύματα για την άλωση της πόλης και τίτλους όπως «Οι Έλληνες ξύνονται», στοχοποιώντας το Καστελόριζο. Για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα φταίει ο Πούτιν. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ελεύθερο Τύπο. Πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Η εφημερίδα αναφέρεται στο θέμα των πανελλαδικών που έπεσε χθες στη λογοτεχνία για τα παιδιά των γενικών λυκείων. Επίσης, τα 6. Τα 6 σως για φόρους κληρονομιάς. Η φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη που λέει «Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Έχουμε συνέπεια λόγων και έργων». Και δες λίγο ένα θέμα τοπικού έτσι, χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης. 15 γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, δεν είμαι ανάμεσά τους, μη με ρωτήσεις. Το πρωί εργάζονται και το απόγευμα αθλούνται σε μια ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου. Μαμά, παίξε μπάλα.
1: Γιατί θα ήταν προς τιμή σου, θα ήταν να
3: ζητήσει. Μα το ξέρω, αλλά γι' αυτό.
1: Μια χαρά θα ήταν. Μια χαρά θα ήταν.
3: Πού να βρω τις αντοχές.
1: Αθληθείτε, περπατήστε, κινηθείτε. Κάνει καλό. Το λένε γιατροί, διατροφή και κίνηση. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Ο λαϊκισμός επιστρέφει, λέει η εστία του Μανώλη Κοτάκη. Η Ελλάς, εννοεί την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας, λέει ο κύριος Κοτάκης. Σύμβουλος, ο υπότιτλος, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιάβλητου θεσμού από συστάσεως ελληνικού κράτους των πανελλαδικών, όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων, λέει η εφημερίδα Εστία.
3: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά? Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις? Φουσκωμένα τα γκάλοπ, επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το Πασόκ. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών από το Μαξίμου μιλάνε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βροχή ανεξαρτητοποιήσεων στη Νέα Αριστερά. Νομίζω τις επόμενες μέρες, Αλέξανδρε, θα έχουμε.
1: Την Τρίτη, λέει το ρεπορτάζ, θα έχουμε. Ναι, την Τρίτη θα έχουμε ανακοινώσεις. Αλλά εντάξει.
3: Ναι.
1: Είναι προαναγγελθήσεις.
3: Ανεξαρτητοποιήσεις. Και αποχώρηση βέβαια από την Αριστερά.
1: Εδώ και ένα μισή μήνα. Ναι, προφανώς.
3: Ναι. Συνεντεύξεις Δημήτρης Καϊρίδης, Γιώργος Μπαλατσούκας. Και άλλο θέμα, στενά του Ορμούς, μαρτυρία, ξαφνικά πάγωσαν όλα τα συστήματα πλοήγησης. Και βέβαια ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακρίβεια. Τώρα θα έρθουν οι αυξήσεις λόγω πολέμου.
1: Πάμε στην Καθημερινή, λέμε μόνο τους κεντρικούς τίτλους. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
3: Ο λόγος έχει η φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για ακρίβεια, ό,τι και να κάνουμε πρέπει να γίνει με βάση τις δυνατότητές μας. Μέτρα εντός ορίων.
1: Ο ριζοσπάστης απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμιά αναμονή για σωτήρες, πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία.
3: Τα νέα, τα κόμματα αναπεριφέρεια, πού κερδίζουν και πού χάνουν.
1: Η Εσπρέσο, η άγνωστη Γογό που συγχωρέθηκε, η Γογό Μαστροκώστα, μετά τον αγώνα, τεράστιο αγώνα που έδωσε 17 ολόκληρα χρόνια αντιμετωπίζοντας κατάφατσα τον καρκίνο.
3: Πάμε στην κόντρα, σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις υπό αμφισβήτηση κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.
1: On time, Γογό Μαστροκώστα 1970-2026, αγάπη μου ξεκουράσου από τον σύντροφό της, τον Τραϊανό Δέλα.
3: Political, μόνο στην Political, πρώτο βήμα για μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.
1: Και κλείνουμε με την εφημερίδα Star, αρχηγός των φυλακών, ο Μπάμπης. Ποιος είναι ο Μπάμπης?
3: Ο Μπάμπης είναι
1: η νέα ζωή του Αναγνωστόπουλου, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν.
3: Σκοτώσει την Καρολάιν στα αγγλικά νερά, στην Αθήνα.
1: Τώρα κατάλαβα ποιος είναι ο Μπάμπης. Λοιπόν, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και βγαίνουμε στην συνέντευξή μας με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.

0: Πάμε, πάμε, πάμε, 102 FM, R3, εδώ Θεσσαλονίκη, Έφη Τσαμπάζη, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τώρα το λέμε αναλυτικά Ελλάς δηλαδή, για να εμπεδώνεται σιγά σιγά.
1: Ναι, την κυρία... καλά κάνουμε και το λέμε ολόκληρο για να το εμπεδώνει έτσι ο κόσμος. Τι είναι το Ελλάς.
0: Την κυρία, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Κυρία Κουφονικολάκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Χαίρετε.
0: Είστε καλά.
2: Είμαι καλά.
0: Λοιπόν,
2: είστε.
0: Και εμείς εδώ, εντάξει, δεν έχει τόσο πολύ ζέστη η Θεσσαλονίκη, ναι, είναι δροσερή σήμερα, 33 βαθμούς.
1: Σε εσάς βέβαια η θερμοκρασία είναι στο κόκκινο, είστε σε μια πολύ δημιουργική φάση, τρέχετε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δημιουργική και γεμάτη άγχος, αλλά πολύ σωστά τα περιγράφετε.
0: Ωραία, λοιπόν, όχι, εγώ έχω κάτι απλό, επειδή ως φιλόλογος έχω αυτό το κόλλημα με το σημαίνον και το σημαινόμενο. Γιατί ελληνική, γιατί αριστερή, γιατί συμπαράταξη?
2: Ναι, γιατί ελληνική, γιατί για την ελληνική κοινωνία θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα των συμπολιτών μας έχουμε στο νου μας. Θέλουμε να σηματοδοτήσουμε έτσι και μία αλλαγή σε ό,τι αφορά την ερμηνεία του πατριωτισμού. Δηλαδή θέλουμε ένα νέο πατριωτισμό για τη χώρα, με την έννοια του ότι εμάς δεν μας καλύπτει αυτό το μοντέλο του τυφλού πατριώτη. Έχω αναφερθεί ξανά στο άγαλμα του Banksy στην Αγγλία, αυτού που σκεπάζει το πρόσωπό του η σημαία και πηγαίνει στα τυφλά. Θέλουμε τους συμπολίτες μας να έχουν κριτική σκέψη, να ζητούν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, και θέλουμε ένα πατριωτισμό στην θεμελιώδη βάση του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνικής συνοχής. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Γιατί αριστερή, γιατί η αριστερά...
0: Μου επιτρέπετε μία σημείωση, ναι, κυρία Κουφονικολάκου. Ναι. Αυτό, ναι, είναι ο πατριωταράς, ο οποίος την ίδια ώρα που φοροδιαφεύγει, πόσο αγαπάει την πατρίδα, την ίδια ώρα που πετάει τα σκουπίδια ένθεν κακήθεν, ακούει τον εθνικό ύμνο και δακρύζει. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι στην πράξη, ενδεχομένως να είναι στο συναίσθημα, αλλά δεν είναι στην πράξη αγαπώ την πατρίδα. Αγαπώ την πατρίδα πρέπει να φαίνεται με πράξεις.
2: Εσείς το βλέπετε τώρα σε επίπεδο προσωπικής διαχείρισης όλο αυτό. Εγώ περισσότερο διαπιστώνω ότι όλο και περισσότερο οι κυβερνήσεις τροφοδοτούν αυτού του είδους την κουλτούρα. Δηλαδή με έναν τρόπο υποκλεινόμαστε σε αυτή τη συνθήκη, γιατί φαίνεται ότι εξυπηρετεί πολύ.
0: Ναι.
2: Ένας πολίτης χωρίς κριτική σκέψη, ένας πολίτης ο οποίος δεν ενδιαφέρεται ακριβώς για την κοινωνική συνοχή, αλλά περισσότερο έχει μια κομματική συνείδηση, ας πούμε, για να πάμε στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένας πολίτης ο οποίος εύκολα καλοϋποδέχεται πολιτικές και πρακτικές οι οποίες δεν προάγουν εν τέλει το δημόσιο ή το κοινωνικό συμφέρον. Αριστερή. Η αριστερά σε όλο το εύρος, σε όλη την πολυχρωμία, σε όλες τις εκφάνσεις της, ήταν και είναι για εμάς η παράταξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Της ισότητας, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας του έθνους, της εθνικής κυριαρχίας. Εμείς θέλουμε να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία μιας σύγχρονης κυβερνώσας αριστεράς. Και στην παράταξη το αυτονόητο, γιατί στις γραμμές μας έχει θέσει κάθε δημοκρατικός, κάθε προοδευτικός, κάθε ανήσυχος πολίτης. Δηλαδή κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα που βλέπει ότι η χώρα δεν μπορεί να πορεύεται τρώγοντας τα παιδιά της, υπονομεύοντας το συμφέρον της έτσι.
1: Στο κέντρο απευθύνεστε, κυρία...
2: συμφέροντα.
1: Στο, ναι, κέντρο απευθύνεστε, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Απευθυνόμαστε στους πολίτες, επομένως, όπως και να το προσδιορίζεται κανείς. Δηλαδή ότι εγώ μέχρι σήμερα ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Εγώ αισθάνομαι ότι ανήκω στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ ψήφιζα μέχρι πρότινος ΣΥΡΙΖΑ. Όπου και να κοιτάξει κανείς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν με τις εξελίξεις στη χώρα. Σκέφτονται ποια είναι και η θέση της χώρας συνολικά σε ένα περιβάλλον ταχύτατα μεταβαλλόμενο, δηλαδή στη μέση της κλιματικής αλλαγής, ενώ μας περιβάλλουν πόλεμοι, έχουμε τη γενοκτονία στη Γάζα παράλληλα και ενώ έχουμε και την κλιμάκωση των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες παίρνουν διαστάσεις που δεν τις φανταζόμασταν καν. Νομίζω ότι υπάρχουν πολίτες λοιπόν σε όλους τους χώρους που ανησυχούν για όλα αυτά, σε αυτούς απευθυνόμαστε.
0: Αν μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες γραμμές, αδρές γραμμές, αυτά που εκφώνησε ως την ιδεολογική και πολιτική μαγιά που πέφτει μέσα στην κοινωνία για να φουσκώσει και να δημιουργήσει την διαφορετική επόμενη ημέρα. Ποια θα ξεχωρίζατε, κυρία Κουφονικολάκου, πριν έχουμε ακόμα την εξειδίκευση των προγραμματικών δεσμεύσεων εν ώψη εκλογών κλπ. Κλπ. Αυτές τις αδρές σημαντικές γραμμές.
2: Ειλικρινά θα σας πω, έχοντας και την προηγούμενη εμπειρία και βλέποντας τι συμβαίνει στο πεδίο με τις υπηρεσίες, βλέποντας δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που νομίζω δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε ότι πολύ σημαντικές υπηρεσίες μας στηρίζονται πλέον αποκλειστικά στην υπέρβαση των επαγγελματιών και όχι στην συνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έχουμε απαξιώσει τους εκπαιδευτικούς, έχουμε αποδομήσει το πλαίσιο κοινωνικής προστασίας πλήρως, έχουμε χάσει την ευκαιρία να καταλάβουμε τι συμβαίνει με την παιδική προστασία. Επομένως, για εμένα, απόλυτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με κανόνες, με γενναιόδωρες επενδύσεις, δηλαδή μεταφορές πιστώσεων στην υγεία, ένα νέο ΕΣΥ, την παιδεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από την παιδεία. Για κάποιο λόγο, πολύ συχνά θεωρούμε ότι η επένδυση στην πρώτη σχολική ηλικία ή στην προσχολική αποτελεί ένα είδος πολυτέλειας. Δεν είναι. Υπάρχουν έρευνες που μας λένε ότι όσο πιο πολύ επικεντρωνόμαστε εκεί, τόσο μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα θα έχουμε και σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ, και σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή και σε ό,τι αφορά την εθνική πρόοδο. Επομένως, για εμένα το πιο σημαντικό κομμάτι, αφού με ρωτάτε και δίνω και το προσωπικό μου στίγμα, είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, το οποίο λειτουργεί ανερμάτιστα, στηριζόμενο σε επισφαλείς χρηματοδοτικούς πόρους, σε ΕΣΠΑ. Βρε πότε θα εγκριθούν αυτές οι χρηματοδοτήσεις, πότε θα υποβληθούν τεχνικά δελτία. Νομίζουμε ότι οι επαγγελματίες σε καθεστώς απόλυτης ανασφάλειας μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες. Σα διαβεβαιώ, δεν μπορούν. Μετακυλίουν αναπόφευκτα την ανασφάλεια, αυτή τη ρευστότητα στην οποία ζουν και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες, στα παιδιά, στις οικογένειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν γενναία βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Είστε ευχαριστημένοι, όμικρον γιώτα, όχι εσείς προσωπικά, από τα πρώτα δείγματα, τις πρώτες δημοσκοπήσεις, όπου έχουμε πραγματικά μια ανατροπή στη σειρά των, και πλέον δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ μέχρι προχθές, πριν από αυτές τις τρεις και πριν από την ανακήρυξη του νέου
1: κόμματος, τους τελευταίους μήνες ουσιαστικά ήταν
0: ναι,
1: το Πασόκ.
0: Ότι ήταν το Πασόκ, ναι. Πώς τις είδατε, τις αναμένατε?
2: Είμαστε προσεκτικοί και προσεκτικές. Αυτό είμαστε, επιφυλακτικές και επιφυλακτικοί. Πάντα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι δημοσκοπήσεις, αλλά για εμάς πολύ σημαντικότερο ρόλο παίζει η σκληρή δουλειά και η επικοινωνία με τους πολίτες. Θέλουμε να δώσουμε όλο μας το βάρος και όλη μας την έμφαση εκεί. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πηγαίνουμε σε ένα νέο μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης. Πάμε δηλαδή σε ένα σύστημα το οποίο αγκαλιάζει τις αξίες της οργάνωσης, του συντονισμού και της διαβούλευσης, και τη διαβούλευση σε πραγματικό χρόνο. Να μιλάμε με τους επαγγελματίες, να μιλάμε με τις οικογένειες, να μιλάμε με τα παιδιά, με τις μαθητικές κοινότητες επιτέλους, να μιλάμε με τους πολίτες, έτσι, να συνδιαμορφώνουμε θέσεις μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, έτσι, και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι θέλουμε, ότι μπορούμε μάλλον να υπηρετήσουμε στις σύνθετες προκλήσεις οι οποίες είναι προεξάρχουσες σήμερα, έχοντας όμως πάντα στο νου μας τι, ότι πρέπει να είμαστε διαφανείς και πρέπει να υπηρετούμε και τις αξίες της λογοδοσίας απέναντί τους.
1: Κυρία Κουφονικολάκου, στόχος σας, έχω ακούσει αρκετές φορές, έχουμε ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και άλλα στελέχη που έχουν έρθει στην Ελλάς, είναι να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό ήταν το σύνθημα του Αλέξη Τσίπρα και όταν ήταν πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά δεν απέδωσε, γιατί στις τελευταίες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 41%. Επίσης βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι είτε είναι η Ελλάς δεύτερο κόμμα είτε είναι το ΠΑΣΟΚ. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει και double score. Μήπως θα πρέπει να αλλάξετε το σύνθημα? Το έχετε σκεφτεί?
2: Εννοείται το σύνθημα
1: να φύγει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να προτάξετε όπως το κοινωνικό, ας πούμε, κράτος που είπατε.
2: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχουμε αυτό το σύνθημα σε αυτή τη συνθήκη, και που δεν είναι ο τελικός στόχος, δεν είναι το να φύγει ο Μητσοτάκης. Προϋπόθεση είναι το να φύγει αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, προϋπόθεση για να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι η διακυβέρνηση της χώρας, είναι να φύγει μια κυβέρνηση η οποία είναι βαθιά βυθισμένη στη διαφθορά. Βαθιά βυθισμένη σε μια κουλτούρα όχι εθνικής συνείδησης, αλλά κομματικής συνείδησης, έτσι. Αυτό περισσότερο
0: φαίνεται
2: να είναι η δημοκρατία αυτή την περίοδο. Επομένως, το να παραμερίσει μια κυβέρνηση η οποία έχει διαδοχικά χτυπήματα αυτή τη στιγμή προς το δημόσιο συμφέρον, έχει καταφέρει διαδοχικά χτυπήματα, δηλαδή μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν μιλάω μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάω για τις υποκλοπές, για την αποδόμηση της εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη και λόγω της αρχαιοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών, για το ύφος, για την αισθητική του λόγου, για τα όσα μας λέει ο κ. Λαζαρίδης με κάθε ευκαιρία, γιατί είμαι ωραίος, γιατί μου ανήκει, γιατί κάπου εντάχθηκα νωρίς, έτσι είχα αυτή την ευκαιρία. Αυτού του είδους η προνομιακή σχέση με την εξουσία πρέπει να φύγει ως κουλτούρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που πρέπει να φύγει.
0: Δηλαδή, κατανοητό.
2: Πρέπει οι πολίτες να καταλάβουν ότι μια κυβέρνηση είναι στη θέση της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Και αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν την πληροφορία και να μπορούν να παρακολουθούν τα τεκτενόμενα, τις παρεμβάσεις, τις πράξεις, τις παραλήψεις ανά πάσα στιγμή.
0: Ωραία.
2: Βγαίνω εγώ, ας
0: κυρία
2: πούμε, ως υπουργός. Συγγνώμη, τελειώνω,
0: ναι,
2: κύριε
0: Κενταφυλλίδη. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Βγαίνω εγώ, ας πούμε, ως υπουργός και λέω: με το νέο πρόγραμμα καλύψαμε 100.000 νέες οικογένειες. Ωραία. Ποιο είναι το σύνολο των οικογενειών που όφυλα να καλύψω? Ποιος έχει χαρτογραφήσει τις ανάγκες? Για πόσο καιρό θα τις καλύψω? Για πόσο καιρό θα διαρκέσουν αυτές οι πιστώσεις? Πόσο ληξιπρόθεσμα είναι αυτά τα προγράμματα? Πότε τελειώνει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας? Τι όροι διαφάνειας υπήρχαν?
0: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των προγραμμάτων του. Αυτά είναι θεμελιώδη ερωτήματα. Πρέπει να μπορεί να ανταπευθύνει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Είναι ότι μας πιέζει και ο χρόνος με τα 3 λεπτά που μένουν και θέλω να κάνω 2 ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Η πρώτη είναι. Διαβάζοντας για τη Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία είναι νομικός με μακρά διαδρομή σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής πολιτικής προστασίας των παιδιών, συνήγορος του πολίτη, μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας κλπ. Θυμάμαι τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις περίοδου 15-17, που τότε το πρώτο νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση 15-19 του Αλέξη Τσίπρα ήταν το νομοσχέδιο κατά της ανθρωπιστικής κρίσης, δηλαδή κατά των ανθρώπων που ψάχναν στα σκουπίδια για να βρουν φαγητό. Να ρωτήσω τώρα, το 15-19 το επικαλείστε?
2: Κοιτάξτε, επικαλούμαστε τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές κατακτήσεις οι οποίες είναι αδιαμφισβήτητες. Δηλαδή τι λέμε? Λέμε ότι βρέθηκε μια κυβέρνηση ξαφνικά με άδεια ταμεία. Ποιος τα άδειασε? Τι συνέβη εκεί? Ποιος ναρκοθέτησε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας? Γιατί δεν αναζητά κανένας τις ευθύνες σε σχέση με αυτά τα ζητήματα? Με δημοσιονομικούς στόχους οι οποίοι ήταν ανέφικτοι από το δεύτερο μνημόνιο, 3% για το 2015, 4,5% για το 2016 και για το 2017. Μιλάμε για δημοσιονομικούς στόχους οι οποίοι απαιτούσαν πολλά επιπλέον αιματηρά μέτρα λιτότητα σε βάρος των πολιτών, τα οποία βέβαια θα επιβάρυναν πολύ περισσότερο τους πιο ευάλωτους, οι οποίοι είχαν ήδη καταρρεύσει από τα προηγούμενα 2 κύματα. Και έρχεται μια κυβέρνηση η οποία αναδιοργανώνει τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή δείχνει πολύ περισσότερη ικανότητα, την αριστεία την οποία επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης, σε πεδία τα οποία είναι τεχνοκρατικά και θεωρούνται προνομιακά της άλλης πλευράς. Δηλαδή αναδιοργανώνει τα δημόσια οικονομικά.
0: Κατανοητό.
2: Φτιάχνει την ΑΔΕ. Πιάνει τους δημοσιονομικούς στόχους.
0: Άρα το επικαλείστε. Επικαλείστε το 15-19 και μου αρκεί.
2: Κατακτά ρυθμό, μισώ να πω κάτι
0: τέτοιο.
2: Κατακτά ρυθμό ανάπτυξης 2%, κατακτά πλεονάσματα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με τους μηχανισμούς επικοινωνίας. 2% ρυθμός ανάπτυξης και πλεόνασμα 4% ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ. Καταστροφική επιβάρυνση της μεσαίας τάξης, 2% ρυθμός ανάπτυξης και 5% υπερπλεόνασμα αυτή τη στιγμή είναι για τη Νέα Δημοκρατία θρίαμβος. Πώς το εξηγούμε αυτό? Πρέπει να μπορούμε να το εξηγήσουμε.
0: Καλύψατε και την τελευταία μου ερώτηση, την προλάβατε και δεν ξέρω αν Έφη θέλεις να...
1: Πολλά ήθελα να ρωτήσω, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
0: Θα έχουμε στις αμέσως επόμενες ευκαιρίες και με τους συνεργάτες σας και με τα στελέχη που σιγά σιγά θα αναδεικνύονται
1: και γίνονται γνωστά
0: γνωστά, γιατί είναι όλα νέα πρόσωπα και πραγματικά θα έχουμε την δυνατότητα να αναλύσουμε, να εξειδικεύσουμε, να προσδιορίσουμε. Κυρία Κουφονικολάκου, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την πρώτη επικοινωνία της Ελλάς μέσω του ραδιοφωνικού διάβλου του 102 FM της R3.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Συνεχίστε να ακούτε Πανόραμα Επικαιρότητας. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Υποψήφιος κιόλας, έχει ανακοινωθεί βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Τώρα, ρωτήσαμε
1: τον κύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Πότε θα γίνουν εκλογές, μια που θα είστε και υποψήφιος στην Α.
1: Όπως έχει αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στην ώρα τους.
2: Στα τέλης... Α, στην ώρα τους! Όχι στο τέλος τετραετία.
0: Ποια είναι η ώρα τους.
2: Ναι, ποια είναι.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Ποια είναι η ώρα τους.
2: Ναι, ναι. Όχι, μας είναι πολύ καλή απάντηση.
0: Ναι, ναι. Στην
2: θα
0: ώρα
2: γίνουν
0: τους.
2: Στην ώρα τους.
0: Εσείς βέβαια τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, είναι μια δύσκολη ημέρα η σημερινή για τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε η απώλεια χθες του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, σε ηλικία 70 ετών. Το γνωρίζαμε ότι είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, παρόλα αυτά όμως και τονίστηκε από όλους και από άλλους πολιτικούς χώρους, μίλησαν για το ήθος του, για την πολιτική του προσφορά.
1: Έτσι ακριβώς, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, συλληπιτήρια στην οικογένειά του αλλά και σε όλη τη Νέα Δημοκρατία, διότι ήταν ένας άνθρωπος, επειδή είχαμε συνεργαστεί αρκετές φορές για διάφορα θέματα, ο οποίος ήταν πάντα ηθικός και πολύ εργατικός, και αυτό το αναγνωρίζει όλος ο πολιτικός κόσμος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Πριν πάμε στα τοπικά, λίγο να αρχίσουμε από τα κεντροπολιτικά. Από τη μία πλευρά είναι η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη είναι όλοι οι άλλοι, οι οποίοι αυξάνονται. Και κάποια ρεπορτάζ.
2: Χάρα σε Ευαγγέλια για την
0: περίμενε,
2: Νέα Δημοκρατία.
0: Κάποια ρεπορτάζ
2: ναι, ναι.
0: Λένε ότι θα αυξηθούν κι άλλο.
2: Ενώ
0: είχε σταματήσει αυτή η συζήτηση.
2: Ούριος άνεμος. Στρώνουν την τρίτη τραετία του Μητσοτάκη.
0: Πώς είναι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση, με τις δημοσκοπήσεις να την έχουν πρώτη, αλλά με ποσοστά που σε σχέση με την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος υπάρχει μια απώλεια. Πώς είστε γενικά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Έχουμε σχολιάσει αρκετές φορές ότι ο μόνος στόχος από το 2019 και μέχρι τις επόμενες εκλογές του 27 και τώρα σε αυτή την τετραετία 23 με 27, ο μόνος στόχος είναι η μεγάλη, η σκληρή δουλειά, έτσι ώστε ό,τι υποσχεθήκαμε το 23 να γίνει πράξη το 27. Και αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Διότι στο τέλος της τετραετίας οι πολίτες ούτε τα συνθήματα θα κρίνουν, ούτε τα μεγάλα λόγια, ούτε τις μεγάλες υποσχέσεις, αλλά θα κρίνουν αν όντως το πρόγραμμα το δικό μας έχει υλοποιηθεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη όρεξη για σκληρή δουλειά, για ταπεινότητα, το τονίζω αυτό, και για αποτελέσματα.
0: Αυτό γιατί το τονίσατε? Υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι ταπεινοί στη Νέα Δημοκρατία?
2: Το σημαίνει και ταπεινά του Κώστα Καραμαλή.
1: Το ταπεινά είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει και πρέπει να μας χαρακτηρίζει, διότι πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στην υλοποίηση του προγράμματός μας.
2: Μου αρέσει γιατί παραπέμπει στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, το σεμνά και ταπεινά. Ήθελα να ρωτήσω, το είπα υπαινικτικά στην έναρξη της Εύφη Τσαμπάζη που σας εισήγαγε στην συνέντευξη. Τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει να έχουν πολλά κόμματα, γιατί όπως και το 2023 θα σπάσουν οι ψήφοι σε 10 κομμάτια και θα είναι 20 μονάδες πίσω ο δεύτερος. Και μετά θα λέει ο κόσμος, μα δεν υπάρχει αντιπολίτευση, μα πού είναι η αντιπολίτευση.
1: Και πριν γίνει αυτός ο κατακαιρματισμός που αναφέρεται, γιατί τώρα δημιουργήθηκαν τα δύο καινούργια κόμματα, δεν είναι κάτι το οποίο υπήρχε το προηγούμενο διάστημα που αναφέρεται.
0: Καλή, και πριν και το 23, από το ΣΥΡΙΖΑ έφυγε ο Κασελάκης, έφυγε η νίκη. Α, το 23
2: και το 23
0: εκλογές,
2: είχαμε
0: λες.
2: Ναι, ναι, είχαμε Σπαρτιάτες, είχαμε χίλιους δυο. Ναι.
1: Άρα δεν αλλάζει κάτι, όπως ήταν ο αριθμός, απλά βλέπουμε ότι κάποια μειώνουν τα ποσοστά τους, δημιουργούνται κάποια άλλα. Αλλά όπως σας είπα, αυτά τώρα είναι αναλύσεις οι οποίες δεν πρέπει να μας απασχολούν καθόλου.
2: Να ρωτήσω, κύριε Παπαγεωργίου, ποιον φοβάστε, το φοβάστε βέβαια σε εισαγωγικά, ποιον υπολογίζετε περισσότερο, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Τον Ανδρουλάκη ή, ή και την Καριστιανού, να βάλω και την Καριστιανού.
0: Ή και τον κακό σας σε αυτό. Υπάρχει και αυτό.
2: Κακός, ξεκακός, 41% είναι, δεν είναι? Ναι, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Τους σεβόμαστε, όλους τους υπολογίζουμε, δεν υπάρχει κάποιος περισσότερο, κάποιος λιγότερο. Και αυτό που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βάση και είναι που πρέπει συνεχώς να απολογούμαστε είναι ο κόσμος. Διότι αυτός είναι, οι πολίτες είναι που αποφασίζουν. Άρα εμείς εκεί εστιάζουμε την προσοχή μας, διότι πρέπει να δίνουμε λύσεις σε κάθε πρόβλημα.
2: Ακούει τώρα το Γιάννη Παπαγεωργίου, συντονιστή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο κάτοικος στο Φάληρο ή στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και θέλει να πάει τώρα στο σούπερ μάρκετ. και υπολογίζει αυτό και πώς θα τα βγάλει πέρα και η ακρίβεια και δεν φτάνουν τα χρήματα για να αγοράσει τα αναγκαία. Τα αναγκαία λέμε, δεν μιλάμε για τα δευτερεύοντα. Λοιπόν, πώς το αντιμετωπίζεις, γιατί το συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό, ήρθε και ο πόλεμος καπάκι. Ο δεύτερος μετά
0: και είναι
2: την Ουκρανία.
0: Και ένα θέμα στο οποίο αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Έτσι λέει ότι η προτεραιότητά μας το λέει, το είπε και πρόσφατα.
1: Όχι, ο πόλεμος είναι η πόλεμη και όλο αυτό το ασπαθές γεωπολιτικό περιβάλλον που βλέπουμε ότι επικρατεί γύρω μας. Και πρέπει να θυμηθούμε πώς ξεκινήσαμε το 2019 σε μια χώρα η οποία ήταν χρεοκοπημένη, ουραγός στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα. Χωρίς επενδυτική βαθμίδα, το τονίζω αυτό και θα το σχολιάσουμε αργότερα, χωρίς να έχει καλά μακροοικονομικά μεγέθη, χωρίς να αυξάνονται τα ποσοστά στις εξαγωγές, χωρίς να έχει γίνει ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Γιατί τα τονίζω αυτά? Γιατί πλέον 7 χρόνια μετά, όποιοι θέλουν να μας πούνε ότι δεν έχει κάνει τίποτα αυτή η κυβέρνηση και να εστιάσουν σε συγκεκριμένα προβλήματα για λόγω εντυπώσεων, εμείς απαντάμε ότι για να φτάσουμε στο σημείο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα από τα κυριότερα προβλήματα που είναι η ακρίβεια. Πρέπει να υπάρχει μια αναβάθμιση όλης της χώρας σε όλους τους τομείς και μακροοικονομικά για να μπορέσουν αυτή η αναβάθμιση και αυτοί οι δείχτες να έρθουν στις τσέπες των πολιτών. Και πάμε να δούμε πώς έρχονται. Το 2025 από το πλεόνασμα που υπήρχε επιλέχθηκαν να δοθούν όσο μπορούσε δηλαδή η χώρα, γιατί παράλληλα μειώνουμε και το χρέος για να μην παραλάβουν οι επόμενες γενιές κανά τα λάθη προδεκατιών που φρεθήκαμε να είμαστε υπερχρεωμένοι. Άρα ήρθε 1,5 δις στο 25. Ωραία. Το 2026 με τις εξαγγελίες στην έκθεση ήταν άλλα 1,7 δις. Αυτά από πού προήλθαν έχει αναρωτηθεί κανένας. Από την ανάπτυξη της χώρας, από τη σταθερότητα, από τη μείωση της φοροδιαφυγής, από την προσπάθεια που γίνεται για τη μείωση της φοροδιαφυγής, από τις επενδύσεις, από τη μείωση της ανεργίας. 600.000 θέσεις έχουν δημιουργηθεί, έχει πέσει ποσοστά κάτω από 9%, που είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Και έρχεται τώρα εδώ πέρα η πολιτική επιλογή για το πώς θα δυναμηθεί αυτό το κεφάλαιο. Το 1,7 δις για το 26. Τι είπε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός? Προτιμώ να στηρίξω με τη μείωση των άμεσων φόρων τα πορτοφόλια των πολιτών. Προτιμώ να ενισχύσω την οικογένεια, τις ένοπλες δυνάμεις, τους πολίτες μέσα από τη μείωση των φόρων. Και για να μην μιλάμε γενικά, γιατί πολλές φορές άκουγα την προηγούμενη καλεσμένη σας να μιλάει πολύ γενικά. Εμείς μιλάμε ειδικά. Τι εννοούμε? Μείωση φόρων.
0: Καλά, αυτό το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι ημερών.
2: Τεσσάρων ημερών.
0: Ναι, δεν το μπορεί να συγκριθεί έτσι.
1: Μιλάμε όμως με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ποια είναι αυτά? Για τους νέους 18 με 25 είναι μηδενική φορολογία. Έχει ξαναγίνει αυτό στη χώρα μας? Όχι. Για τους νέους 26 με 30 η φορολογία πήγε από το 22 στο 9%. Ναι. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μας? Όχι. Από εκεί και πέρα, για όλους τους πολίτες, μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος από 22 στο 20. Για κάθε τέκνο μειώνεται 2 μονάδες στο φόρο.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, εννοείται ότι κάνατε και πολλά καλά. Έχετε δώσει 4 φορές αύξηση, δεν το συζητάμε.
1: Απλώς
0: όταν πας στο σούπερ μάρκετ, το 50% της αύξησης. Γιατί δόθηκαν 4-5 αυξήσεις, έχετε δώσει, έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός. Είναι γεγονότα.
1: Αυτή είναι η επιλογή και η προσπάθεια. Αυτή είναι η απάντηση. Με συγχωρείτε λίγο αν με ακρηγόρησα, απλά για να εξηγήσω ακριβώς ποια είναι τα βήματα, έτσι ώστε αυτές οι επιλογή και η προσπάθεια, αυτή είναι η απάντηση. Με συγχωρείτε λίγο αν με ακρηγόρησα, απλά για να εξηγήσω ακριβώς ποια είναι τα βήματα, έτσι ώστε

0: σας προείπα, αυτός είναι ο βασικός αντίπαλος, να βρεθεί η λύση στα προβλήματα των πολιτών.
1: Ναι, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Και τα σούπερ μάρκετ, αυξήθηκαν οι έλεγχοι. Δεν μπορεί κανένα.
1: Επιτρέψτε μας, επειδή συζητούμε, συζητώ, δηλαδή αναζητώ από κοινού. Είπατε κάτι και θέλω να το θέσω υπόψη σας. Η ελληνική ιστορία προφανώς δεν ξεκρινάει το 19. Αλλά ούτε και τελειώνει το 19. Γιατί πριν από το 15 πάλι εσείς ήσασταν. Και από το 1974 η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια. Τα 50 χρόνια τα μισά είναι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Σαμαράς, Κώστας Καραμαλής, Καραμαλής ο γενάρχης, ο ιδρυτής κλπ. Όταν έφυγε ο Τσίπρας, τα υπενόησε η κυρία Κουφονικολάκου, σας άφησε 37 δις στον κουμπαρά, σας άφησε 6 τρίμηνα που ήταν θετική ανάπτυξη, 37 δις. Αυτό έχει γίνει
0: ήταν
1: αποδεκτό.
0: Και 24 ήταν το μαξιλαράκι και 9 που υπήρχε από τα ταμιακά.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, σας άφησε γιατί αυτά που βρήκε το 15 ομολογία του κυρίου Σταϊκούρα ήταν κενά ταμεία. Δεν υπήρχε μία για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Στη συνέχεια ήταν τα 6 τρίμηνα με θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Ήταν η έξοδος από τα μνημόνια. Και ήταν μία σειρά, είπατε για την ανεργία. Ενεργεία παρελήφθη το 15 στο 28 και παραδόθηκε στο 18. Και προφανώς η Νέα Δημοκρατία από το 18 το πήγε στο 8. Και είναι πολύ σημαντικό. Άλλες 10 μονάδες κάτω γιατί δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας. Επομένως, υπάρχει μία συνέχεια. Δεν είναι εσείς και εμείς και αυτοί και οι άλλοι. Υπάρχει μία συνέχεια.
0: Να σας απαντήσω
1: παρακαλώ.
0: Πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Ακούστε τώρα πώς απαντείτε ακριβώς αυτά που μου θέσατε. Ξέρετε γιατί δημιουργήθηκε αυτό το απόθεμα. Και πώς δημιουργήθηκε αυτό το απόθεμα. Δημιουργήθηκε από την τρίτη καταβολή που είχε γίνει από τον ESM, που ήταν ο μηχανισμός σταθερότητας της χώρας, και επέλεξε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, επειδή απαγορευότανε να τα δώσει προεκλογικά σε επιδόματα ή σε υποσχέσεις, διότι έπρεπε να υπάρχει ένα ταμείο, επειδή η χώρα μας τότε δεν ήταν οικονομικά σταθερή, ούτε είχε επενδυτική βαθμίδα, κάτι το οποίο υπάρχει τώρα. Έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος τι θα έλεγε αυτός ο μηχανισμός στους ξένους, στους Ευρωπαίους, ότι κοιτάξτε να δείτε, η χώρα μας είναι χάλια, αλλά εμείς διασφαλίζουμε μέσα από το πρόγραμμα που μας δώσατε ότι δεν θα τα δώσουμε στην κοινωνία αυτά τα χρήματα, θα τα αφήσουμε στην άκρη σε ένα μαξιλαράκι, το οποίο τι θα συμβολίζει, ότι επειδή εμείς θέλουμε να βγούμε από την επιτήρηση, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, για 22 μήνες, αν δεν κάνω λάθος τώρα, είναι 23 μήνες, νομίζω είναι 22 μήνες, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις του κράτους. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα ήταν εγγύηση για να μπορέσει η χώρα να δείξει ότι πάει καλά, ενώ ήταν στις τελευταίες θέσεις και δεν υπήρχε βαθμίδα. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί ερχόμαστε κατευθείαν με τα νέα παραγωγικά μοντέλα και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς να θέλω να θίξω τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, αλλά σας μιλάω τελείως τεχνοκρατικά και πώς οι πολιτικές επιλογές καθορίζουν τα οικονομικά της χώρας. Και τι λέει? Με αυτά τα χρήματα έκανα αποπληρωμές, έδειξα παράλληλα με την ανάπτυξη της χώρας, όπως σας είπα, με τη μείωση φόρου διαφυγής, με τις επενδύσεις, με τη σταθερή πολιτική, ότι έρχονται χρήματα και μπόρεσα, γιατί αυτά τα χρήματα, γιατί ακούω κάτι οι λαϊκιστές να λένε αδειάστε τα ταμεία, τα δώσατε σε αναθέσεις. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό το ταμείο είναι αποκλειστικά για να μειώνει το χρέος ή για δημοσιονομικά της χώρας. Δεν μπορεί να τα πάρει, να τα δίνω εκεί. Τι έγινε τώρα? Με τις αποπληρωμές.
1: Με αυτό τελευταία φρασούλα πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Με αυτές τις αποπληρωμές, λοιπόν, έχει καταφέρει η χώρα να αναβαθμίζεται συνεχώς, γιατί μειώνεται το χρέος, μειώνεται ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ, γιατί παράλληλα παράγει η χώρα, γι' αυτό είναι σημαντικό. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Με τις επενδυτικές βαθμίδες και τις μειώσεις του χρέους να δανειζόμαστε φθηνά. Όταν δανειζόμαστε φθηνά, τι συμβαίνει? Περισσεύει δημοσιονομικός χώρος. Γιατί? Για να δοθούν περισσότερα χρήματα στον κόσμο από τα υπερπλεονάσματα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλό τρίμερο,
1: καλό τρίμερο κύριε
0: Παπαγεωργίου. Σε όλες και σε όλους.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη και σε λίγο θα είμαστε
2: επιστρέφουμε
1: και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό ενός 67χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι κάποια στιγμή το θύμα έπεσε στο πάτωμα και ο ίδιος επιχείρησε να παράσχει βοήθεια. Ο 38χρονος παραπέμφθηκε στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ενώ παραμένει υποκράτηση. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους υποψηφίους είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Σαφής η διατύπωση και καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης τα θέματα σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων είναι ήδη από χθες αυξημένη, ενώ χαμηλές είναι οι ταχύτητες κατά την είσοδο των εκδρομέων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών μετά την έξοδο της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής, όπου έχουν προσθεθεί επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ενώ σε ισχύ είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Περιλαμβάνονται αυξημένα πρόστιμα, οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ειδικότερα το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνει στα 72 ευρώ από τα 72 ευρώ στα 100, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο το πρόστιμο πλέον διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου έληξε χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με το πλαίσιο για την παράταση εκεχηρίας. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες και συνομιλίες. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν να τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ για κάποιους ορίστηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5 ή 10.000 ευρώ. Σε μεγάλο γήπεδο μπάσκετ θα μετατραπεί σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη για το πρώτο τζάμπολ του ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Πρόκειται για πρωτοβουλία της ΔΕΗ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης με στόχο να μετατραπούν κεντρικά σημεία των πόλεων σε ζωντανά γήπεδα. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 15 ως 29 βαθμούς Κελσίου, έθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στη Μία.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο τιμόνι της εκπομπής ο Νίκος Κακαρίκος, στην κονσόλα του ήχου, στο στούντιο μαζί μου η Έφη Τσαμπάζη.
3: Καλά σου έχω πει, ήθελα να σου το πω και ξέχασα πόσο πολύ μου αρέσει το σήμα της εκπομπής σας με το Θωμά, πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα το ξανάκουσα και λέω ξέχασα να του το πω, ναι.
1: Το αυτό που λέει για τους παπαγάλους και παπαγαλία και λοιπά είναι του Θωμά, έτσι,
3: δεν ναι, ναι.
1: Να αποδίδει μετά του Κέσσαρα στο Κέσσαρα.
3: Όχι, πάρα πολύ ωραίο είναι, είναι το σήμα.
1: Είναι ευρηματικό.
3: Λοιπόν,
1: είναι ευρηματικό.
3: Δεν ξέρω πόσο ωραίο θα συνεχίσει να είναι το τρίμηνο καιρό. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι. Είναι μαζί μας ο μετρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, ο Χρυσόστομος Παρανός, ο οποίος να μας πει πώς θα είναι το καιρό στο τρίμερο και όχι μόνο, να δούμε λίγο τι γίνεται και στην Ευρώπη. Χρυσόστομε, καλή σου μέρα. Καλησπέρα βασικά, είναι 12 και 10.
4: Ναι, σωστά, καλησπέρα σας, είστε καλά.
3: Καλά είμαστε, καλά. Είμαστε μέσα στο στούντιο με air condition. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι οι άνθρωποι που πήγανε θάλασσα και πώς, γιατί ήρθαμε και πολύ νωρίς με τον Αλέξανδρο, οπότε είχε αυτή την πρωινή δροσούλα. Πώς θα είναι ο καιρός στο τρίμερο που πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει, για δώσε μας τα φώτα σου.
4: Νομίζω τώρα βγάζουμε και λίγο τα σπασμένα από την Πρωτομαγιά το προηγούμενο τριήμερο, που ήταν χιονιάς πραγματικά εκείνο το διάστημα. Αυτό το τριήμερο όμως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τον καιρό, θα είναι όπως λέμε σύμμαχος. Δηλαδή θα έχουμε αίθριο καιρό, βέβαια δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές μπόρες. Σήμερα θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες κυρίως κατά μήκος της Πίνδου, αλλά και στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Στερεά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, μόνο όμως αυτές τις περιοχές. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία σήμερα σε παρόμοια επίπεδα με χθες, δηλαδή 28-29, το πολύ 30 βαθμούς, κυρίως προς τα κεντρικά στη Θεσσαλία. Ωστόσο, όσοι είναι να πάνε στην θάλασσα, στην παράκτια ζώνη γενικώς, λόγω και της θαλάσσιας αύρας, οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο χαμηλότερες, μέχρι 27-28 βαθμούς το πολύ. Λόγω του ανέμου δηλαδή που πνέει από τη θάλασσα προς την ξηρά. Επίσης, όσοι είναι να πάνε σε κάποιους ορεινούς προορισμούς ή ημιορεινούς, στα πιο ψηλά, δηλαδή θα χρειαστούν το βράδυ ένα παραπάνω ρούχο, καθώς έχει μια σχετική ψύχρα. Περιμένουμε και αύριο το πρωί, αλλά και σήμερα το βράδυ, να πέσει και κάτω από τους 10 βαθμούς, για παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία, που και τα υψόμετρα είναι μεγαλύτερα, 500-600 μέτρα και πάνω. Όσον αφορά τον καιρό της αυριανής ημέρας, θα έχουμε τοπικές μπόρες στις ίδιες περιοχές με σήμερα, δηλαδή κατά μήκος της Πίνδου, Πελοπόννησο. Αλλά αύριο θα έχουμε και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βέβαια κυρίως προς τα πιο ορεινά, προς τη Ροδόπη, τα ορεινά της Δράμας, των Σερών, σε εκείνες τις περιοχές, όχι στα παραθαλάσσια τμήματα. Οι οποίες και πάλι το βράδυ, βέβαια, αυτά τα όποια φαινόμενα σταματάνε, εξασθενούν.
3: Χρυσόστομε, οι περισσότεροι, βέβαια, που μας ακούνε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ή θα πάνε Χαλκιδική, ή έχουν πάει, ή πηγαίνουν Πιερία. Σε αυτές τις περιοχές, τι καιρό θα καταφέρουν να κάνουν καμιά βουτιά?
4: Ναι, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, είτε στη Χαλκιδική είτε στην Πιερία. Στην Πιερία η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, εκεί ενδέχεται προς τον Όλυμπο, προς το Βέρμιο, τα Πιέρια, εκεί να βγάλει κάποιες μπόρες το μεσημέρι, αλλά και πάλι αυτές δεν θα απασχολήσουν τα παραθαλάσσια τμήματα. Θα είναι πολύ τοπικές, θα αφορούν μόνο τα βουνά. Επομένως, για την παράκτια ζώνη που προαναφέρθηκε σε Έφη, θα είναι μια χαρά. Ο καιρός με θερμοκρασίες. Αύριο ανέβει κιόλας, θα φτάσουμε τους 32-33 βαθμούς. Βέβαια και πάλι στα παραθαλάσσια θα είμαστε μέχρι 30. Τη Δευτέρα θα ανέβει ακόμα λιγάκι, μέχρι 34, κυρίως σε Λάρισα, στα δυτικά της Λάρισας, αλλά και στα δυτικά της κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή προς την Πέλα. Θα δούμε 34.
3: Από τώρα.
4: Ναι, από τώρα. Οι άνεμοι γενικά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Θαλάσσια αύρα το μεσημέρι, αυτή βγαίνει γύρω στις 11-12 το μεσημέρι και πέφτει
1: να ρωτήσω.
4: Και στις 5-6. Ναι.
1: Να ρωτήσω.
3: Παίρνεις την άδεια τώρα. Ναι.
1: Όχι.
3: Σήκωσε και το χέρι. Τώρα,
1: κάτσε βρε παιδί μου.
3: Να ρωτήσω.
1: Λοιπόν, Χρυσόστομε, αν μου επιτρέπεις, διαβάζω τώρα εδώ από την ειδησιογραφία πριν από μια ώρα, λέει. Πανικός από ισχυρό ανεμοστρόβιλο, αεροστρόβιλο, σε πίστα Κέρτινγκ στο Λάκωμα.
3: Την Παρασκευή έγινε αυτό.
1: Ναι. Για πώς παρουσιάζονται αυτοί οι ισχυροί αεροστρόβιλοι, ας πούμε. Γιατί
3: έτσι νομίζω, Παρασκευή
1: σηκώνει μεσημέρι. Τέντες, κόσμος τρέχει να σωθεί κλπ.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το είδα αυτό. Mm. Δεν ξέρω αν έγινε την Παρασκευή σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι συνήθως τα παραθαλάσσια.
3: Το απόγευμα της Παρασκευής, το απόγευμα.
1: Ναι, εγώ το διαβάζω.
4: Δηλαδή, το απόγευμα.
1: Ναι, το mm-hmm. διαβάζω από το πρώτο θέμα και λέει πριν μια ώρα, λέει από πάνω στο σημείωμα τώρα. Ναι, ενδεχομένως ναι. Πώς προκύπτουν, άλλο είναι το ερώτημά μου, πώς προκύπτουν αυτοί στα καλά του καθωμένου οι αεροστρόβιλοι. Είναι και αυτό σύμπτωμα της κλιματικής αλλαγής, αυτό θέλω να μας πεις.
4: Νομίζω πως αυτά τα φαινόμενα συνδέονται κυρίως με την θέρμανση που έχουμε κατά τους θερμούς μήνες και συμβαίνουν κυρίως στα παραθαλάσσια, επειδή υπάρχει και διαφορά μεταξύ, έντονη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θάλασσας και της άμμου. Δηλαδή στην άμμο μπορεί να έχουμε, ιδιαίτερα ξέρετε ανάλογα και το χρώμα της άμμου, την κοκκινοτρία κτλ, μπορεί να έχει και 50-60 βαθμούς η άμμος αυτή, οπότε έχουμε τρομερή θέρμανση. Αντίστοιχα η θάλασσα θα είναι γύρω στους 20 με 25 βαθμούς, κατά μέσο όρο μιλάμε. Δηλαδή μπορεί να έχει 25 βαθμούς διαφορά και αυτή η διαφορά δημιουργεί ξαφνική ανύψωση του αέρα από πάνω από την ξηρά. Ο αέρας αυτός, ο οποίος επειδή θερμαίνεται, ανυψώνεται, έρχεται από τη θάλασσα άλλος αέρας να συμπληρώσει αυτό το κενό του αέρα που λέμε.
1: Dust είναι devil το... λέγεται έτσι, dust devil.
4: Ισχυρός. Dust devil, ναι, επειδή σηκώνει και σηκώνει.
1: Ναι, ναι.
4: Αλλά είναι πολύ τοπικά φαινόμενα, μικρής διάρκειας, δηλαδή διαλύονται πάρα πολύ γρήγορα.
3: Mm-hmm.
4: Φαντάζομαι ίσως και εσείς το έχετε πετύχει κάποια στιγμή στη ζωή σας αυτό το
3: ναι.
4: σε κάποια
3: Χρυσόστομε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, δύο ερωτήματα έχουμε ακόμη. Το ένα το άλλο. Κάπου διάβασα, βέβαια είναι πολύ νωρίς νομίζω, ότι θα είναι καυτό το καλοκαίρι φέτος. Δεν ξέρω, ισχύει.
1: Και εγώ ήθελα να το ρωτήσω αυτό, ναι.
4: Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που λένε για καυτό καλοκαίρι, κυρίως λόγω του Ελνίνιο, που είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει στον Ειρηνικό ωκεανό. Η Ευρώπη δεν επηρεάζεται άμεσα από αυτό, ούτε η Ελλάδα φυσικά. Όσον αφορά τώρα, υπάρχουν κάποιες μακροπρόθεσμες προβλέψεις, εποχιακές που λέμε, από μοντέλα, οι οποίες μας δείχνουν ότι πράγματι θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Κάθε καλοκαίρι πλέον είναι θερμότερο, αν συγκρίνουμε τρεις δεκαετίες παραπίσω. Δεν υπάρχουν φυσικά άλλα δεδομένα αυτή τη στιγμή για να μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι το καλοκαίρι. Ωστόσο, η προσωπική μου άποψη είναι ότι επειδή είχαμε αυτόν τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, αυτό μας δείχνει ένα μοτίβο που ακολουθεί ο καιρός και θεωρώ ότι φέτος μάλλον προς τα εκεί θα δούμε τις πιο ζεστές αέριες μάζες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κι εμείς κάποια θερμά διαστήματα, αλλά νομίζω τα πιο δύσκολα να είναι προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.
3: Πάντως ζορίστηκε το Λονδίνο, σημαίνουν στο Λονδίνο και στο Παρίσι από τα 35 άρια. Θα συνεχιστούν
4: ζορίστηκαν,
3: έτσι.
4: Ήταν πάρα πολύ νωρίς, μέσα στο Μάιο μήνα. Επίσης ο οργανισμός δεν είχε προλάβει να κλιματιστεί σε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν υπάρχουν συστήματα ψύξης κλιματιστικά κτλ. Όπως έχουμε στο Νότο. Ζωήθηκαν πραγματικά, είχαμε δυστυχώς και κάποιους θανάτους από θερμοκρασίες.
1: Ξέρετε με, δεν είναι σαν να αποδογύρισε ο χάρτης. Δηλαδή, ο Βοράς έγινε Νότος και ο Νότος Βοράς, με την έννοια ότι έχουμε πιο μεγαλύτερη δροσιά εδώ, κινούμαστε πιο αυτό. Έχουμε τα αεράκια μας, έχουμε τις άβρες μας, έχουμε τα αυτά. Εκεί φαίνεται ότι έπεσε ο Λίβας που καίει τα Σπαρτά, ας πούμε.
3: Και όχι τίποτα άλλο. Πήγε πάρα πολλοί κόσμος να κάνει μπάνιο, έψαχναν δροσιά και κάποιοι πνίγηκαν.
1: Και στα ποτάμια. Στα ποτάμια που Χριστέ μου, ο Θεός να τα κάνει ποτάμια, ας πούμε, καθαρά και αυτά είναι μέσα στο τέσποντο. Θου κύριε φίλε.
3: Έτσι θα συνεχιστεί και στην Ευρώπη. Τι πρόγνωση έχεις για τις επόμενες μέρες? Δεν λέμε για όλο το καλοκαίρι. Για όλο το καλοκαίρι δεν γίνεται η πρόβλεψη.
4: Ναι. Όχι, αλλάζει το σκηνικό. Αυτό ήταν ένας αντικυκλώνας, ο οποίος σιγά σιγά φεύγει, απομακρύνεται προς τον Ατλαντικό ωκεανό. Οπότε ήδη από αύριο θα έχουν πτώσει τις θερμοκρασίες και κυρίως από Δευτέρα έρχονται και κάποιες βροχές και θα πέσουν στους 20 βαθμούς. Δηλαδή είχαν 35 βαθμούς σε Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Θα πάνε στους 20, 15 βαθμούς κάτω μέσα σε μια-δύο μέρες και βροχές. Δηλαδή αυτοί θα επανέλθουν στα κανονικά. Η Ισπανία θα παραμείνει ζεστή. Και φαίνεται ότι εμείς μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο ζεστούς ρυθμούς. Θα ανεβαίνει η θερμοκρασία από την επόμενη εβδομάδα, θα την πάει κάθε μέρα και από λίγο. Και ίσως έχουμε το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο έτσι και το πρώτο γερό κύμα ζέστης να μας επηρεάζει και εμάς.
3: Μάλιστα. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ3.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ωραίες συμβουλές που μας έδωσε και προγνώσεις. Να είσαι καλά.

0: Είναι εξαιρετικό το κομμάτι, απλά επειδή είπε ο Χρυσόστομος «μπήκαμε», μου θύμισε το «μπήκαμε στον υδροχό» με τον Νίκο τον Παπάζογλου. «Άμα το βρούμε θα το βγάλουμε αρήματα». «Μπήκαμε στον υδροχό». Λέει «μπήκαμε» και μου είπε
1: «πάμε». Ναι, ναι, κατευθείαν σου ήρθε στο μυαλό.
0: Φλασιά αυτό. «Πάμε, πάμε, πάμε».

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Είμαστε στον 102 FM. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Εύφη Τσαμπάζη. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, μια είδηση χρηστική που από το πρωί ήθελα να την πω και το ξεχνάω.
1: Πες το, παιδί, πες το.
0: Από σήμερα, όσοι πιαστούν που δεν έχουν κόψει εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς, θα πληρώνουν διπλάσιο πρόστιμο από ό,τι ήταν. Δηλαδή, αντί 50 ευρώ, πάνε στα 100. Εμείς έχουμε μετρό και ΟΑΣΤ. Αυτά. Λοιπόν, και επειδή είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν πολλά κρούσματα από την εισιτηριοδιαφυγή, τέλος πάντων, πώς λέγεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο το βελτίωσε ο ΟΑΣΤ, αλλά γενικά να έχετε το νου σας. Μην είστε λαθρέοι, γιατί θα το πληρώσετε ακριβά, σας πιάσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε μια έτσι πάρα πολύ ωραία δράση που κάνει η πρώτη κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιεί 12 θεματικές περιπατικές ξεναγήσεις, με δωρεάν βέβαια συμμετοχή, σε διάφορα ιστορικά σημεία και γειτονιές του κέντρου, γιατί η πρώτη κοινότητα είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αύριο θα είναι η τέταρτη και θα πραγματοποιηθεί στο εμπορικό κέντρο. Μαζί μας είναι η Πρόεδρος της πρώτης κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κυρία Άνια Κρυβάκη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φανταζόμαστε ότι έχουν κλείσει οι συμμετοχές, ότι αν μας ακούει κάποιος τώρα και θέλει να έρθει τώρα, για αύριο μπορεί.
2: Να σας πω κάτι, δεν θυμάμαι, αλλά συνήθως κλείνουν μέσα στο πρώτο τέταρτο.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Βέβαια, επειδή είναι τριήμερο, ας το κοιμάς. Όχι, δεν μπορούν, γιατί πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο
0: τηλέφωνο. Ναι, είναι κλειστή η κοινότητα.
2: Δεν είναι κανένα σήμερα.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Αλλά στο τέλος θα μας πείτε τις νέες διαδρομές που θα κάνετε. Πάμε λίγο στην αυριανή. Πού είναι η διαδρομή?
2: Πρώτα απ' όλα, η αυριανή διαδρομή είναι το μισό λεπτό να το πω, γιατί και εγώ, στο εμπορικό κέντρο η συνάντηση. Μπορεί ο κόσμος, παρόλο που η κοινότητα είναι κλειστή, δεν χάνουν τίποτα όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί λόγω τριημέρου μπορεί να μην έχει κλείσει. Έτσι,
0: αυτό.
2: Να πάνε στο το σημείο συνάντηση, είναι στις 10.30 στο, μπροστά στο πλαίσιο Αγίου Μινά και Βενιζέλου Γωνία.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μπορούν να πάνε, γιατί πολύ πιθανό. Γιατί δεν είναι ότι θα του αρνηθεί η κυρία Κυριακίδου.
0: Η ξαναγός είναι η κυρία Κυριακίδου, σωστά.
2: Είναι η κυρία Κυριακίδου είναι υπεύθυνη, η οποία
0: των ξεναγήσεων. Okay.
2: Μπορεί να είναι και κάποια άλλη ξεναγός, δεν ξέρω. Αλλά ας επιχειρήσουν να πάνε, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτή είναι το εμπορικό κέντρο και θα κάνει την εξής διαδρομή. Είναι Εθνική Αγίου Μινά, Εβραϊκό Μουσείο Φράγκων, Πλατεία Χρηματιστηρίου, Τράπεζα Λατίνη, αλλιώς στο Αμαλακοπή, όπως το ξέρουμε οι νέοι, Καθολική Εκκλησία, Παλιά Οθωμανική Τράπεζα, την Οδό Καντούνη, Άνω Λαδάδικα μέχρι Λέοντο Σοφού, λιμάνι και κτίριο Τελωνίου.
0: Σε αυτή τη διαδρομή, λοιπόν, σε αυτή τη διαδρομή όποιος συμμετέχει θα ακούσει από την υπεύθυνη, από την ξεναγό, την ιστορία του κάθε κτηρίου και τη συμβολή της στη Θεσσαλονίκη, σωστά?
2: Ακριβώς. Έχουμε πάρα πολλά μνημεία και μέρη στην Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν τα ξέρουμε, και είναι ευκαιρία να μάθουμε την πόλη μας. Έτσι, δηλαδή, θεωρώ, αυτό το ήταν μια δική μου, το οποίο το ζήτησα να μπούμε στο διαγωνισμό για τις ξεναγήσεις, γιατί συνήθως ήθιστε να πηγαίνουν στη Λεωφόρο Εξοχών, στην Πέμπτη.
0: Αυτό θα έλεγα. Εγώ ήξερα τις ξεναγήσεις που γίνονται στην Πέμπτη και εκεί στα 5 λεπτά δεν βρίσκεις εισιτήριο.
1: Κυρία Κρυβάκη, κάνατε πάρα πολύ καλά. Διαχρονικά, γιατί να μην έχουν αυτό το προνόμιο μόνο οι επισκέπτες της πόλης, που εκ των πραγμάτων έχουν κάποιο συνοδό, ξεναγό, περιηγό κλπ. Λοιπόν, και θυμάμαι τότε που κάναμε τις εκπομπές και είχαμε το Χρήστο το Ζαφύρι,
0: ναι,
1: το Βιογραφία Θεσσαλονίκης, και επισημάναμε τότε, σε μια συνέντευξη καλή ώρα όπως και τώρα, την ανάγκη να μάθουμε τον τόπο μας. Λέει, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, είμαι και μετά. Δηλαδή, αυτό, πανεπιστήμιο, ΦΕΜ 100, αυτό. Το υπόλοιπο, το όλον, πάνω, βυζαντινά, ιστορία, στο να τα λέω, να τα μάθουμε. Τα βασικά, τα 5 πράγματα, να ξέρουμε σε ποια πόλη ζούμε.
2: Δεν το συζητώ. Ειδικά η Θεσσαλονίκη, η οποία, όπως διαπιστώσαμε και στον σταθμό μετρό της Αγίας Σοφίας και της Βενιζέλου,
1: έτσι,
2: έχει περάσει από 3 διαφορετικά χρόνια. Ελληνιστική περίοδο, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Κυρία
2: έχει πάρα πολύ πράγμα.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέμε.
0: Οι επόμενες διαδρομές, γιατί δεν είναι μόνο η αυριανή, οι επόμενες διαδρομές που έχετε προγραμματίσει.
2: Είναι... είναι οι ιστορίες στα τείχη, η οποία πιάνει, είναι στον Λευκό Πύργο η συνάντηση και πιάνει όλα τα ανατολικά θαλάσσια τείχη, Λευκό Πύργο, το νεκροταφείο 3 Σεπτεμβρίου, τη Βασιλική, τα μουσεία, τη ΔΕΘ, έχει πολλά. Τη Λεωφόρο Χαμηδιέ, οι οποίοι οι νεότεροι δεν ξέρουν ότι είναι η Εθνική Αμήνη.
1: Κάθε πότε είναι αυτές οι συναντήσεις, κυρία?
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα. Αυτές, τώρα, η επόμενη αυτή για ιστορία στα τείχη είναι 24 Οκτωβρίου. Γιατί το καλοκαίρι θα υπάρχει και ένα κενό, καθότι ο κόσμος λείπει. Η επόμενη
0: και
2: τελευταία είναι
0: 24 Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα δεν είναι, ναι. Είναι 24 Οκτωβρίου. Έχουμε άλλη μία διαδρομή που είναι η Πομπική Οδός, η οποία θα είναι μία 11, 15 11 και 6 12, θα τα ξαναβγάλουμε.
1: Ωραία.
2: Αυτή είναι, περιλαμβάνει γαλέρια, νό συγκρότημα, καμάρα, ρωτώντα, εκκλησία του Σωτήρος, αχυροποίητο, πλατεία Μακεδονομάχων,
1: ναι.
2: Όλο αυτό το πάνω κομμάτι.
0: Άρα με την αυριανή ολοκληρώνεται ο κύκλος πριν το καλοκαίρι και συνεχίζεται μετά από Οκτώβριο, σωστά?
2: Θυμάμαι, ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή τα επόμενα ξεκινούν.
1: Αύριο πού θα είναι, το ραντεβού αύριο πού θα είναι?
2: Είναι στο πλαίσιο, ναι. Βενιζέλου με Αγίου Μηνά.
1: Ναι. Βενιζέλου με Αγίου Μηνά.
2: Βενιζέλου με Αγίου Μηνά.
1: Λοιπόν, όσοι δεν δηλάσατε, πάτε και εσείς εκεί. Ναι. Πάτε
0: ναι, και εσείς.
1: Θα ακολουθήσετε την πορεία.
2: Ναι. Αφενός είναι τριήμερο. Έτσι. Δεύτερον, δεν πρόκειται να πούνε όχι. Γιατί
1: μα αυτό λέει, δεν θα πούνε όχι.
2: Είναι 25 θεωρητικά, αλλά έχει τύχει να πείτε και 10 παραπάνω και 15 και τους πήραν, εννοείται. Δηλαδή,
1: μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Αυτό ήταν τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή κάλυπτε το 25 και το 26. Ο στόχος μου είναι εννοείται να το ανανεώσω, δηλαδή να ξαναμπω στο διαγωνισμό τον επόμενο.
1: Να μπείτε.
2: Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε την πόλη μας, η οποία έχει τεράστια ιστορία.
1: Πολύ σωστά το θεωρείτε και το θεωρούμε και εμείς μαζί σας. Λοιπόν, αύριο 10.30 είπε Βενιζέλου και Αγίου Μηνά.
0: Ναι.
1: Πάντε και ας μην έχετε δηλώσει. Θα είστε στην ουρά. Αυτή είναι η χαρά της αυτοδιοίκησης που μεριμνά για τον πολίτη. Τώρα που θα είναι όλοι, θα την έχουν κομπανίσει και θα είναι άδεια η πόλη. Θα είναι με το καφεδάκι στο χέρι.
0: Έτσι,
1: ακούς έναν άνθρωπο να σου λέει αυτό είναι αυτό, εκείνο είναι άλλο. Η ιστορία, οι γενιές. Ακούς. Μυρίζεις, οι μυρωδιές, το άρωμα Θεσσαλονίκης που λέμε. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κλειβάκη.
1: Ωραία.
2: Ένα μόνο έχω να πω, εκμεταλλεύομαι λίγο το ότι βγήκα στον αέρα.
0: Ναι.
2: 11 Ιουνίου έχουμε για δεύτερη χρονιά το Latin Party στο Αμφιθέατρο του Νερού.
0: Α, ναι, το θυμάμαι, πέρσι το είχατε
1: κάνει. Δηλαδή, εκεί
2: στα... Έχω καθιερώσει κάποια πράγματα.
1: Εκεί στα...
2: Ένα είναι το Latin Party, το οποίο είναι Ιουνίου, και ένα το Tango Party. Το οποίο είναι χριστουγεννιάτικο και το είναι τέταρτο.
1: Αφήστε τα Χριστούγεννα αργού τώρα, είναι πολύ μακριά. Αυτό το Latin Party που είναι στα 15 μέρες.
2: Ναι.
1: Το Latin Party, δηλαδή τι θα κάνετε στο Latin Party?
0: Χορεύουνε Latin, παιδί μου, πάνε κάνεις μάθημα, πάνε.
1: Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις Latin, δεν έρχεσαι.
0: Άμα θέλεις
1: εκεί.
2: Και δασκάλους για να σας μάθουν χορό.
1: Λοιπόν, ποια μέρα είναι αυτό?
0: 11 Ιουνίου.
1: 11 Ιουνίου. Ναι, ναι, τα μάμια για τέτοια είναι. Ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Ελάτε, προσφέρομαι να σας μάθω κι εγώ.
0: Τέλεια. Ναι.
1: Όχι, να έχετε και ένα ασθενοφόρο εκεί κοντά. Για να μας πιαστεί η μέση. Άμα μοιαστεί το. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Νίκο Μεγαρίκο.
0: 11 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, πάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Άνια Κρυβάκη, η πρόεδρος της Αλφα κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς.
1: Την ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Πες, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση με το Latin. Εγώ δεν είχα πάει, αλλά έμαθα.
1: Οι κοινότητες που είναι, όπως λέγανε διάφοροι υποψήφοι δήμαρχοι κλπ. Είναι τα μικρά δημαρχεία. Αυτό είναι ο ρόλος τους. Να είναι δίπλα στον πολίτη και στις ανάγκες του. Σήμερα θα φύγει. Μοναξιά αυτό, οι άλλοι φεύγουν, βλέπει ότι θα μείνει μόνο στο σπίτι, τον πιάνει κατάθλιψη κλπ. Βγες, πάνε. Αγίου Μηνά και Βενιζέλου.
0: Ναι,
1: με τους άλλους.
0: Αγνωριστείς,
1: θα σταυρώσεις 5 κουβέντες με έναν άνθρωπο. Πάρεις ένα καφεδάκι. Θα μοιραστείς μαζί τους εικόνες, χαμόγελα.
0: Και θα μάθεις και κάποια πράγματα για την πόλη σου. Πραγματικά αυτό που είπες πριν, Αλέξανδρε, δεν τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή, βγες έξω τώρα στην Αγγελάκη και ρώτα κάποιους αν έχουν επισκεφτεί το Λευκό Πύργο.
1: Ναι. Όχι, ρώτα. Τώρα μην το χοντρένεις.
0: Εγώ το χοντρένω. Εγώ τον είχα πάει μαζί με το σχολείο.
1: Δύο φορές έχω πάει.
0: Μαζί με το σχολείο. Εγώ όταν ήμουν μαθήτρια και μετά πήγα όταν ήταν μαθήτρια η κόρη μου που την πήγα στα νήπια. Δεν είχα
1: και
0: πάει.
1: Και ένα πλάνο, ήθελα να κάνουμε εκπομπή από πάνω από το.
0: Ναι.
1: Από...
0: Και, εντάξει, ούτως ή άλλως έχει, είχαν γίνει τα έργα και τέτοια. Φαντάσω εγώ την τελευταία φορά είχα πάει πριν τα έργα. Έτσι, με, που ήταν τα σκαλάκια
1: κοντά...
0: τα μικρά.
1: Τώρα, έχει,
0: πες έχει, μου πόσες νομίζω ότι έχουν πάει στο Λευκό Πύργο Θεσσαλονικής.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα σε ρωτούσα για τη ροτόντα. Να δείξεις και να πεις αυτό το κτίριο, το στρογγυλό ρομβοϊδές, πώς το λένε, πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι αυτό, είναι, ποιο, ή ποια. Ή η αψίδα του, εκεί που μαζεύονται οι φοιτητές που δίναμε, ραντεβού.
0: Εντάξει, όταν νομίζω ότι οι Θεσσαλονικείς ξέρουν την Καμάρα και τη Ροτόντα. Μπορεί να μην την έχουν επισκεφθεί τη Ροτόντα επίσης. Αυτό λέω, δηλαδή μπορεί να ξέρουμε κάποια μνημεία τα μουσεία μας, αλλά δεν πάμε.
1: Έτσι.
0: Ή ας πούμε η εκκλησία του Άγιου Μινά. Είναι πραγματικά, έχει πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Η στάση του μετρό στην Βενιζέλου άναψε πολύ την κουβέντα και την επιστροφή στο βαθύτερο ιστορικό μας εαυτό. Πώς σου φάνηκε αυτό, σου άρεσε?
0: Ποιητικό.
1: Ποιητικό.
0: Δεν ήξερα ότι είχες και τέτοια πτυχή, Αλέξανδρε μου.
1: Φιλόλογος.
0: Το ξέρω ότι είσαι φιλόλογος, αλλά δεν ήξερα ότι είχες
1: επιστροφή,
0: και...
1: Άγγελος Κλινιανός.
0: Ναι.
1: Επιστροφή στο βαθύτερο ιστορικό μας αυτό. Ή να σου πω, για να το συνδέσουμε με τα άλλα, είναι Γαλάτια Καζαντζάκη, εικόνα σου είμαι, κοινωνία και σου μοιάζω.
0: Θα ήσουν και καλός καθηγητής, θα συνεχίσω Αλέξανδρε, να... λοιπόν.
1: Δεν ξέρω, αυτό μόνο οι μαθητές μου το ξέρουν που δίδαξα. Στο
0: αλήθεια,
1: τρία χρόνια
0: δίδαξες.
1: Στο. Ναι, βέβαια. Και ω αναπληρωτή. Ναι, στο... αναπληρωτή. Δίδαξα πάνω στο. Θυμήθηκα τον κύριο Χρυσομαλίδη που ήταν διευθυντή μα. Στο πρώτο γυμνάσιο στο Πανόραμα. Ακόμα ήταν στα κουβούκλια. Δεν είχε φτιαχτεί το νέο κτίριο. Και μετά διορίστηκα κανονικά Μεγάλη Παναγία Χαλκιδική.
0: Α, ναι, στο χωριό ερχόμουνα... του Γρηγόρη Αρναούτου.
1: Του Γρηγόρη Αρναούτου. Ναι, τρεις ώρες να πας, τρεις ώρες να γυρίσεις.
0: Δεν τον είχες μαθητή, ούτως ή άλλως. Ναι, εντάξει, με γερομένο.
1: Γρηγορά, δεν με τρελαίνει. Ο Γρηγοράκη, βρεθήκαμε
0: με
1: μαζί.
0: Με κοιτάει, ναι.
1: Βρεθήκαμε
0: ξέρω,
1: μαζί
0: σειρά, εντάξει,
1: στην TV
0: ναι.
1: Μακεδονία.
0: Ναι,
1: τότε
0: ναι.
1: Είχε. Εγώ είχα ξεκινήσει 3-4 χρόνια νωρίτερα και μετά ήρθε στον ΤΟΠΕΦΕ, μετά στο αυτό, μετά πήγε TV Μακεδονία, έκανε την πρωινή εκπομπή και μετά ξεκίνησε την πολύ πολύ σημαντική πορεία
0: Έρτρια.
1: Του στην ελληνική τηλεόραση. Ναι, Έρτρια και μετά και κάτω μετά Αθήνα. Κατέβηκε. Αντένα κλπ. Ναι.
0: Είναι 3 ώρες η Νέα Παναγία.
1: Τι σε παρακαλώ τώρα.
0: Πόπο φίλε και πηγαίνεις κάθε πρωί.
1: Και χειμώνα.
0: Δηλαδή,
1: χειμώνα.
0: Και
1: ναι, μαζευόμασταν 4
0: δηλαδή...
1: καθηγητές,
0: ναι.
1: Δίναμε ραντεβού εκεί έξω από τη Θερμή. Και πηγαίναμε πρώτα με το αυτοκίνητο του ενός, μετά του άλλου και λοιπά. 4 καθηγητές
0: ναι.
1: Που ήμασταν από Θεσσαλονίκη και πηγαίναμε. Αφού η επετηρίδα εκεί μας το 97, γιατί το 99 καταργήθηκε η επετηρίδα και άρχισαν οι διαγωνισμοί για τον διορισμό των καθηγητών. Λοιπόν, πού πάμε?
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Α,
0: για
1: κάτσε,
0: να πάμε αθλητικά.
1: Το βασιλιο... Ναι, ναι, πάμε αθλητικά.
0: Αθλητικά ανάσα, λίγο ναι. Να μάθω κι εγώ.

0: Καλά, Γκαγκαρίκου, είσαι θεός, έτσι. Έβαλες Παπάζογλου κατευθείαν, ε.
1: Μόλις το είπε.
0: Μπήκαμε στον υδροχό.
1: Μόλις το είπε.
0: Αμέπος αμέργων. Το είπατε, το κάνω. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, μας έφτιαξε και τη διάθεση με αυτό
0: μας
1: το τραγούδι. Έφτιαξε, είναι
0: βέβαια. Να πάρουμε και λίγο. Λέγαμε για Θεσσαλονίκη, για αρώματα, για ιστορίες. Άμα δεν ακούσει τη σχολή τη, να ανοίξει και τον Νίκο τον Παπάζογλου, τι να λέμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε εγώ, α πούμε, που δεν το κατέχω το άθλημα. Ναι, λίγο τι γίνεται με τα αθλητικά.
0: Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Να μας εξηγήσει με υπογραφή. Εμάς που δεν ξέρουμε.
0: Λοιπόν, για πες Βασίλη, τι γίνεται.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Γεια καλά, εσείς.
2: Πείτε μου τι θέλετε μεταξύ Παρί και Άρσεναλ. Τον τελικό του Champions League σήμερα στις 7.
0: Να κάνω.
2: Για να πάτε περισσότερο, το Παρίσι ή το Λονδίνο.
0: Να κάνω πρόβλεψη.
2: Και πρόβλεψη.
1: Εγώ
2: θέλετε.
1: Είμαι άσχετη, το δηλώνω. Δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη.
2: Έλα,
0: αν και η Άρσεναλ. Του πάλε ποτέ Ζενγκέρ, Ινγκέρ, πώς το λέγανε τον
2: Βενγκέρ.
0: Ναι.
2: Τελευταία φορά σε τελικό έφτασε με Βενγκέρ το 2006.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Έχασε από την Μπαρτσελώνα.
0: Μπράβο, λοιπόν. Θεωρώ ταπεινά ότι εσύ είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος, αλλά η Παρί Σεζερμέν δεν παίζεται, Βασίλη.
2: Και εγώ
0: αυτή είναι η
2: αίσθηση
0: μου. Η Παρί Σεζερμέν δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Έχει εκεί τον Γεωργιανό, ο οποίος είναι ένα αστέρι πραγματικά.
2: Το λίγα. Παραξέγια.
0: Μπάβε.
2: Συνολικά μια
0: μοιάζει
2: ομάδα,
0: μοιάζει
2: την...
0: πολύ στον τρόπο, στον τρόπο που εφορμά ως εξτρέμ. Στον τρόπο που εφορμά. Δεν παίζει μόνο εξτρέμ, παίζει όλες τις θέσεις. Από τη μέση και μπροστά ο Μπαραβέλια. Στην Νάπολη δεν ήτανε.
2: Ναι, τον αγόρασε από την Νάπολη, 80 εκατομμύρια.
0: Μπράβο. Έχει στοιχεία του πολύ σημαντικά ο Χρήστος Τζόλης. Μπριζ.
1: Στο μεταξύ με κοιτάει, μου λέει κάτι ονοματεπώνυμα και νομίζω ότι καλά, καταλαβαίνω. Μην με κοιτάει, τίποτα δεν καταλαβαίνω.
2: Είπε τώρα για τον Χρήστο Τζόλι, αναδείχθηκε MVP λογικά του πρωταθλήματος στο Βέλγιο.
0: Έτσι.
2: Και είναι σωστό χαστρό αρκετών μεγάλων ομάδων, μεταξύ των οποίων είναι και η Arsenal, όπως είναι και η United. Το δικό του όνειρο είναι να παίξει στην Arsenal ή στη United, αλλά γενικώς θα υπάρξει ντόρος για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος έκανε καταπληκτική χρονιά, παιδιά, μόνο στα playoff του βουλευτικού πρωταθλήματος είχε 7 γκολ και 9 assist. Δηλαδή, εξαιρετικές επιδόσεις. Λοιπόν, σε 7 Παρί Άρσεναλ.
0: 7 αν το πάρει η ώρα. Παρί, ναι, ναι.
2: Αν το πάρει Παρί, στη Βουδαπέστη, 70.000 κόσμο.
0: Ναι.
2: Ωραία. Είχαμε κάποια επεισόδια χθες το βράδυ.
0: Πού θα είναι, σε ποια πόλη, σε ποια πόλη, Βασιλή, σε ποια
2: Βουδαπέστη,
0: πόλη.
2: Βουδαπέστη,
0: Βουδαπέστη, Ουγγαρία, μάλιστα.
2: Στη Βουδαπέστη.
0: Μάλιστα,
2: αν το πάρει Παρί, θα γίνει η ένατη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που θα κάνει το back-to-back. Το έχει κάνει η Ρεάλ αρκετές φορές, η Μίλαν, η Νότιχαμ Φόρεστ, το Άγιαξ, η Μπάγκερν Μονάχου, η Λίβερπουλ, η Ίντερ και η Μπενφίκα.
0: Mm-hmm.
2: Αν το πάρει η Άρσεναλ, θα είναι η πρώτη φορά που θα κατακτήσει η Champions League, θα γίνει η 25η ομάδα που θα πάρει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. 24 ομάδες μέχρι στιγμής. Θέλω να πω δηλαδή, έχει τη δικιά του ομορφιά αυτός ο τελικός. Αν κρίνουμε από το τι έχουν παρουσιάσει οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο. Mm-hmm. Η Παρί έχει δείξει ότι είναι ανώτερη ομάδα από όλες. Mm-hmm. Έχει μια ανθεκτικότητα στο να γυρίζει παιχνίδια. Δηλαδή, είδαμε τι έκανε και με την Μπάγκερ Μονάχου, όπου ξαφνικά το πήγε στο 5-2. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχει τρομερό ταλέντο, έχει τρομερή ποιότητα. Γι' αυτό θεωρείται και το φαβορί, κακά τα ψέματα. Το είπε και ο Μικέλ Αρτέτα, προπονητής της Άρσεναλ, για την κατάκτηση του τροπέου.
0: Προπονητής είναι.
2: Ο Λουίς Ενρίκε είναι στην Παρί.
0: Ο Ενρίκε.
2: Και ο Μικέλ Αρτέτα. Πάντως Ισπανός θα το πάρει, όπως είπε και ο Μπενίτεθ, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού. 7 η ώρα το παιχνίδι για να το δει όλος ο κόσμος.
0: Και παρόλο ότι η Παρί Σεζερμέ, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη, έδωσε τον Εμπαπέ. Πήγε στην. Ναι, πήγε στην Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ έχει καταποντιστεί.
2: Με το που φύγανε Μπαπέ, Μέση και Νεϊμάρ, σώθηκε η Παρί.
0: Σώθηκε, πραγματικά.
2: Σώθηκε.
0: Δηλαδή, παίχτες, ο Ντεμπελέ, ο Ντουέ, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, δεν θυμάμαι. Είναι λες και δέσανε. Δέσανε σε έναν τρόπο, σε μια φιλοσοφία παιχνιδιού τις πάσες. Τις πάσες, αυτό το έχει και ο Γκουαρντιόλα στη Manchester City. Λοιπόν, με τις πάσες Και είναι, είναι απίστευτο. Και η Μπαρτσελόνα το είχε. Όταν
2: ναι, ο
0: Γκουαρδιόλα ήταν στην Μπαρτσελόνα.
2: Και ο Ενρίκε στην Μπαρτσελόνα που ήταν.
0: Ένα, αυτή είναι η ίδια σχολή.
2: Ναι.
0: Ίδια σχολή, ίδια σχολή.
2: Άμα έχει μπαλαδόρου, άμα έχει μπαλαδόρου, αυτό μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον τελικό του Champions League. Mm-hmm. Έχουμε από χθε το βράδυ πιθανού αντιπάλου του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Γιάννη.
0: Για πε, για πε.
2: Μπεσικτά.
0: Oh.
2: Βέντε από την Ολλανδία, Τρόμψ από την Νορβηγία, Σεντ Γκάλεν από την Ελβετία, Χάμαρμπι okay. από τη Σουηδία και ξέρουμε ότι σε Ρίφτιρα Σπόλη, Δυνάμο Κιέβου, η Χάιντουκ Σπλίτ και η Τσέσκα Σόφιας επίσης είναι στους πιθανούς αντιπάλους. Απλά αυτοί θα πρέπει να περάσουν στον προκριματικό γύρο που θα αντιμετωπίσουν.
0: Βασίλη, αυτό είναι.
2: Εξαρτάται.
0: Κοίταξε, εκτός από την Μπεσίκτα. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλος πολύ σημαντικός.
2: Άστα τώρα, άστα τώρα αυτά.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει τώρα. Όταν μιλάμε για παιχνίδι το οποίο γίνεται 23 Ιουλίου.
0: Ναι, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Μια φορά που ο ΠΑΟΚ δεν
0: όχι,
2: είχε
0: όχι,
2: σήμα
0: όχι.
2: Από την τύχη στο να περάσει.
0: Θυμάμαι που την πατήσαμε με τη Λοκομοτίβ Σόφιας. Θυμάμαι
2: τον τη Βόλφσμπεργκερ πώς την πέρασε.
0: Άστα να πάνε. Δηλαδή,
2: δηλαδή δούμε πολλά παιχνίδια, παιδιά. Εντάξει, είναι, ναι. Αυτό το είπε και ο Τάσος Σαμπουλής πρόσφατα, το συζητούσαμε.
0: Έτσι.
2: Ένα χαρακτηριστικό των ομάδων του Λουτσέσκου είναι ότι είναι ανέτοιμες τον Ιούλιο και όσο περνούν τα προβληματικά αρχίζουν και ανεβάζουν ποσοστό και λίγο χρειάζεται και τη βοήθεια της τύχης.
0: Πόσα παιχνίδια είναι, αγαπητέ μου Βασίλη, πριν μπουν σε ομίλους?
2: Το ΠΑΟΚ τώρα έχει ένα κανονάκι, δηλαδή ακόμα και αν αποκλειστεί από το Europa League πάει στο Conference League.
0: Mm.
2: Είναι 2, 4, 6 παιχνίδια.
0: Ναι, άρα είναι
2: τρεις γύροι. Δεύτερος προκριματικός, τρίτος προκριματικός και play-off. 6 παιχνίδια.
0: Άρα δηλαδή, ναι, διπλά για κάθε μέρα, παίζει εντός και εκτός δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Άρα μέχρι το να μπει σε ομίλους είναι τρεις προκριματικοί γύρια, το πούμε έτσι.
2: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Τρεις,
2: ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και ο ΠΑΟΚ έχει να κάψει ένα κανονάκι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα κανονάκι, γιατί ξεκινάει από το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League, που σημαίνει ότι αν δεν περάσει ένα γύρο, δεν θα είναι στο League Phase του Conference League. Ο Ολυμπιακός είναι στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, που σημαίνει ότι σίγουρα θα είναι σε League Stage της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Αν θα είναι τώρα στο Champions League, αν θα αποκλειστεί να πάει στο Europa League ή αν στο Conference League, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Και βέβαια η ΑΕΚ ούτως ή άλλως θα είναι στη League Phase. Καθώς
0: πρώτη...
2: βέβαια είδαμε για τον Λουτσέσκου νωρίτερα, ο Λουτσέσκου πάλι μας μπέρδεψε με τη δήλωσή του. Δηλαδή,
0: στη ρουμανική έθεσε... τηλεόραση. Στη ρουμανική
2: ναι,
0: τηλεόραση.
2: Έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της δίκης, ότι η δίκη θα αποφασίσει. Πριν από τρεις μέρες είπε ότι έχω συμβόλαιο, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτή η κουβέντα. Μετά είπε ότι στη ζωή όλα μπορούν να συμβούν, είναι στο χέρι της δίκης του ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα συνηθίζει αυτά τα mind games ο Λουτσέσκου. Πάντως αυτό το οποίο κυκλοφόρησε χθες για τον Ρωμάν Ντουμπόφ, ότι θα προσληφθεί στην ΠΑΟΚ ως αθλητικός διευθυντής, δεν είναι πραγματικό. Καθώς έκανε και δήλωση ο ίδιος, είναι στην ΠΑΦΟ στην Κύπρο, έκανε και ο ίδιος δήλωση ότι θα παραμείνει κανονικά στην ΠΑΦΟ, οπότε δεν ισχύουν τα όσα αναφέρονται. Την Τρίτη θα επικυρωθεί, παιδιά, να ξέρετε, η συμφωνία του Ηρακλή με τον Γιώργο τον Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα. Μιας που είπαμε για ποδόσφαιρο, σήμερα έχουμε ημιτελικούς.
0: Ο Άρης είχε κάποια επικοινωνία με το Φουντά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Με το Φούντα, ο Άρης είναι στο τελικό στάδιο των επαφών.
0: Α, ωραία.
2: Για να κλείσει συμφωνία. Θα δούμε τώρα.
0: Διεθνής ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, καλός παίκτης. Και από πέρυσι τον ήθελε, απλά πέρυσι είχε συμβόλαιο με τον Όφη και δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, 3 παρα 10 έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός δεύτερο παιχνίδι, ημιτελικός
0: μπάσκετ.
2: 5 και 4 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός νικήσουν, κλείνουν ραντεβού.
0: Βασίλη, αυτό τα δείχνει η ΕΡΤ2.
2: Όλα τα δείχνει.
0: Όλα R2. R2 λοιπόν. Βασίλης Βλαχόπουλος, τον ευχαριστούμε θερμότατα. Φεύγουμε. Καλή σου ημέρα, καλή σου ημέρα, Βασίλη μου. Θα πάμε
1: λοιπόν,
0: ανάσα.
1: Ναι, περίμενε λίγο πριν την ανάσα. Να πούμε λίγο ότι έχει ένα μπουτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Είστε στο σταμάτα ξεκίνα από δυτικά προς ανατολικά, όλος ο περιφερειακός πηγαίνει σημειωτών αυτό το ρεύμα. Επίσης, ναι, αυτό.
0: Ναι, το βλέπω γιατί κάντε το, βάλτε την εφαρμογή flyover.imet, το Ινστιτούτο Μεταφορών κλπ, που πριν κινηθώ και θέλω να μπω στο περιφερειακό, το βλέπω, γιατί πηγαίνω στο πατρικό, στα Γεννητσά, στα Γεννητσά μου, λοιπόν, φαίνεται εδώ, όπως το δείχνω τώρα στην Έφη, ο μισός Περιφερειακός είναι κατακόκκινος. Άμα είναι κατακόκκινος,
1: δηλαδή
0: πάτε στον Περιφερειακό, παιδιά.
1: Που βλέπουμε αναλυτικά, ναι, είναι και επαναλαμβάνουμε το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Τώρα, πάρα πολύ κίνηση επίσης θα συναντήσετε και στην Γεωργίου Παπανδρέου, που σημαίνει ότι ο κόσμος αρχίζει και φεύγει, πηγαίνει προς τα έξω. Ο δρόμος για Χαλκιδική, εκεί δηλαδή Καλλικράτεια και μετά, δεν έχει ακόμη κίνηση. Μέχρι εκεί όμως έχει. Μάθαμε ότι υπάρχει και ένα, πριν από λίγα λεπτά, έτσι, ένα ατύχημα με υλικές ζημιές. Υπάρχει ένα θεματάκι και γι' αυτό έχει μποτιλιαριστεί πάρα πολύ ο δρόμος. Αυτά και με την κίνηση, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Όχι, και... τώρα βλέπω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο ο Περιφερειακός, γιατί το συγκεκριμένο.
1: Σου είπα, είναι και εθνική.
0: Ναι, όχι.
1: Είναι
0: αυτούς τους τρεις δρόμους που έχει η εφαρμογή του ΙΜΕΤ.
1: Ναι.
0: Και οι τρεις δρόμοι, παιδιά, είναι μπλοκαρισμένοι. Δηλαδή έχει τον Περιφερειακό, τον κεντρικό δρόμο, εδώ μπροστά τα πανεπιστήμια κλπ. Και έχει τον κάτω δρόμο, τη Νίκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Νίκης, Εγνατία και Περιφερειακός. Και οι τρεις δρόμοι σε κάποια τους σημεία έχουν κάτι, είναι κατακόκκινοι. Και οι τρεις.
1: Ναι.
0: Από πού θα πάνε?
1: Ναι, εντάξει.
0: Η
1: λεωφόρο Νίκης δεν είναι τόσο. Δεν έχει τόσο μεγάλο μποτιλιάρισμα όσο με Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Γεωργίου Παπανδρέου έχει τέτοιο. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μήπως έχουμε Αλκίνο Ιωαννίδη. Για να μπούμε
0: Ιωαννίδη,
1: έτσι.
0: Είχαμε. Όνειρο ήταν.
1: Για να μπούμε και στο πνεύμα τη επόμενη συνέντευξη. Της κυρίας Άννας Μικονίου, θα είναι
0: Προέδρου.
1: Μαζί μας η πρόεδρος του Κέντρου Εντάξει. Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Φεστιβάλ Επταπηργίου φυσικά και ναι. Ανάμεσα στις 16, αν δεν κάνω παραγωγές που έχει, είναι και μια συναυλία που θα είναι ο υπέροχος μα υπέροχος, αγαπημένος λατρεμένος Αλκίνος Ιωαννίδης.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω.

0: Λοιπόν, Αλκίνος Ιωαννίδης, θα τον απολαύσουμε και αυτόν μαζί με πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Επταπηργίου, το οποίο αρχίζει στις 17 Ιουνίου, αλλά έχω να σου πω ότι οι περισσότερες παραγωγές και έτσι τα θεάματα υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια προκειμένου να μπορέσει κάποιος να πάει, γιατί έχουν πουληθεί πάρα πολλά.
1: Εγώ ξέρω,
0: είσαι φαν του Φεστιβάλ.
1: Σεμνά και ταπεινά, ότι το Φεστιβάλ Επταπηργίου και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το κέντρο πολιτισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εδώ και αρκετά
0: από
1: χρόνια,
0: 2019.
1: Ναι, η κυρία Μικονίου κάνει εξαιρετική δουλειά, το υπογραμμίζω, το μπολντάρω και το υπογράφω, Αλέξανδρος Θεαφυλίδης.
0: Λοιπόν,
1: εγώ τελείωσα, πες εσύ ό,τι θέλεις τώρα με την κυρία Μικονίου.
0: Θα μας τα πει η κυρία Μικονίου, που είναι, όπως είπες, πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι η ψυχή του Φεστιβάλ Επταπηργίου. Ούτως ή άλλως δικιά της ιδέα ήταν και από όσο γνωρίζω πήρε το πράσινο φως από τότε από τον κύριο Τζιτζικώστα. Και έτσι απολαμβάνουμε κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Επταπηργίου. Καλή σας, καλησπέρα μάλλον. Είναι μια παρά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Να είστε καλά.
2: Έφη μου, Αλέξανδρε, τι ύμνος ήταν αυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήθελα από καιρό να το πω. Τώρα βρήκα την ευκαιρία.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, Έφη, ότι ήταν μια ιδέα του Θανάση του Κολαλά σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει τότε, θέλοντας να αναδείξουμε τα μνημεία μας. Ο Θανάσης είχε κάνει παραγωγές μέσα στο Επταπήργιο. Το επισκεφτήκαμε μαζί και πραγματικά διαπιστώσαμε ότι είναι ένας μαγικός χώρος με εξαιρετική ενέργεια και ήταν πάρα πολύ κρίμα στη συνείδηση του κόσμου να παραμένει ως ένας χώρος πόνου, ως μια φυλακή, και νιώσαμε ότι είχε έρθει η στιγμή να απαλύνουμε αυτές τις ζωφερές μνήμες και να περάσουμε σε κάτι καινούργιο, μια νέα εποχή για αυτό το χώρο, να γίνει ένας χώρος πολιτισμού και σιγά σιγά να τον παραδώσουμε στην συνείδηση του κόσμου ως έναν χώρο που τα καλοκαίρια θα φιλοξενεί όμορφα πράγματα και κυρίως παραγωγές της πόλης μας.
0: Αυτός ήταν και ο πρωταρχικός σας στόχος, να περιλαμβάνονται στις δικές σας παραγωγές που κάνετε για το φεστιβάλ πολλοί καλλιτέχνες από τη Βόρεια Ελλάδα. Φέτος, από όσο διάβαζα, οι καλλιτέχνες είναι περίπου 300 που θα πάρουν μέρος.
2: Έχουμε πάνω από 300 καλλιτέχνες, χοροδίες, συμφωνικές.
0: Παραμένουν οι περισσότεροι από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν
2: παραμένουν
0: είναι?
2: Παραμένουν οι περισσότεροι, πάνω από το 80-85% από τη Βόρεια Ελλάδα. Σε μεγάλες παραγωγές όμως, όπως η Μποέμ, που νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη παραγωγή.
0: Είναι η όπερα με την οποία ξεκινάτε, 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, ναι.
2: 5 παραστάσεις, είναι η μεγαλύτερη παραγωγή και η πιο δύσκολη που έχουμε κάνει ως κέντρο πολιτισμού.
0: Καλά, η όπερα γενικά θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος. Η συγκεκριμένη απαιτεί και πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε εξαιρετικούς σολίστες από όλο τον κόσμο. Έχουμε την χαρά να δεχτεί την πρότασή μας ο μαγικός τενόρος, ο Ντάριο Ντιβιέτρι, που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ροντόλφο. Ένα κάστα εξαιρετικών τραγουδιστών, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μουσική διεύθυνση Γιώργος Βράνος, συντελεστές πολλοί από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικό, μια ολόκληρη πόλη δουλεύει πραγματικά για αυτή την όπερα. Από μοδίστρες, γραφεία συντονισμού έως και μικρά μαγαζάκια από τα οποία γίνονται οι προμήθειες των υλικών, γιατί όλα ράβονται και στείλονται στην
0: πόλη. Και αυτό είναι βέβαια και πολύ ωραίο, γιατί επιστρέφονται αυτό λέμε παραγωγή, επιστρέφονται
2: αυτό.
0: Στην πόλη τα χρήματα.
2: Λοιπόν, αυτό ακριβώς προσπαθώ.
0: Εγώ μπήκα σε κάποιες. Ναι, Αλέξανδρε, για πες.
1: Βλέπω εδώ, διαβάζω και θέλω να το πω.
0: Είναι ενθουσιασμένος ο 30.
1: Ναι, όχι. Ο μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Λέει αυτό που λέει η κυρία Μικονίου, αλλά από δίπλα δεν είναι μόνο η επιστροφή σε οικονομικό επίπεδο. Διαβάζω εδώ. Μεικτή χοροδία Θεσσαλονίκης. Χοροδία από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παιδική χοροδία των Ιερών Ναών Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Δηλαδή, μόνο τις τρεις χοροδίες να πιάζεις, είναι όλη η Θεσσαλονίκη. Όλη η Θεσσαλονίκη.
2: Και
1: αγκαλιά.
2: Να σας πω ότι
1: πολιτιστική αγκαλιά.
2: Και μέσα από την όπερα, να δημιουργούμε και ένα μοντέλο εκπαίδευσης της νέας γενιάς της πόλης. Σκεφτείτε ότι προχτές κάναμε τη δεύτερη πράξη πάνω στο ταπείργιο πρόβα και επί σκηνής τραγουδούσε η χοροδία του Παμάκ, η παιδική χοροδία που είπατε, δίπλα στον Τιβιέτρη, δίπλα στον Μαρία Κοστράκη και στην Άννα Στυλιανάκη που κάνουν διεθνή καριέρα, δίπλα σε κορυφαίους τραγουδιστές της όπερας. Για αυτά τα παιδιά μου πλησιάζαν οι γονείς τους. Αποτελεί ένα τεράστιο σχολείο όλο αυτό που γίνεται εκεί πάνω.
0: Λοιπόν, αρχίζετε 17 Ιουνίου, έχετε 16 παραγωγές, είναι μέχρι τις 22 Ιουλίου. Εγώ μπήκα έτσι από περιέργεια να δω, να κλείσω εισιτήρια, ας πούμε, στην προπόληση.
2: Έχει, μου βλέπω στον κόσμο και τον απογοητεύεις.
0: Όχι, δεν τον απογοητεύω. Υπάρχουν, αλλά να μπουν. Αυτό θα έλεγα. Να μπουν τώρα να τα πάρουν. Γιατί δηλαδή το πρόγραμμα είναι η όπερα που, όπως είπατε, γενικά δεν βλέπουμε όπερες στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ δύσκολη στην πραγματοσύνη.
1: Πες και τα υπόλοιπα. Μην
0: θα τα πω, καλέ. Θα τα πω. Λοιπόν, μετά είναι συναυλία Νατάσας Μποφίλιου, Μανώλη Φάμελου. Δεν είδα μάτια. Συναυλία Μέλα Γεροφώτη, Ψυχή μου φως. Γιώργος Φωκάς, Όταν ο έρωτας ροκάρει. Γιώργος
2: Εφαίρης.
0: Θα μας έχετε
2: εδώ να πω ένα λεπτό, ότι μετά από το SKG που είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια, φέτος αποφασίσαμε να παραχωρήσουμε.
0: Ήτανε με νεανικούς, με μουσικούς.
2: Με 2 νέους εξαιρετικούς τραγουδιστές της πόλης μας, για να τους δώσουμε την ευκαιρία να δείξουν τη δουλειά τους. Γιατί επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτή η αιμορραγία προς την Αθήνα και να μένουν εδώ οι νέοι καλλιτέχνες μας. Mm-hmm. Οπότε ξεκινήσαμε αυτό το σκεπτικό από φέτος και θα το συνεχίσουμε βέβαια και τις επόμενες χρονιές. Και όσον αφορά την Νατάσα Μποφίλου που είπες και τον Μανώλη Φάμελο, να σας πω ότι δεν είναι μια αγοραστή συναυλία. Είναι μια συναυλία που φτιάχνεται αποκλειστικά για το ταπείργιο. Η Νατάσα και ο Μανώλης δεν θα εμφανιστούν στη Βόρειο Ελλάδα το καλοκαίρι. Και αυτή η συναυλία εμπνεύστηκε από το φετινό θέμα του φεστιβάλ που είναι ο έρωτας. Και είναι μια συναυλία στην οποία ουσιαστικά έχουν βάλει στο πρόγραμμα δικά τους τραγούδια ερωτικά κυρίως. Και έχει φτιαχτεί και ένα σκηνικό μαγικό με δέντρα, φερφορζέ, ένας κήπος έχει φτιαχτεί. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά, την οποία την έχουν φτιάξει και την παρουσιάσουν αποκλειστικά στο φεστιβάλ. Mm-hmm. Μπορείτε να συνεχίσετε, κυρία Τσαμπάση.
0: Εγώ τώρα από περιέργεια.
1: Γιώργος Εφαίρης.
0: Ναι, συνέχισε λίγο, Αλέξανδρε, γιατί μπαίνω να δω αν υπάρχουν εισιτήρια για Μποφίλιου.
1: Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει.
0: Εγώ τώρα από περιέργεια.
1: Γιώργος Εφαίρης.
0: Ναι, συνέχισε λίγο, Αλέξανδρε, γιατί μπαίνω να δω αν υπάρχουν εισιτήρια για Μποφίλιου.
1: Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα.

0: ποιητές.
1: Καταραμένοι ποιητές.
2: Ναι, εντάξει, εξαιρετική παράσταση. Καταραμένοι ποιητές.
1: Καλά, όλα τα όλα.
2: Έτσι. Εσείς είχατε την επιμέλεια των κειμένων, κυρία Μικονίου, αν, δεν θυμάμαι, ναι. αν θυμάμαι καλά, είχατε ναι. την επιμέλεια των κειμένων
0: ναι.
2: τότε.
0: Ναι, ναι, τα κείμενα ήταν δικά ναι. μου, ήταν ο Αλκίνος, το τραγούδι, η Ναλίσσα Γκριν, η Μέλα Γεροφώτη.
1: Εκπληκτική η παράσταση. Ναι, εκπληκτική. Και να κλείσουμε με το, μην το ξεχάσουμε, Θοδωρής Βουτζικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, 21-22 Ιουλίου. Τα είπαμε.
0: Εξαιρετικά, ναι, ναι, ναι. Mm. Και να πούμε ότι όλες οι παραγωγές είναι φτιαγμένες για το Επταπύργιο. Ο Σεφέρης, το «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει», φέτος θα σταθούμε στο έργο του μεγάλου μας ποιητή. Mm-hmm. Εδώ θέλω μόνο να πω ότι κάποια στιγμή μυστηρεύτηκα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Καζαντζή ότι υπάρχουν κάποια μελοποιημένα, αλλά χρειάζομαι κι άλλα. Και μου είπε εκείνο το πραγματικά... Γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μελοποιείς σε φέρει, αν όμως θα στα κάνω εγώ. Και ετοίμασε 5 ποίηματα, τα οποία τα μελοποίησε εξαιρετικά, μαγικά, είναι υπέροχα. Τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο φεστιβάλ.
1: Και έχει Δημήτρη Ζερβουδάκη, Παντελή Θεοχαρίδη, Ελένη Δημοπούλου και ο Γρηγόρης Βαλτινός έχει αναλάβει τις αφηγείς και τις απαγγελίες. Και όλο αυτό υπό τη συντονισμό του Γιώργου Καζαντζή.
0: Με το συντονισμό του Γιώργου Καζαντζή, κείμενα δικά μου και βέβαια τη χοροδία του Απιθύτα Μάντακας, διεύθυνση Ερυφίλης Δαμιανού. Έτσι. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά τα παιδιά.
2: Λοιπόν, μπείτε να κλείσετε εισιτήρια, εγώ αυτό θα πω. Ναι. Υπάρχουν εισιτήρια, δεν τρομάζω τον κόσμο. Απλώς λέω, μην σκεφτείτε ότι αρχίζει 17 Ιουνίου το φεστιβάλ. Μπείτε να κλείσετε εισιτήρια, κάτι ξέρω. Εγώ έχω πάει σε αρκετές παραγωγές και μου κάνει εντύπωση, κυρία Μικονίου, που έρχονται και τουρίστες. Έχω δει δηλαδή.
0: Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, ειδικά στην
1: ναι.
0: όπερα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι γνωρίζουν βέβαια και την ιστορία και τα λοιπά και αγαπούν και την κλασική μουσική. Αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ περίεργο είναι ότι έχουμε και τουρίστες και στις άλλες παραγωγές. Και είναι πολύ συγκινητικό γιατί κυρίως έρχονται για να εισπράξουν την ενέργεια του μνημείου. Και εδώ, κυρία Τσαμπάζη, οφείλω να πω ότι όχι απλά έχετε παρακολουθήσει κάποιες παραγωγές. Ήσασταν μέσα στην
2: από τις προτεργάτες. Το αγαπώ πολύ. Ναι, και είστε και πολύ ωραία ομάδα και το φεστιβάλ
1: λοιπόν.
2: Το έχει αγκαλιάσει και πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία
1: ευχαριστούμε
2: Μικονίου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Όταν θα είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του φεστιβάλ.
1: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολλά για αυτά που δίνετε για την
0: κύριε
1: πόλη.
0: Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας περιμένω.
1: Θα έρθω και θα σας κάνω νόημα. Είμαι εδώ. Αυτό.
0: Εντάξει,
2: πρώτα απ' όλα η κυρία Μικονίου και ο κύριος Κολαλάς που έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση υποδέχονται πάντα τον κόσμο.
1: Έτσι. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Ακολουθεί η εκπομπή «Τράβα τις κουρτίνες» με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαΐτζη. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο
2: στις 11.
1: Έφη Τσαμπάζη
2: και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Εκεί στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Να είστε καλά και χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξάνει η κίνηση στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

0: Αυξημένη είναι από χτες η διέλευση οχημάτων από τα διόδια των Μαλγάρων, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ, Χαλκιδικής και Μακεδονία, όπου προστίθενται επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σε ισχύ έως τη 1 το μεσημέρι. Είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων. Έντονος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και σημειωτών κινούνται τα οχήματα αυτήν την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από το ύψος της Τριανδρίας έως και την Πηλαία στο ρεύμα προς ανατολικά, ενώ μεγάλες ουρές σχηματίζονται από νωρίς το πρωί στο τελωνείο των Ευζώνων. Χιλιάδες είναι ταξιδιώτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ ωρες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναμονή για ταχύ αυτοκίνητα φέρεται να αγγίζει έως και τις 2 ώρες, ενώ για τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν ξεπερνά ακόμη και τις 5 ώρες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι κάποια στιγμή το θύμα έπεσε στο πάτωμα, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να του προσφέρει βοήθεια. Ο 38χρονος παραπέμφθηκε στην Τρίτη Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση σε βαθμό πλημελήματος, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, ενώ παραμένει υποκράτηση. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που τους δόθηκε είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο». Προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυξημένα τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται όταν εντοπιστούν άτομα που δεν έχουν ακυρωμένο εισιτήριο σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς εισιτήριο αυξάνει στα 100 από τα 72 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου δεν κατέληξε σε οριστική απόφαση σχετικά με πλαίσιο για την παράταση της εκεχηρίας. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το Μνημόνιο Κατανόησης που προβλέπει παράταση εκεχηρίας 60 ημερών και συνομιλίες. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο, καθώς σε κανονική λειτουργία επανήλθε το αεροδρόμιο του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό ύστερα από αναφορές για παρουσία ντρόουν. Επί τόπου υπήρξε κινητοποίηση και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν οι αρχές συλλήψης. Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο μετά τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι εντόπισαν ντρόουν. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αίθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
6: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
5: Θα πούμε τα δικά μας.
6: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
5: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Μεσημέριασε.
6: Με την Άννα Γιαννακίδου.
5: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε και αυτό το Σάββατο να σας κρατήσουμε συντροφιά. Να κρατήσουμε συντροφιά σε αυτούς που μείναν, δηλαδή.
6: Και σε αυτούς που φύγουν και μας ακούν από το ραδιόφωνο τους,
5: από το αυτοκίνητο. Αλλά άμα φύγουν και λίγο πιο μακριά, δεν θα μας ακούν καθόλου.
6: Εκτός αν μας ακούν από το κινητό.
5: Ναι.
6: Έρτε έκο.
5: Ναι, τέτοιο γκαϊμό θα έχουν
6: όλοι. Γιατί όχι, βρε Άννα. Ξέρετε τι ωραία θα περάσουμε το επόμενο δύο ώρα.
5: Τέλεια
6: εδώ,
5: θα περάσουμε.
6: Τράβα τις κουρτίνες. Γιατί μεσημέριασε.
5: Γιατί μεσημέριασε.
6: Και τι άλλο
5: λοιπόν
6: θα κάνεις.
5: Θα τις τραβήξεις να μπει λιγάκι ο ήλιος μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να περάσουμε δύο όμορφες ώρες, όπως είπε η Μαριάννα Καλαϊτζή.
6: Με τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση.
5: Wow!
6: Γεια σου, Χρήστο.
5: Καλώς τον.
6: Και να πω ότι είναι πολύ ευλογημένο αυτό το τριήμερο που ήρθε. Γιατί μας έσωσε λιγάκι. Δεν έχουμε μετρό από χθες.
5: Α, αυτό είναι.
6: Οπότε
5: που
6: το ότι δεν.
5: Το ότι λείπει ο κόσμος.
6: Ναι, ήταν κάπως πολύ εύκολο το ότι ήρθαμε το λεωφορείο σήμερα.
5: Αλλά δεν ήτανε ξέρω άδειο. Τι θα γίνει τις υπόλοιπες μέρες.
6: Δεν ξέρω κι
5: θα είναι
6: εγώ.
5: Δύσκολα.
6: Θα είναι λίγο πιο δύσκολα σίγουρα.
5: Λοιπόν, επειδή θα μείνουμε για λίγο.
6: Είναι λίγο το μετρό, σαν το σκοτσέζικο ντους μας πάει μια.
5: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά σας ενημερώνουν νωρίς, ξέρετε. Και προετοιμάζεστε,
6: ναι,
5: κατάλληλα.
6: Σε ενημερώνω νωρίς. Αύριο θα σε δείρω. Όχι, εντάξει.
5: Εντάξει, άμα με λες αύριο θα με δείρεις, δεν θα με βρεις πουθενά να με δείρεις. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Πριν πάμε σε άλλα μέσα μετακίνησης, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Αλλά κυρίως να τους πούμε ότι αν δεν τα καταφέρουν, όχι απλά δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν έγινε και τίποτα.
6: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια είναι δύσκολο να το καταλάβεις σε αυτή την ηλικία.
5: Και ειδικά αυτό, όταν ξοδεύεις χρόνο και
6: έτσι,
5: διαβάζεις.
6: Οι ενήλικες που είναι γύρω, τους γονείς, συγγενείς, ας ψυχραιμία, με την ψυχολογία τους.
5: Ακριβώς ψυχραιμία και αν δεν θα δώσετε ξανά και ξανά και όσες φορές θέλετε, η ζωή είναι πραγματικά μπροστά σας.
6: Έτσι, τώρα ξεκινάει για εσάς και ξεκινήστε τη μόνο με χαμόγελα.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στα τρένα. Βέβαια, όταν λέμε τρένα, πάντα ξέρετε κάτι μας πιάνει στην καρδιά και το μυαλό πάει σε συγκεκριμένη κατάσταση. Αλλά εδώ είναι μια αισιόδοξη είδηση για όσους αγαπούν τα τρένα και για όσους θα τους βολέψει η συγκεκριμένη γραμμή. Έχουμε μια επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη Έδεσα Φλόρινα. Από σήμερα σε ισχύ αυτά τα δρομολόγια. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Φαντάζομαι θα εξυπηρετούνται και διάφορα χωριά ενδιάμεσα και
6: βέβαια,
5: τα λοιπά.
6: Γιατί έχω βρεθεί σε ταβερνάκι που ήταν δίπλα σε κλειστό σιδηροδρομικό σταθμό εκεί στα μέρη μας.
5: Ναι, ναι, προς
6: Έδεσα. Δεν είναι ωραίο, είναι στενάχωρο. Να ξέρεις ότι μπορείς να πας κάπου με το τρένο που είναι ωραία διαδρομή για να μην μπορείς. Ενισχύεται η σιδηροδρομική εξυπηρέτηση της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με νέο πρόγραμμα, με επιβατικές αμαξοστοιχίες που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με τη Βέρεια, την Άωσα, την Έδεσα, το Αμίντεο και τη Φλόρινα.
5: Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι μετά την έναρξή μας και εδώ είμαστε να πούμε πολλά και κυρίως να ακούσουμε μουσική από το ξένο αλλά και το ελληνικό ρεπερτόριο.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, η UNICEF προειδοποίησε ότι το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που ήδη είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, ασθένειες, συνδέονται οι ασθένειες με έναν ακραίο υπερπληθυσμό.
2: Και είναι ανατριχιαστικό πραγματικά, δεν το χωράει το μυαλό μας. Όταν είμαστε στο 2026, μια εποχή που η τεχνολογία, η επιστήμη έχουν προχωρήσει απίστευτα και να βλέπεις ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα και δεν τα σταματάνε.
1: Έτσι.
2: Ο πληθυσμός στη Γάζα, όπως μίλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενέβη ο εκπρόσωπος της UNICEF, συγγνώμη, Σαλίμ Ουέις, είπε ότι ο πληθυσμός στηβάζεται στο περίπου 40% του χώρου που του έχει απομείνει. Βρίσκουν καταφύγιο ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια, ερείπια και υπάρχει μια αυξανόμενη συσσόρευση στερεών αποβλήτων και δεν υπάρχει πια χώρος στον οποίο μπορεί να υπάρχει πρόσβαση ώστε να απομακρυνθούν από εκεί.
1: Δεν υπάρχει ζωή στην ουσία. Οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες και ορατές. Παιδιά με αναπνευστικές λοιμώξεις, οξείες διάρειες, δερματικές παθήσεις. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία.
2: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις αρουραίων που δάγκωσαν παιδιά, αφότου μπήκαν μέσα σε σκηνές και καταφύγια, εκεί όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Ένας αυξανόμενος αριθμός παιδιών χρειάζεται νοσηλεία. Δεν υπάρχει πια ούτε ένα πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας.
1: Και όπως είπαμε πριν, επιμένει το Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχο στο έδαφος της Γάζας και αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν οι περιοχές ακόμα πιο δυσπρόσιτες. Αυτό σημαίνει, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, θα αυξηθούν οι συμφορές και τα δεινά για τα παιδιά, σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής. Και όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει από πάρα πολύ κόσμο από την Ευρώπη και όχι μόνο από πολλές περιοχές να προσεγγίσουν για να προσφέρουν βοήθεια, όχι απλά τους σταμάτησαν, κόντεψαν να βρεθούν στην ίδια κατάσταση.
2: Έτσι, και οι ακτιβιστές. Και είναι το πιο, ακόμη πιο ανατριχιαστικό όταν γίνονται κάποιες δημοσιεύσεις και ακούς, διαβάζεις τα σχόλια από κάτω από ανθρώπους να κατηγορούν και να μιλάνε με χυδαίο τρόπο για τους ανθρώπους που θέλουν απλά και μόνο να βοηθήσουν.
1: Έτσι.
2: Ένα ακόμη κακό νέο που μάθαμε αυτή την εβδομάδα ήταν για την υπόθεση της 17χρονης Αμαία από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, που την ξέχασαν μέσα σε ένα λεωφορείο για 2 ώρες.
1: Ξεχνάς το κινητό, ξεχνάς την ομπρέλα, ξεχνάς έναν άνθρωπο με τόσο σοβαρά προβλήματα.
2: Η μητέρα κατήγγειλε το γεγονός και οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις του οδηγού και της συνοδού.
1: Πάμε σε κάτι πιο χαλαρό, εκεί θέλω να πάω και θα σε πάρω και εσένα μαζί μου.
2: Θα σε βοηθήσει να ηρεμήσεις.
1: Στο ηλιοβασίλεμα, στη θάλασσα δίπλα, στο Δήμο Καλαμαριάς και να κάνω πιλάτες τσάμπα. Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση για την Πρόθεση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ μας προσκαλεί δίπλα στη θάλασσα, στο ηλιοβασίλεμα, την Τρίτη 10 Ιουνίου, 8 το βράδυ στην Πλάζ Αρετσούς, ανεξάρτητη θέμα ηλικία, ανεξάρτητο, όλες οι ηλικίες μπορούν να βρεθούν και να κάνουν πιλάτες.
2: Στόχος της δράσης είναι να φέρει το πιλάτες πιο κοντά σε όλους τους πολίτες και να αναδείξει τη σημασία της άσκησης, της κίνησης και της επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Πολύ ωραίο, όπως είπες, θα είναι δίπλα στη θάλασσα, αρκεί να παρασυρθούμε και πάμε στα ταβερνάκια δίπλα.
1: Σε ταβερνάκια όχι, θα μπούμε να κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα.
2: Αυτό ναι, έτσι θα συνδυαστεί πολύ πολύ καλά, πιο καλά.
1: Λοιπόν, πιλάτες, μια ολοκληρωμένη μέθοδος άσκησης που συνδυάζει πολλά και κυρίως δημιουργεί θετική ενέργεια και χαλαρώνει την ψυχούλα μας που το έχει το σώμα τόσο ανάγκη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο.
3: Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν να κάνουμε το ταξιδάκι μας στο παρελθόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Εμέλεια.
2: Χρόνια πολλά.
1: Πρώτη φορά τα ακούω και αυτό το όνομα. Τέλος πάντων, με αυτή τη στιγμή.
2: Είδες τι μαθαίνουμε.
1: Μαθαίνουμε, ναι. μαθαίνουμε. Και πάμε και στο τι σημαντικές επαιτίους έχουμε για σήμερα. Τη Διεθνή Ημέρα Πατάτας τώρα. Σε με κάτω.
2: Αχ, πατατουλίτσα αγαπημένη.
1: Αγαπημένη, ειδικά η τηγανητή που δεν κάνει να την τρώμε. Συμφωνεί και ο Χρήστος Σιδερίδης. Αλλά δεν τώρα Διεθνή Ημέρα Πατατουλίτσα.
2: Γιατί κάποιο λόγο θα έχουν. Δεν το ψάξαμε
1: δεν
2: περισσότερο.
1: Το ψάξαμε.
2: Καμιά φορά ξέρεις γιατί ακούς κάποια χαζή μέρα που σου φαίνεται.
1: Ναι,
2: υπάρχει και... ουσία όμως. Λοιπόν, του χρόνου τέτοια μέρα θα ξαναπούμε. 30 Μαΐου είναι Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας.
1: Θα πούμε και για κάποιες εκδηλώσεις που θα έχουμε αυτές τις μέρες και σήμερα για αυτή την Παγκόσμια ημέρα. Πάμε λοιπόν στα γεγονότα. 1381 ξεσπάει η εξέγερση των χωρικών, η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία. Με κύριο αίτιο το δυσβάστακτο Χαράτσι που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος ο δεύτερος.
2: 1941 σαν σήμερα δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μια παράτολμη ενέργειά τους κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική.
1: 1941 και πάλι, λίγη μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς.
2: Πάμε στο 1990 σαν σήμερα. Πραγματοποιείται στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η πρώτη μεταμόσχευση ύπατο στην Ελλάδα από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες.
1: 1909 γεννιέται ο Μπένι Γκούτμαν, Αμερικανός κλαρινετίστας, ο βασιλιάς του Σουίνκ.
2: 1826 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, κατά κόσμων Γεώργιος Κώζης, ο Μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης.
1: 1960 φεύγει από τη ζωή ο Ρώσος συγγραφέας Μπορίς Πάστερνακ, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1958, το πιο γνωστό του έργο, Δόκτωρ Ζιβάνκο.
2: Το 1977, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο λογοτέχνης που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Ουίλιαμ Σέξπιρ, ο Βασίλης Ρώτας. Και θα συνεχίσουμε με μουσική του Μπένι Γκούτμαν.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Είπαμε ότι θα πούμε δύο λόγια παραπάνω για την πρώτη πράξη αντίστασης.
2: Πάμε λοιπόν στα τέλη Μαΐου του 1941, όταν είχε συμπληρωθεί ένας μήνας από την παράδοση της Αθήνας στους Γερμανούς, που ολοκλήρωναν τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα με την κατάληψη της Κρήτης. Ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας ήταν δύο νεαροί φοιτητές που δάκρυζαν, όπως και χιλιάδες Αθηναίοι, βλέποντας τη γερμανική σβάστικα να κυματίζει στην Ακρόπολη. Το χιτλερικό σύμβολο προκαλούσε την ελληνική υπερηφάνεια και έπρεπε να κατέβει.
1: Λοιπόν, στο μυαλό τους γεννήθηκε ένα παράτολμο σχέδιο. Στρώθηκαν στη δουλειά για να το υλοποιήσουν, πήγαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη, διάβασαν ό,τι σχετικό με τον Ιερό Βράχο, ανακάλυψαν τις τρύπες της Ακρόπολης, τις σπηλιές και αντιλήφθηκαν ότι η μόνη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουν για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς φρουρούς ήταν μέσω του Πανδρόσιου Άντρου.
2: Και φτάνουμε στις 30 Μαΐου του 1941 το πρωί. Ο Γλέζος και ο Σάντας πληροφορήθηκαν από το ραδιόφωνο ότι η Κρήτη είχε πέσει. Και οι Γερμανοί με προκηρύξεις κόμπαζαν για το κατόρθωμά τους. Αποφάσισαν λοιπόν το ίδιο βράδυ να δράσουν. Όπλα δεν είχαν. Είχαν μόνο ένα φαναράκι και ένα μαχαίρι. 9:30 το βράδυ η μικρή φρουρά της Ακρόπολης ήταν μαζεμένη στην είσοδο των προπηλαίων και διασκέδαζε με νεαρές Ελληνίδες, όπως διαβάσαμε, πίνοντας μπύρες και μεθοκοπώντας.
1: Άγνοια κινδύνου, πηδούν τα σύρματα, σέρνονται στη σπηλιά του Πανδρόσιου Άντρου και αρχίζουν να σκαρφαλώνουν από τις καλοσιές, τις οποίες είχαν φτιάξει οι αρχαιολόγοι για τις ανασκαφές. Φτάσαν σε απόσταση λίγων μέτρων από τον ιστό της σημαίας, δεν είδαν κανένα φρουρό, την κατέβασαν, κατέβασαν το σύμβολο του ναζισμού. Είχε φτάσει πια μεσάνυχτα και οι δύο δίπλωσαν, πήραν μαζί τους τη σημαία, έβαλαν την ελληνική, ακολουθώντας το ίδιο δρομολόγιο, απομακρύθηκαν από την Ακρόπολη.
2: Το νωρίς το πρωί η γερμανική φρουρά αντιλήφθηκε ότι η σφάστικα έλειπε από τον ιστό και ξεκίνησαν οι ανακρίσεις και στις 11 το πρωί ανάρτησαν μια νέα σημαία στον κενό ιστό.
1: Οι άντρες της φρουράς που δεν πήραν χαμπάρι τον Γλέζο και τον Σάντα καταδικάστηκαν, εκτελέστηκαν μάλλον, ενώ ο Γλέζος και ο Σάντας καταδικάστηκαν ερήμη σε θάνατο. Οι Έλληνες διοικητές των αστυνομικών τμήματων της περιοχής τους παρέτησαν, απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους, ενώ για τους φύλακες δεν προέκυψε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο.
2: Ήταν, όπως είπες πριν, η πρώτη αντιστασιακή πράξη στην κατεχόμενη Αθήνα, ουσιαστικά μια ενέργεια με συμβολικό χαρακτήρα αλλά πολύ μεγάλη απήχηση στο ηθικό των Ελλήνων.
1: Κατά τη διάρκεια της κατοχής ο Μανώλης Γλέζος συνελήφθη τρεις φορές από τους Γερμανούς, φυλακίστηκε, δραπέτευσε, ενώ ο Λάκης Σάντας ξέφυγε από τους διώκτες του και κατετάγει στον Ελλάς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο.
3: Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε η τραγουδίστρια, στιχουργός, πιανίστρια Μαρί Φρέντριξον, η βασική φωνή των Ροξέτ.
2: Mm-hmm. Γεννήθηκε 30 Μαΐου, όπως είπες, το 1958 στη Σουηδία. Μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια και η παιδική της ηλικία σημαδεύτηκε από το θάνατο της μεγαλύτερης αδερφής της σε τροχαίο, όταν η ίδια ήταν μόλις 7 χρονών. Αυτή, όπως έχει πει σε συνεντεύξεις της αργότερα, αυτή η απώλεια επηρέασε βαθιά την ίδια και την οικογένειά της.
1: Ήταν μια απίστευτη τραγωδία, όπως είχαμε διαβάσει. Η αδερφή της πήγαινε να αγοράσει το φόρεμα για τον αραβόνα της. Εκείνη την μέρα ήταν 20 ετών.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Έτσι. Η Μαρί Φρέντριξον βρήκε καταφύγιο στη μουσική. Την αγαπούσα πολύ μικρή, άκουγε συνέχεια Beatles και Deep Purple. Στα νεανικά της χρόνια άρχισε να τραγουδάει σε μικρά συγκροτήματα και να εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές στη Σουηδία.
2: Παρότι ήταν αρκετά ντροπαλή, λένε όσοι ξέραν, και χωρίς μεγάλη αυτοπεποίθηση, στα πρώτα της βήματα κιόλας, με αυτή την ιδιαίτερη φωνή, ξεχώρισε γρήγορα.
1: Το 1986, μαζί με τον Per Gessle, δημιούργησαν τους Roxette. Αρχικά έκαναν μεγάλη επιτυχία στη Σουηδία. Σύντομα έγιναν πολύ γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Έγιναν ένα από τα πιο επιτυχημένα από συγκροτήματα της δεκαετίας του 90. Εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και πολύ μεγάλες περιοδίες σε πολλές χώρες. Η Μαρί Φρέντριξον είχε μιλήσει όμως για τη δυσκολία που είχε να διαχειριστεί τη δημοσιότητα και τη συνεχή πίεση της μουσικής βιομηχανίας. Το 1991 γνώρισε τον μουσικό Μάικλ Μπόλιος και κατά τη διάρκεια περιοδίας στην Αυστραλία παντρεύτηκαν 3 χρόνια μετά και απέκτησαν 2 παιδιά.
2: Το 2002 διαγνώστηκε με κακοήθη όγκο στον εγκέφαλο ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία και προβλήματα στην όραση. Από εκεί και ύστερα μπήκε σε μια μεγάλη περιπέτεια για χρόνια με χημειοθεραπείες, χειρουργία κτλ. Επέστρεψε όμως το 2010 στη μουσική. Οι Ροξέτ ξεκίνησαν ξανά συναυλίες και περιοδίες σε όλο τον κόσμο.
1: Συνεχίστηκαν όμως τα προβλήματα υγείας και το 2006 οι γιατροί της συνέστησαν να σταματήσει οριστικά πια τις ζωντανές εμφανίσεις και έφυγε από τη ζωή η Μαρί Φρέντριξον στις 9 Δεκεμβρίου του 2019 σε ηλικία 61 ετών.

0: Σήμερα, όπως είπαμε και στο Σαν Σήμερα, είναι η Παγκόσμια ημέρα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, μια πάθηση που επηρεάζει περισσότερους από 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η μέρα αυτή έγινε για να διασφαλιστεί ότι κάθε άνθρωπος που έχει αυτή την πάθηση θα έχει πρόσβαση σε διάγνωση και φροντίδα.
1: Έχουμε και κάποιες δράσεις και σήμερα, αλλά και την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα, στις 8 το απόγευμα, μαζευόμαστε για άλλη μια χρονιά στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα γίνει ο φωτισμός των ομπρελών και την ίδια ώρα, στις 8, θα ξεκινήσει και ο αγώνας 3 χιλιόμετρων «Τρέχουμε για μια καλύτερη ζωή».
0: Ενώ την επόμενη Κυριακή, 7 Ιουνίου, η μερίδα «Οι φωνές της κλίνησης κατά πλάκας, ιστορίες δύναμης και ζωής» θα δοθεί φωνή στους ήρωες της καθημερινότητας που ζουν με αυτή τη δύσκολη νόσο.
2: Που δεν αρρώστησα, που με αγάπησαν, που δεν φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι, που κάνω σχέδια

0: δικά μου καταγράφομαι κι εγώ στους επιζώντες.
1: Έχει γενέθλια σήμερα ο γυναικείος στιθόδες μου.
2: Το Σουτιέ.
1: Ναι, αυτό. 1889 δημιουργήθηκε ο πρώτος σύγχρονος στιθόδες μου. Όμως η ιδέα είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα.
2: Πού αλλού.
1: Χιλιάδες χρόνια πριν. Συγκεκριμένα 4.500 χρόνια. Πριν στη Μινωική Κρήτη. Τότε, Άννα, που λες, εμφανίστηκαν τα πρώτα φορέματα με ενσωματωμένο ένα είδος στιθόδες μου που συγκρατούσε το στήθος.
2: Αλλά δεν το κάλυπτει, λέει, το αναδείκνυε, το άφηνε εκτεθειμένο στην κοινή θέα. Από τον 5ο στον 2ο αιώνα π.Χ. η μόδα σε Ελλάδα και Ρώμη ήθελε τις γυναίκες με μικρό στήθος. Πού να ζούσαν εκείνοι τώρα. Που τις στέλνουν με μεγάλο και πηγαίνουν και φτάνουν.
1: Να συνεννοηθούν πρώτα.
2: Για να εμποδίσουν λοιπόν την ανάπτυξή του, άκου να δεις πόσο.
1: Αχ, αυτό είναι πολύ μεγάλο βάσανο. Το κάνανε και με τα πόδια, να μην μεγαλώσουν τα πόδια.
2: Δεν ασφιχτά το σώμα τους με μια ζώνη, η οποία αργότερα μετεξελίχθηκε σε κορσέ.
1: Ο στιθόδεσμος δημιουργήθηκε το 1859 από τον Αμερικανό Henry Lesser από το Brooklyn. Ήταν ο πρώτος που είχε ως στόχο να τονίσει και να μορφοποιήσει το γυναικείο στήθος. Όμως ο πρώτος σύγχρονος στιθόδεσμος δημιουργήθηκε στις 30 Μαΐου του 1889 από τη Γαλλίδα Ερμίν Καντόλ.
2: Και εμείς ακούσουμε έτσι ένα πονηρό τραγούδι στη συνέχεια και να πάμε ως το δελτίο ειδήσεων στις 2 δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέρια σε δεύτερη ώρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 5 γιοταχή αυτοκίνητα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, 5 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ύψος του Σκλαβενίτη στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, ωστόσο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Την ίδια ώρα αυξάνει η κίνηση στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από χτες η διέλευση των οχημάτων από τα διόδια των Μαλγάρων, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη είναι η κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής, όπου προστίθενται επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε ισχύ είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων του τριημέρου. Σημειωτών κινούνται τα οχήματα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από το ύψος της Τριανδρίας έως και την Πηλαία. Μεγάλες ουρές σχηματίζονται από νωρίς σήμερα στο τελωνείο των Ευζώνων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλήωρες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναμονή για τα γιοταχή αγγίζει περίπου τις 2 ώρες, ενώ για τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν ξεπερνά ακόμη και τις

0: 5 ώρες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 67χρονου στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι το θύμα έπεσε στο πάτωμα ενώ ο ίδιος επιχείρησε να του προσφέρει βοήθεια. Ο συλληφθής έχει παραπεμφθεί στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους υποψηφίους είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Με βάση το κείμενο, οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς που περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνει από τα 72 στα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. «Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί», δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο διήρκεσε περίπου 2 ώρες, αλλά χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με το πλαίσιο για την παράταση της εκεχηρίας. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση εκεχηρίας 60 ημερών και συνομιλίες. 3 νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός των τελευταίων Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο Νότιο Λίβανο. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην επιβολή περιοριστικών όρων, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ για κάποιους ορίστηκαν χρηματικές εγγυήσεις 5 ή 10.000 ευρώ. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το αεροδρόμιο του Μονάχου, που παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό ύστερα από αναφορές για παρουσία ντρόουν. Στο σημείο έγινε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση χωρίς να υπάρξουν συλλήψεις. Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο μετά τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι εντόπισαν ντρόουν. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής, τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε, μεσημέρι Σαββάτου, αδειάζει σιγά σιγά η πόλη.
7: Ναι, είπαμε, αγαπημένο τριήμερο είναι αυτό.
6: Εδώ με πήρε κάποια στιγμή η μητέρα τηλέφωνο και μου λέει, τι γίνεται Άννα, στα λιμάνια, στα κτέλ φεύγουν. Λέω, φεύγει ο κόσμος, έλεγξε σκάση ρε μάνα.
7: Έτσι, γι' αυτό και εμείς θα μείνουμε Θεσσαλονίκη, να χαρούμε
6: εδώ,
7: την πόλη μας,
6: χαρούμε,
7: έτσι,
6: εννοείται.
7: Να κυκλοφορούμε πιο άνετα, να παίρνουμε τα λεωφορεία μας και να καθόμαστε.
6: Αυτό όπως το λες.
7: Είχε ωραίο παράθυρο, Άννα, από αυτά που σου αρέσουν ανοιχτό.
6: Έτσι.
7: Καταπληκτικά ήταν.
6: Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια και με τι ξεκινάμε.
7: Θα ξεκινήσουμε με George Harrison και αυτό γιατί το 1973 σαν σήμερα ο George Harrison κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του μετά τους Beatles, το Living in the Material World. Το άλμπουμ ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική, όπως και στο νούμερο 1 ανέβηκε και το single του άλμπουμ Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Σε ποιες οδούς μένετε?
2: Σήμερα, ναι, θα πάμε σε δυο. Λοιπόν, πάμε Δαβάκη, οδός Δαβάκη, που πήρε το όνομα της από το συνταγματάρχη πεζικού Κωνσταντίνο Δαβάκη, έναν ήρωα του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου του 40. Ήταν διοικητής του θρηλυκού αποσπάσματος Πίνδου. Κατάφερε με τους άντρες του να αναχαιτήσει την ελίτ Ιταλική μεραρχία Τζούλια τον Οκτώβριο του 40, παρά το ότι ήταν πολύ πολύ περισσότεροι και είχαν και περισσότερο εξοπλισμό.
1: Ο Κωνσταντίνος Δαβάκης τραυματίστηκε βαριά στα μέτωπα της Πίνδου τον Νοέμβριο του 40. Το 1943 συνελήφθη από τις δυνάμεις κατοχής και έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο που τον μετέφερε ως αχμάλωτο στη Γερμανία τορπιλίστηκε από συμμαχικό υποβρύχιο. Και βεβαίως η ονοματοθεσία του δρόμου αποτελεί φόρο τιμή στην αυτοθυσία του.
2: Υπάρχει οδός Δαβάκη δυτικά, αλλά υπάρχει και στο Φάληρο, να πούμε, έτσι, σε δύο σημεία.
1: Και πάμε στην οδό Φιλίππου Πόλεως.
2: Που πήρε το όνομά της προς τιμή της ομώνυμης ιστορικής πόλης της Βόρειας Θράκης, γνωστή σήμερα ως Πλόβντιβ. Η συγκεκριμένη ονοματοδοσία είναι στην πρακτική των Δήμων να δίνουν ονόματα από πόλεις από τις χαμένες πατρίδες του ιστορικού ελληνισμού σε περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
1: Βρίσκεται στη δυτική συνοικία της Επταλόφου, η οποία φιλοξένησε πλήθος προσφυγικών οικογενειών που έφεραν ζωντανή τη μνήμη των αλεσμών των πατρίδων της Θράκης και της Μικράς Ασίας.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Λοιπόν, πάρα πολλές είναι οι ιστορίες που αφορούν στον Θανάση Βέγκο, που σαν χθες γεννήθηκε το 1927. Θα σας διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από συζήτηση που είχε με το Θανάση Λάλα.
2: Είχε πει ο Θανάσης Βέγκος: «Πρώτο είδα και πρωτόπαιξα θέατρο στη Μακρόνισο. Ο Νίκος Κούνδουρος με είχε σταμπάρει και με έβαζε και έκανα διάφορα. Πίστευε ότι μπορούσα να παίξω. Αν σήμερα κάνω πρόβες για την Επίδαυρο, είναι που βρέθηκε στο δρόμο μου ο Κούνδουρος. Μόλις έφευγε από την Μακρόνισο, μου είπε: «Όταν κάνω ταινία, θα ψάξω να σε βρω». Συναντηθήκαμε τυχαία στο δρόμο. Μου λέει: «Θανάση, ετοιμάζω τη Μαγική Πόλη, την πρώτη μου ταινία. Εσύ τι κάνεις?» «Δουλεύω στο δέρμα», είχε απαντήσει ο Θανάσης Βέγκος. «Τα πετσέρεις. Ωραία, έλα να δουλέψεις την ταινία». Έτσι μπήκα στον κινηματογράφο, έκανα όλες τις δουλειές. Έβαφα, κολούσα σκηνικά, μετέφερα έπιπλα, βοηθούσα στα πάντα. Και αν χρειαζόταν κάποιον να παίξει ένα μικρό ρόλο, κανένα βοηθό μπακάλι, καφετζή, με φώναζαν «να τον κάνει ο Βέγκος».
1: Εκείνη την εποχή γυρίζονταν περίπου 150 ταινίες το χρόνο. Μια χρονιά πήρα τον πίνακα ταινιών και μέτρησα 52 φορές το όνομά μου σε διάφορα φίλμς, ψευτοσυμμετοχές και λίγο μεγαλύτερους ρόλους. Όμως έβγαινε το μεροκάματο. Έτσι συνέχισα. Στην ερώτηση γιατί σήμερα βλέπουμε εκείνες τις ταινίες, απάντησε: «Γιατί είχαν ώρες δουλειάς. Πηγαίναμε ξημερώματα στο γύρισμα και φεύγαμε όταν πια δεν πήγαινε άλλο». Επίσης η κέρια ερώτηση, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως ποτέ δεν δεχότανε τα τελευταία πολλά χρόνια να δώσει συνέντευξη: «Γιατί δεν δίνεται πια συνέντευξη?» Είπε: «Είναι μια μεγάλη ιστορία, δεν θέλω να τη θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι είναι που έπεσα στα γόνατα και ορκίστηκα να μην ξαναμιλήσω. Θέλω να σεβαστείς τον όρκο μου. Χρησιμοποίησε ό,τι θες από αυτά που λέμε, αλλά όχι σαν συνέντευξη. Με συγχωρείς, αλλά με καταλαβαίνεις». Ήταν η συζήτηση που είπαμε και στην αρχή, που έκανε με το Θανάση Λάλα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Σήμερα είχαμε διάθεση για μια ακόμα μικρή ιστορία. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο Flashback, μια ζωή σινεμά. Σε αυτό το απόσπασμα θυμάται ο παραγωγός Γιώργος Λαζαρίδης για το γύρισμα της ταινίας «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος». Για αυτήν την ταινία, λοιπόν, λέει ο παραγωγός, ζήτησα να μου δώσουν μερικούς μοτοσυκλετιστές της τροχέας για την αρχική σκηνή όπου η Τζένι Καρέζη τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Συγκρού και τη σταματάει η τροχέα για την παράβαση. Ο αστυνομικός διευθυντής τεινάχτηκε πάνω και έβαλε τις φωνές. Τρελαθήκατε, τόσοι αστυνομικοί για να πιάσουν ένα κορίτσι? Βαλτίσαστε για να ρεζιλέψετε την αστυνομία? Πηγαίνετε, κύριε.
2: Και το ωραίο είναι που όταν γράφαμε το σενάριο με τον Δαλιανίδη, γεμάτος αισιοδοξία, του λέω να βάλουμε 10 μοτοσυκλετιστές να την κυνηγούν. Όχι, μωρέ, 10 είναι υπερβολικό, μου λέει ο Γιάννης. Ας είναι ανένδοτος εγώ, για να κάνουμε μια αρχή εντυπωσιακή.
1: Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
2: Το αποτέλεσμα, λοιπόν, το αποτέλεσμα που είχε πει ήταν να προκαλέσουμε ένα διερχόμενο. Ένα διερχόμενο μοτοσυκλετιστή της τροχέας να μας βοηθήσει να γυρίσουμε τη σκηνή, χωρίς καμία άδεια βεβαίως από τους πάνω. Πράγμα που το έκανε ο άνθρωπος. Και μάλιστα, έτσι, το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ο τροχονόμος που κυνηγούσε την Καρέζη λεγόταν Βιουκλάκης.
1: Αυτά είναι.

Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.

0: Η ζέστη, λέει, που έρχεται τώρα και θα γίνεται όλο και πιο έντονη, μας κάνει πιο επιθετικούς. Εγώ αυτό το παθαίνω με την πείνα.
1: Άμα βάλεις και
0: όταν
1: ζέστη πεινά, και πείνα,
0: κάτι νεύρα.
1: Βέβαια, όταν έχει πάρα πολύ ζέστα, δεν πεινάμε πολύ.
0: Μην το λες.
1: Για πες λίγο και αυτό που έλεγες.
0: Τι έλεγα.
1: Που λέμε συνήθως.
0: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Που σημαίνει ότι τρελαίνεσαι.
0: Γιατί
1: τελικά
0: βλέπουμε όλο το χειμώνα τι γίνεται. Που λέμε ότι έχει γίνει η επιθετικότητα, έχει αυξηθεί
1: έχει
0: πάρα πολύ των ανθρώπων.
1: Έχει αυξηθεί σε μικρούς, μεγάλους, ενήλικες, έφηβους, τα πάντα όλα. Έχει αυξηθεί
0: η επιθετικότητα. Τι γίνεται κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Φτάνουν μέχρι δολοφονίες.
0: Όχι, τι έχουμε να ζήσουμε το καλοκαίρι. Τρομάζω λιγάκι.
1: Και το λένε οι ειδικοί, έτσι δεν το λέμε εμείς.
0: Ναι, γιατί λέει η ψυχική μας υγεία επηρεάζεται κατά τη διάρκεια των κυμάτων του καύσωνα. Άγχος, ευαισθητότητα, ναι αυτό, επιθετικότητα. Θα πιάσω τα νεύρα μαζί μου τώρα που δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για το θέμα.
1: Το 2000. Εντάξει. Εντάξει, αυτά μου κάνεις και δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα. Λοιπόν,
0: γενικώς έχουμε έντονα συναισθήματα.
1: Και έχουμε δροσιά εδώ μέσα. Τέλος πάντων, το 2022 ερευνητές παρατήρησαν την αύξηση έως και 22% στη ρητορική μίσος στο Twitter. Εδώ στο Twitter τίποτα. Όλες τις εποχές υπάρχει ρητορική μίσος.
0: Πού φαντάσου, να σφίξουν και οι ζέστες.
1: Ακριβώς. Όταν ειδικά η θερμοκρασία. Αυτά είναι. Δεν μπορώ, παιδιά, με πιάσει το νευρικό. Είμαι χάχας.
0: Νομίζω ότι.
1: Έτσι, να σας το πω, θα το κλείσουμε το θέμα. Η ζέστη μας.
0: Νομίζω ο Billy Idol θα τα πει καλύτερα. Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Ευρυπιώτης. Οι περισσότεροι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν μέσα από την τηλεοπτική σειρά της Ελλάδος στα παιδιά. Ήταν ο Βλάχος, αυτό ήταν το όνομά του. Ένας ηθοποιός όμως που έπαιξε πάρα πολύ θέατρο, πάρα πολύ κινηματογράφο και τηλεόραση βέβαια, εκτός από της Ελλάδος στα παιδιά, σε πολλές άλλες τηλεοπτικές σειρές τον έχουμε δει. Στο θέατρο πολύ επιθεώρηση, που είναι ένα πολύ δύσκολο είδος. Και όχι μόνο.
2: Κώστας Ευρυπιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα 5 Μαρτίου του 1963 με προτροπή του ηθοποιού Νάσου Κεδράκα. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Όπως είπες, έπαιξε σε τηλεόραση, κινηματογράφο και θέατρο. Θυμόμαστε τα λιονταράκια του Κυριλία και τον Ανδροκλή και τα λιοντάρια του. Safe Sex, Εργαζόμενη Γυναίκα. Έλα να γυμνοθούμε, Darling, από τις παλιές ταινίες. Και πιο σύγχρονες, η Γαμπρή της Ευτυχίας, ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός, μαζί τα φάγαμε.
1: Το 2006 εκλέχθηκε Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, ορίστηκε επικεφαλής του πολιτιστικού οργανισμού για 2 χρόνια. Έφυγε σαν σήμερα και ήταν σε μια φάση που ετοιμαζόταν, έκανε πρόβες να ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνά για την παράσταση Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης. Να πούμε επίσης ότι ο Κώστας Ευρυπιώτης είχε πολύ αγάπη στον Ατρόμητο Αθηνών και ερμήνευσε μάλιστα και τον ύμνο του, ο οποίος ακούγεται σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας.

0: Βλέπουμε θέατρο για την ψυχή μας. Να δούμε πολύ θέατρο αυτό το καλοκαίρι και θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί θα έρθουν πάλι πολύ ωραίες παραστάσεις.
1: Και το χειμώνα είχαμε πάρα πολύ ωραίες, ναι. Και τώρα θα έχουμε, εννοείται.
0: Ναι. Και έρχεται ο αγαπημένος Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με τον υπηρέτη Δύο Εφεντάδων. Θα έρθει στο πλαίσιο της μεγάλης του καλοκαιρινής περιοδίας. Θα έρθει Κυριακή 12 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, με το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, μία από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα.
1: Γράφτηκε το 1745 ο υπηρέτης Δύο Εφεντάδων και είναι στο παγκόσμιο ρεπερτόριο ένα από τα ωραιότερα έργα, με κέντρο τον Τρουφαλντίνο, έναν υπηρέτη που, κυνηγώντας την επιδίωση, δουλεύει ταυτόχρονα σε δύο αφεντικά.
0: Δεν βγαίνω, μάνα μου.
1: Εκεί μέσα θα δεις τον έρωτα, την απάτη, την πείνα, την κοινωνική θέση. Μία παράσταση, όπως είπες, που θα κάνει το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα. Και να πούμε δύο λόγια για την ταυτότητά της.
0: Η μετάφραση είναι του Ερίκου Μπελιέ. Σκηνοθεσία, είπαμε, του Γιάννη Κακλέα. Σκηνικά του Μανώλη Παντελιδάκη. Τα κουστούμια είναι της Ηλένιας Δουλαρίδη. Φωτισμή Στέλλα Κάλτσου. Πρωτότυπη μουσική Βάιος Πράπας και χορογραφίας Στεφανία Σωτηροπούλου.
1: Ο Βάιος Πράπας θα είναι και ο μουσικός επισκηνής στην παράσταση. Από εκεί και ύστερα ο θίεσος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φέη Ξυλά, Γιώργης Τσαμπουράκης, Γιώργος Ψυχογιός, Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Σταυριανόπουλος και Νίκος Μιλωνόπουλος. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όταν γίνονται παραστάσεις με τόσους πολλούς ηθοποιούς, χαίρεται η ψυχή μας, διότι δεν βρίσκουν εύκολα.
0: Έτσι είναι, και σίγουρα το Θέατρο Δάσους θα είναι γεμάτο την Κυριακή 12 Ιουλίου. Φροντίστε νωρίς για τα εισιτήριά σας.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον Μάκης Βιβλιοκίνηση, που μας έστειλε ένα πολύ όμορφο μήνυμα.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Και λέει: τι όμορφη στιγμή να ακούω τα γέλια σας. Μπράβο, κορίτσια, μακάρι το γέλιο να σβήνει τη ρητορική μίσους.
0: Σε ευχαριστούμε, Μάκη, γιατί εμείς ντρεπόμαστε λίγο όταν μας πιάνει.
1: Λίγο ντρεπόμαστε. Τώρα το δικό σου το μήνυμα μας έδωσε λίγο θάρρος. Εγώ πήγα να το πω, αλλά πάλι από τα γέλια δεν μπόρεσα. Και στο θέατρο, όταν έπαιζα, και η Μαριάννα παίζει στο θέατρο και πάντα είναι η πιο. Είμαι χάχας. Αν με πιάσει το γέλιο, μπορώ να χαλάσω.
0: Συγκεντρώνομαι λίγο παραπάνω, αλλά όχι πάντα.
1: Όχι, συγκεντρώνομαι και εγώ και το μαζεύω, αλλά πνίγομαι. Είμαι χάχας. Και στο ραδιόφωνο, αν πω κάτι, κάνω ένα σαρδάμ, αρχίζω και γελάω. Δεν μπορώ. Αλλά αφού μας έγραψε αυτό το όμορφο μήνυμα, νιώθουμε καλά.
0: Να είσαι καλά, Μάκη.

0: Θα κλείσουμε εδώ, αλλά θα κλείσουμε με πολύ όμορφα τραγούδια από τη Μάρθα Φριτζίλα.
1: Γιατί έρχεται. Σε μια εβδομάδα, έτσι, τότε είναι, τώρα το συνειδητοποίησα.
0: Το Σάββατο
1: 6 Ιουνίου, ναι, το επόμενο Σάββατο, Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project έρχονται στο Θέατρο Γης.
0: Θα ακουστούν τραγούδια από τους σπουδαιότερους Έλληνες και ξένους συνθέτες δύο αιώνων, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τι ωραία πράγματα έχουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Χρήστος Σιδερίδης μας άντεξε δύο ώρες και εμείς επίσης τον αντέξαμε.
1: Και θα αντέχαμε άλλες δύο ώρες. Αλλά έτσι, να φύγει τρεις, τι να κάνουμε, πρέπει να φύγουμε.
0: Το πιο γελαστό παιδί. Πάμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Αύριο Κυριακή, 1 το μεσημέρι, εδώ στον 102 FM. Γεια χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ανακοινώσεις, ολοκληρώθηκε η δύο ώρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το ενδεχόμενο συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η συνάντηση θα έχει ως στόχο να ληφθεί τελική απόφαση. Ο Τραμπ είχε συνδέσει την προοπτική συμφωνία με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο και τη δυνατότητα απομάκρυνσης εμπλουτισμένου ουρανίου από τις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη, ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτική. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, δήλωσε ότι οι επαφές με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί κανένα μνημόνιο κατανόησης. Αυξάνει η κίνηση στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες ουρές σχηματίζονται από νωρίς το πρωί στο Τελωνείο των Ευζώνων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναμονή για τα γιοταχή αγγίζει περίπου τις 2 ώρες, ενώ για τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν ξεπερνά ακόμη και τις 5 ώρες. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους υποψήφιους είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από το βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Με βάση το κείμενο, οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Επανέναρξη από σήμερα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ΟΟΣΕ. Το νέο πλέγμα δρομολογίων περιλαμβάνει την καθημερινή διασύνδεση της Φλόρινας με την Έδεσα, καθώς και πρόσθετες συνδέσεις Θεσσαλονίκης-Έδεσας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο ΕΞ, αναφέρθηκε στην επέτειο των 85 ετών από όταν ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Ο Υπουργός αναφέρει 85 χρόνια πριν ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, υπογραμμίζοντας ότι είναι μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα. 3 νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός των τελευταίων Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο νότιο Λίβανο. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις επιθέσεις κατά αμάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά εύθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή.

0: 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη κυμαίνεται από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ανακοινώσεις, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, με αντικείμενο τη διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το ενδεχόμενο συμφωνίες για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η συνάντηση θα είχε ως στόχο να ληφθεί τελική απόφαση. Ο Τραμπ είχε συνδέσει την προοπτική συμφωνία με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού, τη δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο και τη δυνατότητα απομάκρυνσης εμπλουτισμένου ουρανίου από τις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη, ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτική. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι επαφές με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί κανένα μνημόνιο κατανόησης. Αυξάνει η κίνηση στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί στο Τελωνείο των Ευζώνων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ ωραίες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 67χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι έσπευσε να βοηθήσει το θύμα. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα υποψηφία από τα ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους υποψήφιους είχε τίτλο «Θα μπορούσε τον μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από το βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Με βάση το κείμενο, οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Επανέναρξη από σήμερα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη-Έβεσα-Φλόρινα. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ΟΟΣΕ, το νέο πλέγμα δρομολογίων περιλαμβάνει την καθημερινή διασύνδεση της Φλόρινας με την Έβεσα, καθώς και πρόσθετες συνδέσεις Θεσσαλονίκης-Έβεσας. Σε ισχύ τίθενται από το σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα. Οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνεται από τα 72 στα 100 ευρώ. Αντίστοιχα, για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 30η Μαΐου του 1941, όταν δύο 19χρονα παιδιά με κίνδυνο της ζωής τους κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών κατέβασαν τη σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Ήταν ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας που σηματοδότησαν την πρώτη πράξη αντίστασης στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ευρώπη. Το παράτολμο εγχείρημα εκδηλώθηκε τη στιγμή που οι Γερμανοί ανακοίνωναν θριαμβευτικά την κατάληψη της Κρήτης και η εικόνα της ολοκληρωτικής επικράτησης στο άξονα έμοιαζε να βαρύνει ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως έχει πει ο Μανώλης Γλέζος, ως εκφραστές της θέλησης του ελληνικού λαού που επέμενε να παραμένει ο δούλος τους και αυτό το δείξαμε στον κατακτητή με την πράξη μας.

0: Η σημερινή επέτειο αναφέρεται με ανάρτηση στο ΕΞΑ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, χαρακτηρίζοντας την πράξη ως μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα. Για τον κίνδυνο εξάπλωσης των απολυταρχικών καθεστώτων παγκοσμίως, προειδοποίησε από το κάστρο Χάμπακ της Γερμανίας ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Frank-Walter Steinmeier, συγκεκριμένα κατά την απονομή του βραβείου Ελευθερίας Χάμπακ στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας, συνταγματολόγο Άνταμ Μπότσναρ. Ο κ. Steinmeier σημείωσε ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι ανεξάρτητοι θεσμοί βρίσκονται επί του παρόντος υπό διεθνή πίεση, ενώ οι αυταρχικές κυβερνήσεις προσπαθούν να δυσφημίσουν και να διαλύσουν τους δημοκρατικούς μηχανισμούς εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των πολιτιστικών ιδρυμάτων και της δικαστικής εξουσίας. Το κάστρο Χάμπαχ θεωρείται σύμβολο της δημοκρατίας στη Γερμανία, καθώς το 1832 συγκεντρώθηκαν εκεί περίπου 30.000 άνθρωποι προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά της λογοκρισίας και της πριγκυπικής αυθαιρεσίας και να υπερασπιστούν τις πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του λόγου, του συνέρχεσθε και του τύπου. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις επιθέσεις κατά αμάχων διπλωματικών αποστολών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός των τελευταίων Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο νότιο Λίβανο. Δύο ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Χεσμπολά από τον Λίβανο στην περιοχή Σαφέ του Ισραήλ πριν από λίγο, όπως ανακοίνωσαν οι IDF. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο Κυριακή, ο καιρός στα Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ανακοινώσεις ολοκληρώθηκε η διόρυση σκέψη του Ντόναλντ Τραμπ με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το ενδεχόμενο συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η συνάντηση θα είχε ως στόχο να ληφθεί τελική απόφαση. Ο Τραμπ είχε συνδέσει την προοπτική συμφωνίας με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη δέσμευση της Ταχεράνης ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο και τη δυνατότητα απομάκρυνσης εμπλουτισμένου ουρανίου από τις ΗΠΑ. Η Ταχεράνη, ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτική. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπεγκάουι, δήλωσε ότι οι επαφές με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί κανένα μνημόνιο κατανόησης. Αυξάνει η κίνηση στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί στο Τελωνείο των Ευζώνων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ ωραίες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναμονή για τα Αγίου Ταχύ άγγιζε περίπου τις 2 ώρες, ενώ για τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν ξεπερνούσε ακόμη και τις 5 ώρες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 67χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι έσπευσε να βοηθήσει το θύμα. Επανέναρξη από σήμερα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΣΕ, το νέο πλέγμα δρομολογίων περιλαμβάνει την καθημερινή διασύνδεση της Φλόρινας με την Έδεσα καθώς και πρόσθετες συνδέσεις Θεσσαλονίκης-Έδεσας. Σε ισχύ τίθενται από το σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα. Οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνεται από τα 72 στα 100 ευρώ. Αντίστοιχα, για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 30η Μαΐου του 1941, όταν δύο 19χρονα παιδιά με κίνδυνο της ζωής τους κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών κατέβασαν τη σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Ήταν ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας που σηματοδότησαν την πρώτη πράξη αντίστασης στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ευρώπη. Για τον κίνδυνο εξάπλωση των απολυταρχικών καθεστώτων παγκοσμίως προειδοποίησε από το κάστρο Χάμπαχ της Γερμανίας ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, συγκεκριμένα κατά την απονομή του βραβείου Ελευθερίας Χάμπαχ στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας, συνταγματολόγο Άνταμ Μπόντναρ. Ο κ. Στάινμαγερ σημείωσε ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι ανεξάρτητοι θεσμοί βρίσκονται επί του παρόντος υπό διεθνή πίεση, ενώ οι αυταρχικές κυβερνήσεις προσπαθούν να δυσφημίσουν και να διαλύσουν τους δημοκρατικούς μηχανισμούς εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των πολιτιστικών ιδρυμάτων και της δικαστικής εξουσίας. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις επιθέσεις κατά αμάχων διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός των τελευταίων Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο Νότο Λίβανο. Δύο ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Χεσμπολά από τον Λίβανο στην περιοχή Σαφέτ του Ισραήλ πριν από λίγο, όπως ανακοίνωσαν οι IDF. Στην αθλητική επικαιρότητα, η μέρα γιορτής σήμερα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου στη Βουδαπέστη, εκεί όπου θα γίνει γνωστή η πρωταθλήτρια Ευρώπης στη σεζόν 2025-26. Στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο τελικός ανάμεσα στην Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε και την Arsenal του Μικέλ Αρτέτα. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο Κυριακή, ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ανατολικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

0: φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα, η ζωή όπως μας αρέσει. Ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με την Εύα Κούσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε και την Αγγελική Μπρέλου στο ρύθμιση του ήχου απόψε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ERTECO.gr. Βράδυ Σαββάτου και ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

0: Το Πάρκο είναι ένα βουβό χρονικό της αγάπης σε τέσσερις εποχές, μια παράσταση για όσα χάνονται, τη χαρακτηρίζουν, και φέτος κλείνει 15 χρόνια από την πρώτη του παρουσίαση. Γι' αυτό αναζήτησα τον Θωμά Βελισάρη, παλιό γνώριμο της εκπομπής και αγαπημένο θεατράνθρωπο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, για να μου πει για αυτή τη δουλειά, την οποία την παρουσιάζει στην Αθήνα, στο Φρένο, στο Γκάζι, μέχρι τις 9 Ιουνίου. Είναι ένας από τις πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, το λέω τελείως έτσι αντικειμενικά και εισαγωγικά. Πριν τον ακούσουμε, καλημέρα Θωμά, καλώς ήρθες ξανά στον 102 FM και στη ζωή όπως μας αρέσει.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Ήθελα να μας πεις για αυτή τη δουλειά, την οποία την παρουσιάζετε ξανά, στο Φρένο. Και είναι ένας χώρος που εγώ τουλάχιστον δεν τον γνωρίζω. Τι θα δει κάποιος που θα έρθει εκεί? Είναι ένα έργο, μια δουλειά που την έχουν χαρακτηρίσει σκηνικό ποίημα.
1: Ναι, αυτό είχε ξεκινήσει τώρα πριν 15 χρόνια, τέτοια εποχή κιόλας. Είχε πρωτοπαρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Ακτής Αελίου, και ήταν μια δικιά μου έτσι απόπειρα στην πραγματικότητα. Θέλω να πω, με ένα δικό μου σαν πείραμα το είχα δει, που είχε να κάνει με το πόσο μπορεί να αντέξει σήμερα, τότε, μια παράσταση που δεν έχει κείμενο, δεν έχει λόγο. Έχει μόνο μιμική, στοιχεία παντομίμας, στοιχεία από κινηματογράφο, δηλαδή ένα μικρό, ας το πούμε, σκηνικό παραμύθι χωρίς λόγια. Και αν μπορώ εγώ μόνος μου κάπως να μπορέσω να το σηκώσω. Οπότε αυτό το πείραμα τελικά, όπως καταλαβαίνουμε, 15 χρόνια μετά μάλλον πήγε καλά. Mm-hmm. Και είχε πολύ μεγάλη απήχηση, γιατί είναι στην καρδιά, νομίζω, του λαϊκού θεάματος. Δηλαδή το έχουν παρακολουθήσει όλες οι ηλικίες, όλοι οι άνθρωποι, οικογένειες έρχονται και το παρακολουθούν, ας πούμε. Δηλαδή κάπως φάνηκε ότι επικοινωνεί με μια τεράστια γκάμα θεατών.
0: Αυτή η βουβή σκηνική γλώσσα, θα έλεγες ότι είναι έτσι πέρα από το διαχρονική, και είναι και ένας τρόπος που διευκολύνει να το παρακολουθήσει κάποιος, όπως είπες, που μπορεί να μην έχει έρθει σε επαφή ξανά με μια τέτοια παράσταση. Που μπορεί να είναι ένας μικρούλης που τον έφεραν οι γονείς του, μπορεί να είναι και ένας θεατρόφιλος, ο οποίος όμως έχει δει μια σειρά από δουλειές,
1: ναι,
0: και δεν έχει δει κάτι τέτοιο. Ένα κόσμο από εικόνες χωρίς ήχο.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί νομίζω ότι αυτό κάπως υπάρχει έτσι στο ασυνείδητό μας, αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, ο μη λεκτικός. Και κάπως νομίζω ότι συγκινεί πολύ βαθιά και ίσως και να ερεθίζει έτσι κομμάτια του ασυνείδητου μας και του ψυχισμού μας, που τα έχουμε κάπως και ξεχασμένα κατά πάσα πιθανότητα. Ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε πάρα πολύ λόγο και πάρα πολύ εικόνα, ας πούμε. Ενώ το θέμα της χειρονομίας και της σωματικής, ας το πούμε, αφήγησης, κάπως νομίζω ότι ακουμπάει σε πολύ αρχαίγωνα ένστικτα και εικόνες και στον ψυχικό κόσμο, φυσικά. Η υπόθεση είναι πολύ κλασική, δηλαδή θυμίζει πάρα πολύ. Θα μπορούσε να είναι ταινία, ας πούμε, του Τσάρλι Τσάπλιν, όπου υπάρχει ένας μικρός, έτσι μοναχικός, περιπλανόμενος αλήτης, θα λέγαμε, αδιευκρίνηστης ηλικίας, ο οποίος το στέκι του είναι ένα παγκάκι σε ένα πάρκο κάπου στη μέση του πουθενά, και εκεί, μετά από μία σχέση που αναπτύσσει έτσι με το κοινό, το οποίο ανακαλύπτει ξαφνικά ότι κάποιοι τον παρακολουθούν, σιγά σιγά μπαίνει και ένα δεύτερο πρόσωπο στην ιστορία και αγαπιούνται. Και μια χάνονται, μια ξαναβρίσκονται, ανάλογα τη λειτουργία που έχει ο χρόνος στην παράσταση, που είναι και η βασική ιδέα, δηλαδή, αυτού του θεάματος, όπου κάθε φορά που σταματάει ο χρόνος αυτοί μπορεί να βρεθούν, και κάθε φορά που ο χρόνος μετράει αυτοί για κάποιο λόγο δεν μπορούν να συναντηθούν.
0: Νιώθεις ότι μπορεί αυτό που είπες, οι εικόνες και τα βιώματα που έχουμε, τουλάχιστον αυτοί που είναι από κάποια ηλικία και μετά, που παραπέμπουν σε έναν αλυτάκο όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν, να μας κάνουν να νιώθουμε πιο οικεία με αυτή τη δουλειά?
1: Ναι, νομίζω παίζει τεράστιο ρόλο αυτό, ενώ στην οικειότητα. Και το άλλο χαρακτηριστικό είναι ο ίδιος ψυχισμός αυτού του ρόλου που κάνω εγώ πάνω στη σκηνή. Είναι ένα μεγάλο παιδί, ή ένα παιδί που μεγάλωσε απότομα. κάτι τέτοιο με το οποίο επικοινωνούμε όλοι μας πολύ, πολύ άμεσα. Οπότε νομίζω πως υπάρχει και μεγάλη δόση τρυφερότητας στη σχέση που αναπτύσσεται σταδιακά με, το, με τους θεατές.
0: Και από την άλλη όμως υπάρχει και ο θεατής ο οποίος είναι πιο νέος και δεν έχει συνηθίσει καθόλου σε τέτοιες εικόνες και παιδιά που μπορεί να μην έχουν δει ποτέ Τσάρλι Τσάπλιν, Σαρλό, Μπάστερ Κίτον κτλ. Και παρόλα αυτά τους κρατάει το ενδιαφέρον. Αυτό εσένα που έτσι κι αλλιώς πρέπει κάθε φορά να βαδίζεις έτσι σε έναν πολύ απαιτητικό ρόλο. Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι, σου προκαλεί έκπληξη? Γιατί κατά διαστήματα έχω μιλήσει με συναδέλφους σου ηθοποιούς και σκηνοθέτες και μου έχουν πει ότι εντυπωσιάζονται από τον τρόπο που μπορεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον μια δουλειά σε ανθρώπους νέους που δεν θα το περίμενες να τους αγγίξει, ναι, να τους συγκινήσει.
1: Ναι. Εγώ νομίζω πως ανεξάρτητα από τις ηλικίες ή τις αναφορές ή την εποχή στην οποία ζούμε ή την επικαιρότητα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τη συγχρονικότητα ας πούμε, κάποια πράγματα τα κουβαλάμε μέσα μας. Οπότε νομίζω πως αντιδρά ο κόσμος και ο νεότερος, όπως αναφέρεις και εσύ, άμεσα και κυρίως καρδιακά που λένε. Δηλαδή, αν αφαιθεί λίγο στην άκρη το θέμα της εγκεφαλικής παρακολούθησης μιας παράστασης και γίνει τελικά μια βιωματική εμπειρία, ανεξάρτητα από την ηλικία των ανθρώπων και από τις προσλαμβάνουσες, το θέατρο κάπως ενυπάρχει ως ανάγκη μέσα στο συλλογικό ασυνείδητο, γιατί έχει να κάνει με την ανάπτυξη των σχέσεων και της επικοινωνίας. Οπότε δεν με εκπλήσει τόσο πολύ στην πραγματικότητα. Το χαίρομαι πάρα πολύ φυσικά, αλλά κάπως μου φαίνεται αυτονόητο και βέβαια μου φαίνεται και πολύ γενναιόδωρο το ότι ακόμα το θέατρο αντέχει ως τρόπος επικοινωνίας πια και εργαλείο ενδυνάμωσης σχέσεων και ανθρώπων κυρίως που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή γίνεται μια μικρή κοινότητα πάντα μετά το τέλος της παράστασης οι θεατές μεταξύ τους.

0: Να σε πάω και αρκετά χρόνια πίσω στην Ακτίσα Ηλίου, που δεν γίνεται κάθε φορά που συζητάμε ή που αναφέρομαι σε σένα και στον Νίκο τον Ορτετζάτο. Κάθομαι και σκέφτομαι εκείνη την εποχή, την οποία την ένιωθα σαν την εποχή της αθωότητας. Το ξέρω ότι έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, αλλά είναι σημαντικό ότι όταν μιλάνε για θέατρο στη Θεσσαλονίκη αναφέρουν και την Ακτίσα Ηλίου, δεν είναι?
1: Φυσικά. Γιατί είναι τεράστιο κομμάτι της σύγχρονης θεατρικής ιστορίας του Ακτίσα Ηλίου και εννοώ των τελευταίων 27-28 χρόνων, ξέρω εγώ. Και το λέω αυτό με
0: πολύ σεμνότητα, γιατί ούτως ή άλλως αυτό σε χαρακτηρίζει.
1: Με πολύ σεμνότητα και πολύ μεγάλη αίσθηση ευθύνης όμως. Γιατί θέλω να πω, εμείς ήμασταν μια παρέα ανθρώπων που ξεκινήσαμε κάτι από μια βαθιά ανάγκη να μην σταματήσουμε να εξελισσόμαστε. Γι' αυτό και κάναμε θέατρο σχεδόν αποκλειστικά με το δάσκαλό μας. Και μεταξύ μας φυσικά εννοώ σκηνοθεσίες κτλ. Αλλά τελικά αυτό το πράγμα έδειξε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν ανάγκη από ένα σημείο αναφοράς πολιτισμού και θεατρικής εκπαίδευσης φυσικά, γιατί και τα εργαστήρια τότε πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι φοβερά ελπιδοφόρο πρώτον, για το ότι καταρχάς υπήρξε κάτι τέτοιο, το οποίο αυτόματα στη θεατρική γλώσσα που χρησιμοποιούμε εμείς στη δουλειά μας, εάν κάτι υπήρξε, σημαίνει αυτόματο ότι κάποια στιγμή θα ξαναυπάρξει. Με άλλους όρους. Αλλά η ανάγκη αυτή θα ξαναβρει έναν τρόπο να διοχετευθεί σε κάτι, σε ένα αντίστοιχο, ας πούμε, σημείο αναφοράς ή ανάλογο. Οπότε, νομίζω ότι μέσα στο μυαλό μου το Ακτίσα Ηλίου παραμένει κάτι πάρα πολύ και σημαντικό και καθαρό και σημείο αναφοράς και για τα πράγματα που προσπαθώ να ξανάρθρωσω.
0: Απογόνους που είχαν τη διάθεση να συνεχίσουν αυτό που κάνατε. Βλέπεις, υπάρχουν διαφαίνονται στον ορίζοντα?
1: Πρώτο φοβερό είναι ότι έτσι με τα εργαστήρια τότε στο Ακτίσα Ηλίου, στην πραγματικότητα πάρα πολλοί άνθρωποι από εκεί γίνανε ηθοποιοί και τους συναντάω τώρα πια και εδώ στην Αθήνα, μετά από τόσα χρόνια, που κάνουν ας πούμε και τις καριέρες τους και τις προσπάθειές τους. Υπάρχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού ολονών αυτών των ανθρώπων που συμμετείχαν τότε και έτσι εκπαιδευτήκαν και στο Ακτίσα Ηλίου και σε αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, συναλλαγής των ανθρώπων. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη εποχή αυτή τη στιγμή. Ενώ υπάρχει επιθυμία, υπάρχουν πάρα πολλά απαγορευτικά που εμποδίζουν δηλαδή τη συνάντηση των ανθρώπων για να κάνουν κάτι κοινό. Αυτό είναι μια δύσκολη συνθήκη. Αλλά όπως κάθε συνθήκη πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα τελειώσει.
0: Και να σε πάω και σε μια άλλη κίνηση δική σου. Έγραψες όμως και για ένα παιδί που δεν έχει ηλικία και ένα βιβλίο, μικρές ιστορίες για το παιδί που δεν έγινα, 1977-1987, από το βιβλιοπωλείο το Κεντρί, από τις εκδόσεις Κεντρί, ένα μικρό αφιέρωμα για τις μνήμες των παιδιών που ποτέ δεν χάνονται.
1: Αυτό το βιβλίο έκανε τώρα δεύτερη έκδοση μέσα ένα χρόνο, που και πάλι είναι κάτι αντίστοιχο με την ιστορία που είπα και πριν για το πάρκο. Το έκανα τελείως πειραματικά και για μένα βασικά. Ναι, όταν το έγραφα λοιπόν δεν είχα την αίσθηση που ότι θα εκδοθεί κάτι τέτοιο. Το έγραφα για καθαρά δικούς μου έως και θεραπευτικούς λόγους. Αλλά τελικά αυτές οι 30 μικρές ιστορίες, γιατί τις έστελνα έτσι όσο έγραφα, σε 2-3 έτσι πολύ δικούς μου ανθρώπους, κάπως με ενθάρρυναν ότι μπορεί να αφορά και άλλους αυτός ο τρόπος επαναδιαπραγμάτευσης των παιδικών χρόνων και της παιδικότητας. Και έτσι το εκδώσαμε. Είναι ένα βιβλιαράκι με 30 μικρές ιστορίες από τα παιδικά μου χρόνια, οι οποίες όμως δεν είναι πάντα αμυγείς μνήμες. Είναι κάπως όπως βίωνα τα πράγματα όταν ήμουν παιδί. Δηλαδή πολλές φορές η φαντασία εμπλέκεται στην πραγματικότητα και φτιάχνει αυτό το εκρηκτικό μείγμα που λέγεται παιδική ηλικία, ας πούμε. Αυτό προσπάθησα να κάνω.

0: Και τώρα θα σε ρωτήσω και για το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω αν θα σε φέρει κάτι στη Θεσσαλονίκη, μετά από τις παραστάσεις του πάρκου. Και θέλω να μας πεις δύο λόγια και για το φρένο, το οποίο βρίσκεται Χαλκιδικής 34 στο Γκάζι, στην Αθήνα. Ναι. Τι άλλα σχέδια έχεις?
1: Εγώ κάπως τώρα είμαι και στις δύο πόλεις και λίγο έτσι συνεργάζομαι εδώ στην Αθήνα με ένα χώρο στο νέο κόσμο που λέγεται ΡΕΙ και εκεί έχω τις εκπαιδευτικές μου, ας πούμε, δραστηριότητες εδώ στην Αθήνα. Κυρίως έχουν να κάνουν με την πρόθεση της μιμικής υποκριτικής και της παιδαγωγικής στην υποκριτική που σπούδασα και πάνω ενώ στη Φιλανδία που έμεινα 3 χρόνια. Και συνεργάζομαι και με το φρένο τώρα που κάνουμε το πάρκο, το οποίο είναι ένας χώρος που φτιάχτηκε, έχει 3 μήνες δηλαδή που άνοιξε και μάλιστα τον έχει φτιάξει ο Οδυσσέας ο Ζήκας. Που είναι από πάνω, είναι από τη Θεσσαλονίκη δηλαδή ο Οδυσσέας. Και του χρόνου ετοιμάζουμε έτσι ίσως μία, ας το πούμε, να δώσουμε μια ευκαιρία στο πάρκο να πάει όλη τη σεζόν. Και στον άλλο χώρο που σας είπα, στον νέο κόσμο, στο ΡΕΙ, να κάνουμε κάποια εργαστήρια που να είναι ετήσια πια και όχι μόνο σεμινάριο όπως έκανα φέτος. Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα συνεργάζομαι με το χώρο In Situ, που είναι στην Κασάνδρου. Αυτός έχει περίπου σχεδόν 1,5 χρόνο που έχει ανοίξει.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι έχει παραπάνω.
1: Ναι,
0: είναι
1: τον διαχειρίζεται. Ναι, είναι νεοσύστατο. Τον διαχειρίζεται η Χαρούλα η Αποστολίδου με μια απίθανη παρέα και ο Βασίλης ο Βελίκης. Και εκεί υπάρχει ένας χώρος έτσι που κάνουμε παραστάσεις, ενώ είναι εξαιρετικός ο χώρος. Πολύ περιποιημένος, με αισθητική εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και με πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Και εκεί στο In Situ θα κάνουμε τα εργαστήριά μας για του χρόνου μαζί με τη Μαρία Ρουτζίδου που είμαστε κάπως ένα δίδυμο που δουλεύουμε πάνω στη Θεσσαλονίκη και θα κάνουμε την παράσταση Ντουντούλε που είναι ένα κείμενο της Χαρούλας Αποστολίδου και θα παίζει η Κατερίνα Φωτιάδου. Με τη Μαρία Ρουτζίδου θα συνεχίσουμε λογικά στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης την παράσταση που παρουσιάσαμε φέτος στο πλαίσιο της ανοιχτής σκηνής, τη Λουκρέτια της Πέννης Φυλακτάκη, ένας μονόλογος με αφορμή τη Λουκρετία Βοργία που έγραψε Τένι και πήγε εξαιρετικά φέτος αυτές οι δύο παραστάσεις που γίνανε. Οπότε κάπως θα διατηρήσω αυτή την επαφή και με τις δύο πόλεις, πότε εδώ, πότε πάνω, γιατί έχει ένα νόημα, κάπως και με τροφοδοτεί εμένα, αλλά νομίζω ότι δημιουργούνται και ωραίες παρέες, τις οποίες έτσι δεν θέλω να αφήνω, ας πούμε, και μου αρέσει και να τροφοδοτούμε και να τροφοδοτώ όσο μπορώ. Ρώτησες ωστόσο ότι θα μπορούσε να με φέρει επάνω. Στην πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη δεν με φέρνει κάτι, αλλά με κρατάει με την καλύτερη των εννοιών.
0: Αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι όσα χρόνια σε παρακολουθώ, είσαι απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις. Κράτησα για το τέλος, ενώ πολλές φορές μου έχουν πει θα διαβάσεις κάτι από το βιβλίο, μπορούμε να διαβάσουμε κάτι από το βιβλίο. Κράτησα κάτι για επίλογο. Ανάσανε τον θαλασσινό αέρα, κοίτα ψηλά στα σύννεφα και ονειρέψου. Ο κόσμος αυτός μπορεί πάντα να γίνει καλύτερος και σε περιμένει. Φιλιά, Θωμά Βελισάρη. Απόσπασμα από το βιβλίο, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά και καλή αντάμωση.
1: Εσύ.
0: Με πολύ αγάπη. Κάνετε. Για χαρά.
1: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ο Θανάσης Τσίγκοβιτς 5 χρόνια περίπου μετά τον πρώτο του ομώνυμο δίσκο επιστρέφει με το Τσίγκοβιτς 2, ένα τρυφερό project που μοιάζει σαν μια κασέτα από αυτές που ακούγαμε στα 80's και συγχρόνως αποτελεί ίσως τη συνέχεια αυτού που είχε κάνει με το πρώτο του άλμπουμ. Τον αναζήτησα σαν παλιό γνώριμο της ζωής όπως μας αρέσει για να μιλήσουμε για αυτό το project με πολύ χαρά. Καλησπέρα Θανάση, καλώς ήρθες στον 102 FM.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Σε βγάζουμε από μια πρόβα για να μας μιλήσεις για το Τσίγκοβιτς 2, το οποίο μοιάζει να είναι συνέχεια της ίδιας ιστορίας ή είναι ένα νέο κεφάλαιο.
1: Είναι, για μένα είναι ακριβώς αυτό, μια συνέχεια της ίδιας ιστορίας. Είναι στην ουσία σαν να είναι ο δεύτερος δίσκος από έναν διπλό δίσκο, γιατί είναι κομμάτια τα οποία δεν σταμάτησαν να είναι όσο έβγαινε ο πρώτος δίσκος, εγώ συνέχισα να ηχογραφώ για αυτό το πράγμα. Είναι κομμάτια που έχουν ξεκινήσει και πριν βγει ο πρώτος δίσκος, οπότε θα μπορούσα να έχει βγει και σε ένα κοντινό έτσι χρονικό διάστημα μετά από τον πρώτο. Εν τέλει τώρα έτσι έκλεισε αυτός ο κύκλος, αλλά είναι στην ουσία το δεύτερο κομμάτι του διπλού δίσκου για μένα.
0: Έχεις περιγράψει αυτόν τον δίσκο σαν μια ξεχασμένη κασέτα που παίζει ξανά. Εικόνες, συναισθήματα, μνήμες, τι είναι αυτό που ξυπνά για σένα αυτή η μεταφορά?
1: Όλα αυτά νομίζω, και γραμμένα κάπως έτσι σπιτικά περισσότερο με αυτόν τον ήχο. Είναι, δεν ξέρω, για μένα πάντα οι δίσκοι και όσον αφορά και τη μουσική, τους στίχους είναι σαν να χαρτογραφώ τις σκέψεις μου, έτσι να τις βάζω σε μία τάξη και τα καταλήγουν να γίνονται τραγούδια. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζω.
0: Υπάρχει μια bedroom αισθητική, μια ατμόσφαιρα κρεβατοκάμαρας σε αυτό το project και σου αφήνει η ηχογράφηση στο σπίτι συχνά χώρο για αυθορμητισμό και για τέλειες. Υπήρχαν ήχοι που κράτησες ακριβώς επειδή δεν είχαν αυτή την τελειότητα που μερικές φορές είναι λίγο αποστηρωμένη και την ακούμε σε άλλα άλμπουμ.
1: Όταν γράφω πάντα σκέφτομαι από τη στιγμή που κάνω το πρώτο demo σε κάτι που δοκιμάζω την πρώτη ιδέα, σκέφτομαι ότι μπορεί αυτό να είναι και το τελικό take. Ξεκινάω με αυτή τη λογική γιατί στην ουσία με τη μουσική πολλές φορές κυνηγάμε να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε μια καλή στιγμή, η οποία πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να παραχθεί ξανά. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και κάποιες ατέλειες, εφόσον γενικότερα έχω πετύχει ακριβώς τις ισορροπίες υπόλοιπες που θέλω σε μια στιγμή που αποτυπώνεται, παρά τόσο το άρτιο παίξιμο ή τραγούδισμα.
0: Είναι μια τάση η οποία κρατάει πολλά χρόνια νομίζω αυτό και αρέσει στο κοινό που θα αναζητήσει τον δίσκο. Είναι έτσι πιο προσωπικός ο ήχος. Κάνω λάθος?
1: Ναι, και δεν ξέρω, εμένα είναι, μ' αρέσει και εμένα να
0: το χειροποίητο, αυτό το που ναι, παραπέμπει λίγο σε αναλογικό, να πω.
1: Και αυτό και με τις ατέλειες, όπως μ' αρέσει να ακούω Neil Young που ακούς να παίζουν ένα ωραίο take έτσι, για ένα δίσκο και μπορεί να συμπεριλαμβάνει και ένα λαθάκι μέσα, ένα κάτι, αυτό δεν είναι το σημαντικό. Μ' αρέσει, όπως τίποτα δεν είναι τέλειο στον κόσμο μας, να μην είναι τέλεια και η μουσική με αυτή την έννοια. Να είναι ακριβής τουλάχιστον στο πώς περιγράφει ένα συνέστημα, όχι άρτια με την τεχνική πλευρά.
0: Αυτές λοιπόν οι συνθέσεις, οι μελωδίες του δίσκου μεταφέρουν κάποιο συνέστημα που αντιπροσωπεύει μια περίοδο για σένα που σε απασχολούσε πιο έντονα όταν έγραφες αυτά τα τραγούδια?
1: Αυτό συμβαίνει πάντα νομίζω σε κάθε δίσκο. Αποτυπώνεις μια περίοδο στην ουσία, μια φάση του εαυτού σου όταν γράφεις και πάντα είναι ένα ερώτημα, ξέρεις, ειδικά στους πιο παλιούς δίσκους με απασχολούσε και τώρα έχω καταλάβει ότι δεν είναι αυτό το θέμα, είναι δηλαδή για μένα ένας δίσκος να αποτυπώνει ωραία μια στιγμή, όχι να προσπαθεί να με εκφράσει για όλο μου το παρελθόν και όλο το μέλλον. Είναι μια φωτογραφία, μια εικόνα μια στιγμή και έτσι θεωρώ ότι πρέπει να είναι και έτσι είναι και πιο ειλικρινές.
0: Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα τραγούδι που να συμπυκνώνει όλη αυτή την φιλοσοφία και την εικόνα?
1: Όλα τα κομμάτια με κάποιο τρόπο είναι μια εικόνα μια στιγμή, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα διάλεγα ένα περίοδο, θα διάλεγα και διαφορετικό κομμάτι. Μπορεί να διάλεγα το ποτέ ξανά, μπορεί να διάλεγα το μέρα τη μέρα ή μπορεί να διάλεγα το τελευταίο. Είναι ένα περίοδο, είναι διαφορετικό το αγαπημένο μου.
0: Ενώ αν ήταν μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, σε ποια γειτονιά θα έλεγες ότι θα μας πήγαινε το Τσίγκοβιτς 2?
1: Στην παραλία. Θέλω και λίγο θάλασσα. Ούτως ή άλλως και το εξώφυλλο είναι έτσι, αλλά γενικώς έτσι Δεν ξέρω, η θάλασσα είναι ένα στοιχείο της Θεσσαλονίκης που πάντα με εγωίτευε.
0: Και πάντα το ψάχνουμε όλοι, ειδικά εσείς που είστε συχνά και στην Αθήνα και σε άλλα μέρη για την μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ζήσω μια πόλη που δεν έχει καθόλου θάλασσα. Άσχετα αν δεν πηγαίνω κάθε μέρα, μόνο και μόνο ότι υπάρχει η αίσθηση αυτή της ανοιχτωσιάς είναι... Πάντα μου λείπει όταν είμαι σε μέρη που κάθομαι περισσότερο έτσι και δεν την έχουν.

0: Ήσουν πάντα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, η Θεσσαλονίκη είναι το χωριό μου.
0: Ναι. Και τώρα σε βρίσκουμε στην Αθήνα γιατί εκτός των άλλων είσαι και με τον Παύλο Παυλίδη, σωστά?
1: Είμαι για τις πρόβες που έχουμε ετοιμάζοντας την καλοκαιρινή.
0: 5 Ιουλίου ξέρω ότι παίζετε στο Release.
1: Ναι.
0: Άλλες εμφανίσεις?
1: Έχουμε και πριν από αυτά, αν θυμάμαι καλά, στις 20 του μήνα στο Χελμό. Με κάτι στην Κύπρο. Τώρα δεν θυμάμαι απ' έξω το πρόγραμμα, είναι αλήθεια. Ποτέ δεν το θυμάμαι απ' έξω.
0: Σε έπιασα. Στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις πότε θα είστε?
1: Πιο μετά από όσο γνωρίζω.
0: Ωραία. Να πούμε και για τους άλλους τους συνοδοιπόρους που είναι πολύ σημαντικοί και ξέρω ότι πάντα τους αναφέρεις. Είναι η Εύα Ιντούρου στα πλήκτρα.
1: Πάντα, ναι. Είναι ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα. Είναι ο Χρήστος Μέγας στο μάστερ. Είναι πολύ δασκόμενος ο Βασίλης Μησιόπουλος που είναι υπεύθυνος για τα εξώφυλλα, για το κλιπ μας, για όλα αυτά που είναι.
0: Και για την αισθητική. Να πω έτσι για την αισθητική που θέλετε να έχετε σαν οπτική ταυτότητα.
1: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνος γι' αυτό, για την εικόνα μας ο Βασίλης, με τον οποίο είναι μέλος της μπάντας. Δεν χρειάζεται καν να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Έχουμε μια πολύ κοινή έτσι. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα.
0: Και να πούμε βέβαια ότι εσύ είσαι μέσα σε διάφορα σχήματα. Εμείς γνωριζόμαστε και από τους Super Stereo, εκτός δηλαδή από τον Παύλο Παυλίδη και τους B-Movies και στους τουφλών. Έχεις να επιδείξεις μια πολύ σημαντική πορεία σε αυτά που γίνονται μουσικά εδώ και πολλά χρόνια, τουλάχιστον 20. Η μουσική τελικά είναι η κύρια σου απασχόληση και αυτό θεωρείς ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια σου έχει δώσει σαν άνθρωπο τι?
1: Είναι αυτό που ήθελα να κάνω, η αλήθεια. Να ασχολούμαι μόνο με τη μουσική, χωρίς να κάνω πράγματα που δεν μου αρέσουν και σε σχέση με αυτό και δεν το έχω κάνει, η αλήθεια. Δεν ξέρω, κάπως έτσι έχει καθίσει με κάποιες επιλογές να είμαι σε αυτά τα πράγματα που μου αρέσουν.
0: Τώρα με βάζεις να σε ρωτήσω και τι ήταν αυτό που θα ήθελες να κάνεις αν δεν ήσουν κιθαρίστας, συνθέτης, τραγουδιστής και συνεργάτης Παύλου Παυλίδη και σε όλα αυτά τα σχήματα. Και στα δικά σου, βέβαια, τα μουσικά οχήματα.
1: Αυτό θα ήθελα να κάνω. Κάτι άλλο, αυτό εννοώ. Έχω κάνει πολλές άλλες δουλειές. Από σερβιτόρος να έχω δουλέψει πολύ, σε εργαστήρια, σε βιοτεχνίες, σε τέτοια. Μ' αρέσουν οι δουλειές που έχουν να κάνουν και με τα χέρια, αλλά νομίζω η μουσική είναι το πρώτο από όλα.
0: Είναι αυτό που δεν θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικά?
1: Με κάποιο τρόπο, ό,τι άλλη δουλειά να έκανα, θα νομίζω πάντα θα ασχολούμουν
0: με αυτό.
1: Πήρε αρκετά χρόνια, είναι αλήθεια, μέχρι να καταφέρω να κάνω μόνο αυτό.
0: Αυτό το ξέρω γιατί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Θεωρείς ότι είναι πολυτέλεια αυτό για κάποιον? Δηλαδή βλέπεις ότι τα νέα παιδιά που σιγά σιγά αρχίζουν νομίζω να ξανασχηματίζονται γκρουπ στην πόλη, είτε αγγλόφωνα είτε ελληνόφωνα, δεν έχει καμία σημασία, νιώθεις ότι θα το καταφέρουν? Εσύ τι θα έλεγες, ας πούμε, αν ζητούσαν λίγο τη γνώμη σου? Θα τους ενθάρρυνε σε κάτι τέτοιο?
1: Αυτό πιστεύουν πολλοί και προσπαθούν. Νομίζω ναι, δεν το θεωρώ πολύ τέλεια. Το θεωρώ δικαίωμα, σαν δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Έτσι το θεώρησα εγώ για μένα, να κάνει μια δουλειά που του αρέσει για να μπορεί να την κάνει καλά. Που στην ουσία με τη μουσική ενασχόληση δεν ξεκινάει από την δίωξη να γίνει δουλειά αυτό. Ξεκινάει από τη χαρά που σου δίνει το να παίζεις. Παίζοντας μπορεί να μπαίνεις στη διαδικασία να πληρώνεις από αυτό, αλλά πάντα το πρώτο πράγμα δεν είναι αυτό. Είναι αυτή η χαρά. Το να κάνουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε και να κάνουμε πράγματα που χαιρόμαστε είναι δικαίωμα που πρέπει να το προσπαθούμε γι' αυτό και να το διεκδικούμε ό,τι δουλειά και αν θέλει να κάνει ο καθένας.
0: Αυτό ήθελα να εκμεύσω ουσιαστικά με την ερώτηση, ότι αυτό που κάνουμε να το κάνουμε με πολύ αγάπη και ορμή και να νιώθουμε ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό νομίζω είναι ένα κλικ που γυρνάει μετά και σου βγαίνει νομίζω σε καλό στη ζωή σου μακροπρόθεσμα, ακόμη και αν έχει δυσκολίες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θέλει προσπάθεια για να διεκδικήσει ο καθένας το χώρο του σε αυτή τη ζωή, σε όλους τους τομείς. Αυτό αισθάνομαι ότι κάνω με τη μουσική, αλλά το βλέπω σαν δικαίωμα στο χώρο του καθενός.
0: Και για να κλείσουμε και να επιστρέψουμε στο Τζίνκοβιτς 2 που μόλις κυκλοφόρησε, έτσι, από την Fine Records, τη θεσσαλονικιώτικη όπως λέω Fine Records, αν έπρεπε να μας πεις, έχοντας περάσει από τόσο διαφορετικά μουσικά σχήματα και συνεργασίες, τι είναι αυτό που σου επιτρέπει να εκφράσεις ένας προσωπικός δίσκος που ίσως δεν χωρά σε ένα άλλο σχήμα? Είναι καθαρά δικό σου παιδί δηλαδή, ή νιώθεις ότι είναι πάλι μια ομαδική δουλειά?
1: Πάντα χρειάζεται μια ομάδα ανθρώπων για να μπορέσει να βγει ένας δίσκος. Πάντα είναι ωραίο να έχεις ανθρώπους γύρω σου, να μπορείς να λειτουργείς, γιατί χρειάζεται να παίξεις, χρειάζεται να ηχογραφήσεις, χρειάζεται να έχεις βρει ανθρώπους έτσι συνοδοιπόρους με κοινή αισθητική. Για μένα όλα προσωπική χρειά έχουν αυτά που κάνω. Τα ονόματα ίσως αλλάζουν. Αυτό ξεκίνησε σαν κάτι πιο προσωπικό έτσι και να ονομάζεται Τζίνκοβιτς, επειδή το δούλεψα ίσως περισσότερο από όλα τα άλλα project μόνος μου στο σπίτι λόγω της περίοδου της καραντίνας. Δεν ξεκίνησε για να γίνει δίσκος αρχικά, προέκυψε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πιο δικό μου από άλλα, με την έννοια ότι είχα κάνει τις περισσότερες δουλειές για αυτό το δίσκο. Εγώ από τη γραφή της μουσικής, τον τρόπο παραγωγής, όλα γύρανε στο δωμάτιο, κατά 90% στο δωμάτιό μου. Αυτή είναι η διαφορά με τα άλλα. Όλα τα αντιμετωπίζω με την ίδια αγάπη. Όλα έχουν κάτι προσωπικό δικό μου μέσα, στα οποία ασχολούμαι, θεωρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την κουβέντα, Θανάση.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ, Εύα, και σένα και τον 102 για μια ακόμη φορά.

Παρέθηκα να ζω μέσα στους ίδιους. Θα αλλάξω όλη τη ζωή μου και τους φίλους. Θα βάλω μια σωστή σειρά στον εαυτό μου. Θα πάψω πια

αφήσεις, κανένα πια δεν θα πείσει.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής απόψη και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο!

Αυτά τα τείχη που τα χτίζω μοναχός μου. Αν τα διαλύσω, ποιος θα είναι ο εαυτός μου. Πόσο φοβάμαι, δίχως τους φόβους μου, ποιος θα είμαι. Ίσως θα είμαι ένας άλλος, μα ο ουρανός πιο μεγάλος. Θάρρο θα ανοίγει μπροστά μου. Αυτά τα τείχη, αν θελήσω να τεινάξω, ίσως μπορέσω να πετάξω.

Κι αυτά που τώρα με πνίγουν αυτή η φιλιά, όταν θα γίνουν μιλιά, όταν ο πόνος γίνει λέξεις, η αδικία θα έχει μια άλλη σημασία. Ίσως δεν θα είναι πιο λίγοι, όμως λιγότερο θα σου

πυρκαγιά παγώ στο δέρμα μου. Η πόρτα αυτή αν δεν ανοίξει θα βρω το παγώ στο δέρμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ανακοινώσει, ολοκληρώθηκε η διόρυ σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το ενδεχόμενο συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η συνάντηση θα είχε ως στόχο να ληφθεί τελική απόφαση. Ο Τραμπ είχε συνδέσει την προοπτική συμφωνίας με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και τη δυνατότητα απομάκρυνσης εμπλουτισμένου ουρανίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη, ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτική. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαέι, δήλωσε ότι οι επαφές με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί κανένα μνημόνιο κατανόησης. Αυξάνει η κίνηση στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί στο Τελωνείο των Ευζώνων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλήωρες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα. Οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνεται από τα 72 στα 100 ευρώ. Αντίστοιχα, για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 30η Μαΐου του 1941, όταν δύο 19χρονα παιδιά με κίνδυνο της ζωής τους κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών κατέβασαν τη σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Ήταν ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας που σηματοδότησαν την πρώτη πράξη αντίστασης στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ευρώπη. Για τον κίνδυνο εξάπλωση των απολυταρχικών καθεστώτων παγκοσμίως προειδοποίησε από το κάστρο Χάμπαχ της Γερμανίας ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ. Συγκεκριμένα κατά την απονομή του βραβείου Ελευθερίας Χάμπαχ στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας, συνταγματολόγο Άνταμ Μποντναρ, ο κ. Στάινμαγερ σημείωσε ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι ανεξάρτητοι θεσμοί βρίσκονται επί του παρόντος υπό διεθνή πίεση, ενώ οι αυταρχικές κυβερνήσεις προσπαθούν να δυσφημίσουν και να διαλύσουν τους δημοκρατικούς μηχανισμούς επεποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των πολιτιστικών ιδρυμάτων και της δικαστικής εξουσίας. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις επιθέσεις κατά αμάχων διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, ένα ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, ανακοίνωσε η Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας Ροζατόμ. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, δεν προκλήθηκαν ζημιά σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού, όμως από το πλήγμα δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός των τελευταίων Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο Νότιο Λίβανο. Δύο ρουκέτες εξάλλου εκτοξεύθηκαν λίγο αργότερα από τη Χεζμπολά από τον Λίβανο στην περιοχή Σαφέ του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι IDF. Η μέρα γιορτής του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου σήμερα στη Βουδαπέστη, εκεί όπου θα γίνει γνωστή η πρωταθλήτρια Ευρώπης στη σεζόν 2025-26. Αυτή την ώρα αρχίζει ο τελικός ανάμεσα στην Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε και την Arsenal του Μικέλ Αρτέτα. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο Κυριακή, ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: 1 ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.

0: για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
0: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το τι συμβαίνει σε ένα κινέζικο λιμάνι είναι κάτι για το οποίο κάποιος θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να πει «Είναι τόσο μακριά για μένα, για να μην διαφέρει». Την άλλη μέρα είναι πάρα πολύ πιθανόν η συνέπεια να βρίσκεται έξω από την πόρτα του. Μια σειρά αλλαγών, ανατροπών, ως αποτέλεσμα ιστορικών εξεγέρσεων κάπου στην άλλη άκρη της γης, έριξαν ευτυχώς πολύ νερό στο μήλο της ιστορικής εξέλιξης και φώτισαν με τον τρόπο τους νέους δρόμους. Στη μακρινή για εμάς Κίνα, το μπες βιές των αποικιοκρατικών δυνάμεων κουβαλούσε μια τέτοια θρασίτητα, με την ανοχή μάλιστα των τότε κοινοζικών κυβερνήσεων, που κάλλιστα γεννήθηκε το εξής ερώτημα: ποιος κυβερνάει τούτο τον τόπο? Ξένοι διοκτήτες επιχειρήσεων, κυρίως Βρετανικών, αλλά και Γαλλικών, Αμερικανικών και Ιαπωνικών, συμπεριφέρονταν σαν να βρίσκονταν στους δρόμους του Λονδίνου ή του Παρισιού, της Ουάσιγκτον ή του Τόκιο, αποφασίζοντας για το μέλλον μιας γης και των ανθρώπων της, χωρίς να λογοδοτούν σε κανέναν. Η ιστορία απέδειξε πως τέτοια χέρια που μοιράζουν τον κόσμο κατά πως θέλουν, μετά τη μοιρασιά των κερδών, κόβονται όταν εμφανίζονται οι κόκκινοι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά, ο Κώστας Σαββίδης σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή ήταν η Marcy Playground, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι του 1997 με τίτλο Puppies. Ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει αυτό το οποίο θα σας πούμε εμείς στο πρώτο κεφάλαιο. Ας δημιουργήσουμε λίγο κλίμα λέγοντας ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι γίνεται μια σχετική αναφορά. Ο ήρωας λέει ότι μου είπαν ότι χρόνια, πολλά χρόνια πριν ανταλλαγή έγινε στην Κίνα και η Βασίλισσα έστειλε κόσμο και κοσμάκι εκεί και άρχισαν σιγά σιγά να σκάβουν και τελικά βρήκαν κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό το οποίο έψαχναν. Η διείσδυση του ξένου κεφαλαίου στην Κίνα συνοδεύτηκε από μια σειρά αιματηρών πολέμων που στήχησαν στη χώρα και σε εδαφικές παραχωρήσεις και σε πλούτομα, πάνω απ' όλα σε ανθρώπινες ζωές. Το 1840 ένοπλες βρετανικές δυνάμεις εισβάλλουν στην Κίνα. Ο πόλεμος του οποίου, το οποίο βρήκαν οι Άγγλοι ψάχνοντας κάτι άλλο σύμφωνα και με το τραγούδι, είναι πλέον γεγονός. Η Κίνα, μετά την ήττα της, υποχρεώνεται να υπογράψει τον Αύγουστο του 1842 την πρώτη από μια σειρά απαράδεκτες συνθήκες, τη συνθήκη του Νάνκινγκ. Βάσει αυτής της συνθήκης, η κινέζικη κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να ανοίξει για το αγγλικό εμπόριο 5 λιμάνια της χώρας, να πληρώσει τεράστια πολεμική αποζημίωση στους Βρετανούς, να τους παραδώσει το Χονγκ Κονγκ και να θεσπίσει χαμηλούς τολωνιακούς δασμούς για τα αγγλικά εμπορεύματα. Με λίγα λόγια, να δημιουργήσει, φίλες και φίλοι, τέτοιες συνθήκες ώστε το βρετανικό εμπορικό κεφάλαιο να κυριαρχήσει στην κινέζικη αγορά έναντι των άλλων κεφαλαίων. Επίσης, με συμπληρωματικό πρωτόκολλο επί της προαναφερόμενης συνθήκης, ένα πρωτόκολλο που υπογράφηκε ένα χρόνο αργότερα, η Αγγλία υποχρέωσε την κινέζικη κυβέρνηση να παραχωρήσει δικαιώματα ετεροδικίας στους Άγγλους υπηκόους, την ίδια ώρα που η Μεγάλη Βρετανία είχε το δικαίωμα να δημιουργήσει τον δικό της συνοικισμό με αγγλική διοίκηση, αγγλικό στρατό και αγγλική αστυνομία μέσα στο έδαφος της Κίνας. Οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις της εποχής αντιλαμβάνεστε πως δεν επρόκειτο να αφήσουν τους Άγγλους να διαφεντεύουν στην περιοχή. Κατά από ισχυρές πιέσεις ανάγκασαν την Κίνα να υπογράψει ετεροβαρείς συνθήκες. Το 1844 στο Γιάντσεου υπογράφηκε μια τέτοια συνθήκη, αυτή τη φορά ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τον ίδιο χρόνο στο Χουάνπου υπογράφηκε η Γαλλοκινέζικη συνθήκη. Το 1851 υπογράφεται στο Κούλτσα η Ρωσοκινέζικη αντίστοιχη συνθήκη. Και όπως πολύ εύστοχα έγραψε η Ιταλίδα ιστορικός Ενρίκα Αλότι, το σύστημα των άνισων συνθήκων μπόλιαζε στο σώμα των κινέζικων θεσμών που ήταν φτιαγμένο στα μέτρα μιας προκαπιταλιστικής γραφειοκρατικής κοινωνίας. Ένα ξένο σώμα, επίτηδες επεξεργασμένο, ώστε να επιτρέπει στα ξένα συμφέροντα να δρουν στο πλαίσιο του δικού τους νομικού συστήματος. Ενός συστήματος δηλαδή κατασκευασμένου για να προστατεύει την ανάπτυξη του δυτικού καπιταλισμού. Η διείσδυση του ξένου κεφαλαίου συνεχίστηκε στην Κίνα με προπορευόμενο πάντοτε τον πόλεμο. Έτσι, στα 1856 ξεσπά ο δεύτερος πόλεμος του οποίου
των οποίων ξεκίνησε η Αγγλία. Αλλά πολύ γρήγορα στο πλευρό της τοποθετήθηκε και η Γαλλία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήχαν υποστήριξη στις δύο αυτές χώρες, χωρίς ωστόσο να κηρύξουν ανοιχτά τον πόλεμο στην Κίνα. Ήταν μια συμφωνία λύκων. Άγγλοι και Γάλλοι είχαν ήδη σφαχτεί εκατοντάδες φορές και θα συνέχιζαν να το κάνουν και στο μέλλον. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ανέκαθεν μια αντιπαθητική για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις δύναμη. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπουμε φίλες και φίλοι, μια χαρά μόνιαξαν από τη στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι στην αχανή Κίνα είχε πραγματικά πάρα πολύ ψωμί. Αργότερα, το 1884 ξεσπά ο Σινογαλλικός πόλεμος. Στη συνέχεια, στα 1894, ο Σινοϊαπωνικός πόλεμος. Το 1900 ο πόλεμος των 8 δυνάμεων έναντι της Κίνας και το 1914 η κατάληψη της Χερσονήσου Σανγκντονγκ από τους Ιάπωνες. Η διείσδυση του ξένου κεφαλαίου στην Κίνα είχε ως αποτέλεσμα το σπάσιμο, θα λέγαμε, της παλαιάς φεουδαρχικής οικονομίας και τη δημιουργία των συνθηκών για ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Πρώτη ιδρύει δικές της επιχειρήσεις η Αγγλία και συγκεκριμένα στο Χονγκ Κονγκ στη δεκαετία από το 1840 μέχρι το 1850. Στη συνέχεια, Άγγλοι, Αμερικανοί, Γάλλοι και Γερμανοί επιχειρηματίες ιδρύουν στη Σανγκάη, στην Καντόνα, στο Σιάνγμιν και σε άλλες πόλεις της Κίνας ναυπηγεία, ατμοπλοϊκές εταιρείες, κλωστομεταξουργία, εργοστάσια επεξεργασία τσαγιού και τυπογραφία. Στη δεκαετία του 1860 ιδρύονται οι πρώτες πολεμικές επιχειρήσεις που αναζωογονούν μερικώς στην εξορυκτική και μεταλλουργική βιομηχανία, ενώ τη δεκαετία του 1880 στη δημιουργία βιομηχανικών επιχειρήσεων συμμετέχουν πλέον και ντόπιοι, Κινέζοι δηλαδή, επιχειρηματίες που όλο και πιο τολμηρά χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους σε νέους βιομηχανικούς κλάδους. Η κινέζικη παράδοση, φίλες και φίλοι, είναι αυτή η οποία θα μας συντροφεύει στα μουσικά χαλιά των διαφόρων κεφαλαίων της σημερινής εκπομπής. Τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε έχουν το δικό τους ρόλο στη σημερινή εκπομπή και έρχονται βέβαια από πάρα πολύ παλιά. Όχι όλα. Το πρώτο το οποίο απολαύσαμε ήταν, είπαμε, το 1997, αλλά ήταν, όπως θα έλεγαν και τα εγγλεζάκια, to the point. Πάμε όμως πραγματικά τώρα σε ένα παλιό τραγούδι. Πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο θα έλεγε κανείς ότι είναι ο νούμερο 2 ύμνος των εργατικών στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο John Brill, ο οποίος ερμηνεύει το «Dump the bosses off your back».

Οι ξένες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις αλλά και το ίδιο το φεουδαρχικό καθεστώς της Κίνας προκαλούσαν πλέον πολύ συχνά τη λαϊκή αντίδραση, εξεγέρσεις και οδήγησαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Τα επίσημα κινέζικα χρονικά γράφουν πως από το 1841 έως το 1849 στην Κίνα έγιναν πάνω από 110 αγροτικές εξεγέρσεις οι οποίες κλονίζουν την τόπια εξουσία. Οι εξεγέρσεις όμως εναντίον των δυτικών έρχονται αργότερα, όταν ο κινέζικος λαός αρχίζει να τους νιώθει καθημερινά στο πετσί του. Οι ξένοι συμπεριφέρονταν ως αφεντικά και αυτό που προκαλούσε τη λαϊκή αγανάκτηση. Πιο πολύ όμως ο λαός μισούσε τους ξένους ιεραπόστολους που ξερίζωναν τα προαιώνια ήθη και έθιμα των Κινέζων. Οι ιεραπόστολοι, πέραν της θρησκευτικής τους δράσης, ασχολούνταν με την τοκογλυφία, νίκιαζαν κτήματα με υποδηλωτικούς για τους ντόπιους όρους και επέμβαιναν απροσχημάτιστα στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. Με το πέρασμα των χρόνων η αντιμπεριαλιστική επανάσταση αποκτούσε βαθύτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα οποία άρχισαν να παίρνουν βαθύτερο και ουσιαστικότερο περιεχόμενο προς το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν υπό την επίδραση της Οκτωβριανής Επανάστασης η εργατική τάξη στην Κίνα μπαίνει στο προσκήνιο. Τον Μάρτιο του 1919, υπό την επίδραση της Ρωσικής Επανάστασης αλλά και της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ιδρύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, το οποίο σε συμμαχία με το Κουομιντάνγκ, το Εθνικό Κόμμα, ένα αστικοδημοκρατικό κόμμα το οποίο ιδρύθηκε το 1912 και το οποίο στη δεκαετία του 20 συνεργάστηκε με την Κομμουνιστική Διεθνή, καταφέρνει να αναδειχθεί σε καθοδηγητική δύναμη των κοινωνικών αγώνων του κινέζικου λαού.

την άνοιξη του 1925, οι εργατογειτονιές της Σανγκάης μυρίζουν παρούτι, φίλες και φίλοι. Ιδιαίτερα μέσα και γύρω από την βαμβακουργία νούμερο 8, με αριθμούς ήταν τότε τα εργοστάσια, της οποίας οι ιδιοκτήτες ήταν Ιαπωνέζοι. Με τη δικαιολογία λοιπόν ότι είχαν σημειωθεί ελλείψεις στην πρώτη ύλη, η διεύθυνση αρχίζει και απολύει μαζικά εργάτες και καθυστερεί να πληρώσει τα μεροκάματα αυτών που είχαν απομείνει στο εργοστάσιο. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι και η Ιαπωνία, κάνοντας χρήση των ληστρικών συνθήκων του επίσημου κινέζικου κράτους με τις υπόλοιπες, αν θυμάστε, ξένες μεγάλες δυνάμεις, είχε πατήσει, όπως βλέπουμε, με όρους οικονομικούς πλέον στο κινέζικο έδαφος όταν δεν έκανε πόλεμο και πλούτιζε εις βάρος εκατομμυρίων εργατών οι οποίοι δούλευαν για πενταροδεκάρες και υπό άθλιες συνθήκες. Το φυτίλι της εξέγερσης, την οποία θα καταλήξουμε, φίλες και φίλοι, και η οποία φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια, θα ανάψει στις 15 Μαΐου του 1925, όταν ένας Ιάπωνας εργοδηγός πυροβολεί και σκοτώνει εμψυχρό έναν μαχητικό εργάτη στη συγκεκριμένη βαμβακουργία νούμερο 8. Η οργή απλώνεται σαν τη φωτιά. Μία εβδομάδα αργότερα, με αφορμή την κηδεία του εργάτη, οι Κινέζοι φοιτητές οργανώνουν διαδήλωση η οποία περνά μέσα από τη λεγόμενη Διεθνή Συνοικία της Σανγκάης. Ήταν μια τεράστια συνοικία η οποία απαρτίζονταν από τις μικρότερες συνοικίες των Δυτικών. Η αστυνομία τους συλλαμβάνει και η δίκη τους ορίζεται για τις 30 Μαΐου. Είδατε, 30 Μαΐου 1925. Φτάσαμε. Κινέζοι φοιτητές και πάλι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κουομιντάνγκ, διοργανώνουν πορεία διαμαρτυρίας με προορισμό το αρχηγείο της αστυνομίας και με στόχο να απαιτήσουν την απελευθέρωση των συλληφθέντων συμφοιτητών τους. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, αποτελούμενες από άνδρες των αποικιοκρατικών δυνάμεων, βγάζουν τα όπλα. Η εντολή που είχαν πάρει οι επικεφαλείς των δυνάμεων από τους διοικητές των διαφόρων αστυνομικών τμήματων ήταν η εξής, όπως αποδείχθηκε από τα σχετικά έγγραφα που κάποτε είδαν το φως της δημοσιότητας. Πυροβολούμε για να σκοτώσουμε. Κυριαρχούν, φίλες και φίλοι, σκηνές πραγματικού χάους, άνευ προηγουμένου. Οι ιστορικές καταγραφές μιλούν για μια κατάσταση την οποία δεν θα μπορούσε να περιγράψει ανθρώπου πένα. Οι σφαίρες των αστυνομικών πέφτουν βροχή, με αποτέλεσμα ήδη από τα πρώτα λεπτά 10 φοιτητές να πέσουν νεκροί και 50 να τραυματιστούν. Μέσα από το αίμα όμως, φίλες και φίλοι, γεννιέται ένα από τα πιο συγκλονιστικά κινήματα της ιστορίας. Το κίνημα της 30ης του Μάη.

102 FM της ΕΡΤ3, φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο κίνημα της 30ης Μαΐου, το οποίο γεννιέται στη Σανγκάη μέσα από αίμα πολύ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη.

Κάτι το οποίο είχε συμβεί στη Μασσαλία μερικά χρόνια νωρίτερα, ενδεχομένως να μην ενδιέφερε κάποιον, ο οποίος θα διάβαζε την εφημερίδα του κάπου στη μακρινή Σαϊγκόν, ή στη Σανγκάη, ή στο Πεκίνο. Υπάρχουν όμως καράβια, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν άνδρες και όπλα. Και τα όπλα τα οποία κάποτε άνοιξαν πύρ κατά των εργατών στη Μασσαλία ήταν αυτά τα οποία βρέθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για την εποχή κάπου στην Κίνα. «La Libertad» ήταν το τραγούδι, φίλες και φίλοι, το οποίο ακούσαμε των κομμουνάρων της Μασσαλίας, οι οποίοι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο τουφεκίστηκαν κάποιο πρωί από τα ίδια όπλα τα οποία τουφέκισαν ανθρώπους κάπου στην Κίνα. Την αμέσως επόμενη μέρα ιδρύεται η Γενική Ένωση Εργατών της Σανγκάη, στην οποία σπέδουν να προσχωρήσουν συνδικάτα αλλά και μεμονωμένοι εργάτες. Και τις ίδιες ημέρες ένα πρωτόγνωρο απεργιακό κίνημα συγκλονίζει την πόλη. Περισσότεροι από 200.000 εργάτες και εργάτριες σε πάνω από 200 επιχειρήσεις λαμβάνουν μέρος σε μια απεργία που κράτησε με τις νίκες και τις ήττες της κοντά 3 μήνες. Στις 25 Ιουνίου της χρονιάς εκείνης, ένα άρθρο με τίτλο «Το πρόβλημα στην Κίνα» κάνει την εμφάνισή του στο βρετανικό περιοδικό Economist. Το περιοδικό διαπίστωνε με λύπη και απορία ότι όταν στα τέλη του προηγούμενου μήνα, μετά από μια απεργία Κινέζων εργατών σε ένα ιαπωνικό εργοστάσιο, ξέσπασαν ταραχές στη Σανγκάη, υπήρχε η ελπίδα ότι το πρόβλημα θα παρέμενε περιορισμένο τοπικά και θα εξαλειφόταν. Δυστυχώς, καταλήγει το άρθρο, αυτή η ελπίδα διαψεύστηκε. Δεν έλεγαν ψέματα οι Άγγλοι. Πραγματικά, αντί να περιοριστεί το κίνημα στη Σανγκάη, απλώθηκε στο άλλο μεγάλο βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της Κίνας, στην Καντόνα. Υπάρχει ένα τραγούδι δικό μας, πολλοί από εσάς ενδεχομένως να γνωρίζετε, και στην Καντόνα σφάζουν ακόμα προλεταρίους ηρωικούς. Αν δεν κάνω λάθος, είναι τα μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά το τραγούδι αυτό. Βέβαια, τότε την έλεγαν Καντόνα. Σήμερα είναι η πόλη Γκουαγκτσού. Και στη συνέχεια, η φοβερή αυτή απεργία εξαπλώνεται στην Βρετανική αποικία του Χονγκ Κονγκ. Τα νέα από τη Σανγκάη είχαν προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ στην Καντόνα. Στο κέντρο του κινήματος, Κινέζοι εργάτες στο Χονγκ Κονγκ. Μετά από μια συστηματική δουλειά των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος, το Συνδικάτο των Ναυτών, ό,τι χειρότερο μπορούσε να τύχει για τους αποικιοκράτες, ξεκινά απεργία στις 17 Ιουνίου. Όταν ένα πλοίο έπιανε λιμάνι στο Χονγκ Κονγκ, το κινέζικο πλήρωμα το εγκατέλειπε και πήγαινε στους ξενώνες των εταιριών αλληλοβοήθειας των ναυτικών και σιγά σιγά στην Καντόνα. Στις 18 Ιουνίου, οι οδηγοί των τραμ στο Χονγκ Κονγκ κατέβηκαν και αυτοί σε απεργία. Στις 19 του μήνα ήρθε η σειρά των κούλιδων. Κούλης είναι ο βαστάζος. Και δεν είναι μόνο ο βαστάζος του λιμανιού, είναι και αυτός ο οποίος, θα έχετε δει βέβαια πάρα πολλές φορές σε ταινίες, αυτός ο οποίος ουσιαστικά σέρνει κάτι σαν ταξί της εποχής στη θέση του αλόγου. Δίπλα στους κούλιδες έρχονται να προσθεθούν και οι λιμενεργάτες. Η αποικία παραλύει. Ιουνίου, οι απεργοί του Χονγκ Κονγκ βρίσκονταν στην κεφαλή μιας τεράστιας διαδήλωσης αποτελούμενης από 100.000 άτομα που πραγματοποιείται στην Καντόνα. Όταν η διαδήλωση περνά από τη γέφυρα Σαμίν, δίπλα στον διεθνή συνοικισμό, οι Βρετανοί αστυνομικοί ανοίγουν εκ νέου πυρ. Μιλάμε για μια απίστευτη σφαγή, φίλες και φίλοι. Τουλάχιστον 52 νεκροί, πάνω από 110 οι σοβαρά τραυματισμένοι.
Και μιας και το κίνημα είχε ήδη πάρει φόρα, η σφαγή εκείνη, στην οποία έχασαν τη ζωή τους και 4 αστυνομικοί, αντί να τρομοκρατήσει τον κόσμο, του έδωσε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Και πολύ γρήγορα περισσότεροι από 250.000 εργάτες έφυγαν από το Χονγκ Κονγκ. Έτσι ξεκινά η δεύτερη μεγάλη απεργία που θα κρατήσει σχεδόν 18 μήνες. Η απεργία στο Χονγκ Κονγκ ήταν ένα πολύ σκληρό οικονομικό πλήγμα στον ιμπεριαλισμό. Η ζημιά που προκάλεσε υπολογίζεται στο ηλικιώδες για την εποχή ποσό των 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν όμως και ένα πλήγμα για τους Κινέζους καπιταλιστές. Οι κινέζικες τράπεζες εξαρτιόταν από την ευημερία του Χονγκ Κονγκ. Με το λιμάνι κλειστό έφτασαν όλοι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Και έτσι στις 18 Σεπτεμβρίου το Κινέζικο Εμπορικό Επιμελητήριο ζήτησε επίσημα δάνειο από τη Βρετανική κυβέρνηση για να διασώσει τις τράπεζες. Ωστόσο, τα θεμέλια της συμμαχίας μεταξύ του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του Εθνικού Κόμματος ήταν σταθρά. Αρχικά, όταν οι αγώνες των εργατών κατευθύνονταν εναντίον ξένων επιχειρήσεων, η μητρική αστική τάξη ήταν έτοιμη να τους στηρίξει. Τώρα που πλέον οι εργάτες στρέφονταν και εναντίον των Κινέζων επιχειρηματιών, τι θα έκανε ο ντόπιος αστικός κόσμος?

Υπήρχαν και Αμερικανοί στο παιχνίδι, φίλες και φίλοι, εντός εισαγωγικών η λέξη παιχνίδι, διότι μόνο παιχνίδι δεν είναι να ανοίγει σπήρ εναντίον διαδηλωτών. Την ίδια ακριβώς στιγμή η Αμερικανική εργατική τάξη έκανε κάτι διαφορετικό. Διοργάνωνε τους δικούς της αγώνες στο Λάντλοου, το Κολοράντο, στο Τέξας και αλλού. Και το The Front Porch Song, το οποίο μόλις ακούσαμε από τον Robert L. King, είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία έχουν χαραχτεί βαθιά στη συνείδηση των Αμερικανών εργατών. Το ερώτημα ήταν ξεκάθαρο. Όχι προς εσάς, για όνομα του Θεού. Το είχαν θέσει οι ιστορικοί την ίδια κιόλας ημέρα που προκύπτουν τα πρώτα προβλήματα στις σχέσεις των επαναστατών με την αστική τάξη, η οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της την ώρα που θα θίγονται τα συμφέροντα των κινέζικων πλέον επιχειρήσεων. Όταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι απεργίες άρχισαν να απλώνονται και στις κινέζικες επιχειρήσεις, όπου οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν λιγότερο αποτρόπες από ό,τι στις ξένες, η κινέζικη αστική τάξη ανακαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι προχωρούν πλέον σε ανόητες υπερβολές. Ή όπως έγραψε και ο Άιζακς στο βιβλίο του με τίτλο «Η τραγωδία της Κινέζικης Επανάστασης», ήταν άλλο πράγμα να χρησιμοποιείς τους εργάτες και άλλο να τους αφήσεις να δαγκώνουν περισσότερο από ό,τι μπορούσαν να μασίσουν. Πολύ γρήγορα, οι Κινέζοι καπιταλιστές συνειδητοποίησαν ότι είχαν περισσότερα κοινά πλέον με τους ξένους συμπεριαλιστές παρά με τους συμπατριώτες, τους εργαζόμενους. Το Εθνικό Κόμμα Κομιτάνγκ κοβόταν πλέον στα δύο. Είχε χωριστεί σε δεξιά και αριστερή πτέρυγα. Η δεξιά πτέρυγα αντιπροσώπευε τα συμφέροντα της λεγόμενης μεγάλης μπουρζουαζίας, που ήθελε να τερματιστεί ο αγώνας των εργατών, να απαλλαγούν από τους κομμουνιστές και να έρθουν σε συμβιβασμό με τους εδραιωμένους συμπεριαλιστές. Η αριστερή πτέρυγα συμπεριλάμβανε κυρίως τους διανοούμενους και τις κατώτερες τάξεις του στρατού. Στόχος της να διατηρηθεί η συμμαχία με το Κομμουνιστικό Κόμμα, με τη Σοβιετική Ένωση και με τη Διεθνή. Στα χρόνια εκείνα η Κομμουνιστική Διεθνής βρίσκεται ουσιαστικά στα χέρια του Στάλιν. Εκεί θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αριστερή πτέρυγα, θεωρώντας την ως αποφασιστική αντίπολο ενάντια στον υπεριαλισμό. Ως εκπρόσωπος της αριστεράς αυτοπροσδιορίζεται και επικρατεί ο Τζιάν Καϊσέκ, ο οποίος, όταν εδραίωσε πλέον τη θέση του ως επικεφαλής του Εθνικού Κόμματος, δεν ακολούθησε την ίδια πολιτική και αποδείχθηκε σφόδρα αντικομμουνιστής. Όσο και ήταν πανούργος, από τη μία κολάκευε το σοβιετικό νέο καθεστώς και πραγματοποιούσε ομιλίες για την Παγκόσμια Επανάσταση, και από την άλλη συνδιαλεγόταν και έκανε κάθε είδους συμφωνίες κάτω από το τραπέζι με τις δυνάμεις της εξουσίας. Όπως αποδείχθηκε, προετοίμαζε σταθερά την πάταξη της αυτονομίας του εργατικού κινήματος και βέβαια τη σύγκρουση με τους κομμουνιστές. Πολύ γρήγορα λοιπόν, ο Τσιάν Καϊσέκ αναδεικνύεται σε ηγέτη ολόκληρης της λεγόμενης αντιδραστικής Κίνας. Στράφηκε κατά των προλεταριακών μαζών με αποκορύφωμα τη σφαγή των εργατών στην Καντόνα το Δεκέμβρη του 1927. Ενώ ήδη από τον Ιούλιο της χρονιάς εκείνης, το Εθνικό Κόμμα διέκοψε και τυπικά τις σχέσεις του με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Αυτό δεν είναι ψέμα, ωστόσο υπάρχει και μια μεγάλη πλευρά ιστορικών που επιρρύπτει ευθύνες για την αρνητική εξέλιξη και στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης, τη Διεθνή και βέβαια και στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, καθώς η διφορούμενη στάση του Τσιάν Καϊσέκ φαινόταν από πάρα πολύ νωρίς, ωστόσο η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κινήματος σιωπούσε. Ένα χρόνο νωρίτερα από τη σφαγή της Καντόνας, από τον Μάρτιο του 1926, ο Τσιάν Καϊσέκ είχε κάνει την πρώτη του σημαντική κίνηση ενάντια στους κομμουνιστές.
οργάνωσε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα στην Καντόνα που το εξασφάλισε απεριόριστο έλεγχο πάνω στο Εθνικό Κόμμα. Κομμουνιστές και άλλοι μαχητές της εργατικής τάξης συνελήφθησαν και η έδρα της Απεργιακής Επιτροπής που γεννήθηκε όπως είδαμε μέσα από τη φωτιά του κινήματος της 30 Μαΐου αλώθηκε. Η αντίδραση της Διεθνούς σε αυτήν την ξαφνική αλλαγή θέσης του Τσιάνγκ ήταν η σιωπή και η άρνηση της πραγματικότητας. Ο καθημερινός αγώνας του εργαζόμενου, οι αγώνες του για ένα καλύτερο αύριο, οι ελπίδες του, οι χαρές και οι λύπες του, οι νίκες και οι ήττες, γλώσσα δεν έχουν, και αν έχουν είναι μία κοινή. Ώρα για σκοτία, φίλες και φίλοι. Ώρα για τον υπέροχο Dick Gahan, θα το καταλάβετε και από την προφορά, ο οποίος ερμηνεύει τον ύμνο του εργατικού κινήματος στη σκοτία, το The Worker's Song.

Χρόνια μετά, φίλες και φίλοι, Στάλιν και διεθνής, σε έναν απολογισμό με διάθεση αυτοκριτικής, θα παραδεχθούν ότι ναι, δεν αντιλήφθηκαν τις πραγματικές προθέσεις του Τσιάν Καϊσέκ και πως υπήρχαν και στις δικές τους πλάτες ευθύνες για την ήττα. Βέβαια, το πιο εύκολο είναι για εμάς, με όλα τα χαρτιά στο χέρι και έναν αιώνα μετά, να επιρρύπτουμε ευθύνες ή μάλλον να τις ανακαλύπτουμε στην προσπάθεια της ιστορικής καταγραφής. Και χωρίς σε καμία περίπτωση καμία πρόθεση να θέλω να αλαφρύνω τον πόνο της διεθνούς που σίγουρα έφταξε. Ποτέ μας, μα ποτέ, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ιδιαίτερες συνθήκες κατά από τις οποίες πρέπει να πάρθει μία απόφαση. Να πραγματοποιηθεί κάτι. Είναι αλλιώς να καίει το ατσάλι και να πρέπει να το βγάλεις από τη φωτιά και να το σφυριλατήσεις εκείνη την ώρα. Και αλλιώς με όλα τα δεδομένα πλέον στα χέρια σου να βλέπεις από μακριά τη σκηνή. Ναι, εκεί ίσως και να μπορείς να πεις πριν πιάσεις το ατσάλι, βάλε καλύτερα γάντι. Πώς ξεκινήσαμε από το όπιο, ε, και που φτάσαμε. Ας το θυμηθούμε, το όπιο, αυτό έφταξε για όλα. Nick Cave, τσάι από όπιο, γεια και χαρά.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένη ήταν σήμερα η κίνηση στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί στο τελωνείο των Ευζώνων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ ωραίες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναμονή για τα ΙΧ άγγιζε περίπου τις 2 ώρες, ενώ για τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν ξεπερνούσε ακόμη και τις 5 ώρες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 67χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι έσπευσε να βοηθήσει το θύμα. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι από τα υπάλληλα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους υποψηφίους είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από το βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Επανέναρξη από σήμερα τη σιδηροδρομική σύνδεση στη Θεσσαλονίκη έδεσα Φλόρινα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ότι ο ΟΣΕ. Το νέο πλέγμα δρομολογίων περιλαμβάνει την καθημερινή διασύνδεση της Φλόρινας με την έδεσα, καθώς και πρόσθετες συνδέσεις Θεσσαλονίκης έδεσας. Σε ισχύ τι φαίνεται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα. Οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνεται από τα 72 στα 100 ευρώ. Αντίστοιχα, για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. Στη σύλληψη μιας 62χρονης γυναίκας προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Μεσαργός της Αίγινας κατά τη διάρκεια καύσης απορριμμάτων στον προάβλιο χώρο της κατοικίας της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, η φωτιά ξέφυγε από τον ελεγχό της και επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση με αποτέλεσμα να καούν περίπου 20 στρέμματα. Χωρίς ανακοινώσεις, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το ενδεχόμενο συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποιεί εκ νέου ότι τα εμπορικά και πολεμικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες ή θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες. Αυξάνονται οι καλλιτέχνες που γυρίζουν την πλάτη στον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει τη σειρά συναυλιών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία, αφού καλλιτέχνες που είχαν επιλεγεί ανακοίνωσαν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν. Στη θέση των συναυλιών, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σκοπεύει να εκφωνήσει μία ομιλία. Την Παρασκευή, ο Μπρετ Μάικλς, ο frontman του ροκ συγκροτήματος Poison, έγινε ο πέμπτος καλλιτέχνης που αποσύρει τη συμμετοχή του από τις συναυλίες Freedom 250, που είναι προγραμματισμένες για το διάστημα 25 Ιουνίου με 10 Ιουλίου στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ, μάλιστα, αποκάλεσε τον εαυτό του τη νούμερο ένα ατραξιόν οπουδήποτε στον κόσμο, τον άνθρωπο που, όπως είπε, προσελκύει πολύ μεγαλύτερο κοινό από τον Elvis στην ακμή του και μάλιστα χωρίς κιθάρα, όπως είπε χαρακτηριστικά. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 30 Μαΐου του 1941, όταν δύο 19χρονα παιδιά με κίνδυνο της ζωής τους κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών κατέβασαν τη σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Ήταν ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας που σηματοδότησαν την πρώτη πράξη αντίστασης στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ευρώπη. Για τον κίνδυνο εξάπλωση των απολυταρχικών καθεστώτων παγκοσμίως προειδοποίησε από το κάστρο Χάμπαχ της Γερμανίας ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Frank Walter Steinmeier. Συγκεκριμένα κατά την απονομή του βραβείου ελευθερίας Χάμπαχ στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας, συνταγματολόγο Άνταμ Μποντναρ, ο κ. Steinmeier σημείωσε ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι ανεξάρτητοι θεσμοί βρίσκονται επί του παρόντος υπό διεθνή πίεση, ενώ οι αυταρχικές κυβερνήσεις προσπαθούν να δυσφημίσουν και να διαλύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Εποπτείας συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των πολιτιστικών ιδρυμάτων και της δικαστικής εξουσίας. Ένα ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, ανακοίνωσε η Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας Rosatom. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, δεν προκλήθηκαν ζημιά σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού, όμως από το πλήγμα δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο Κυριακή ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρετικά όπως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ανατολικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Ίσως φύγει σαν τον Παύλο ή την Amy Winehouse. Εκτός αν κλείσει συμφωνία σαν του Δόκτωρα Φάουστ. Ότι γράφω πεθαίνει και πάει στα χέρια του χάους. Νιώθω πρωταγωνιστής Ιαπωνικό Mickey Mouse. Γκόμου γκόμου νο κοιμά κάμεχα μου. Μας διαμόρφωσαν οι ζωγραφιές. Βλέπαμε μονάχοι μες στο σπίτι ιστορίες που κερδίζαν πάντα οι πρωταγωνιστές.

θα είναι αρκετοί. Μπλε και κόκκινο ματώνουν οι ουρανοί. Αν μείνουμε μαζί θα γίνουμε κεραυνοί. Πέφτει μου βροχή πάνω στο SUV. Κάπως έτσι θα ήθελα το τέλος να έρθει. Όταν τα φώτα σβήσουν και ο ήλιος κρυφτεί, να ακούμε τις σταγόνες να χτυπάν στην οροφή. Απ' τη μου βροχή.

0: αλήθεια για αυτούς.
1: Για την νίκη του έντος που δεν
2: χάνω και για τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Είπατε την γενιά για τους περίπτες, για τα big boys, για τους καθηγητές. Για όσα αγαπάνε αλήθεια. Γάμα τα αφουκάπα, τα φελλάρια των κόσμων.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ανακοινώσεις, ολοκληρώθηκε η διήρηση σκέψη του Ντόναλντ Τραμπ με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το ενδεχόμενο συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποιεί εκ νέου ότι τα εμπορικά και πολεμικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες ή θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Στο μεταξύ, αυξάνονται. Στο

0: βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγκάβματα στο πρόσωπο και στο χέρι, φέρει εργαζόμενος τεχνίτης του ΔΕΔΙΕ έπειτα από εργατικό ατύχημα που καταγράφηκε στη Διεύθυνση Μονάδας Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης στη διάρκεια εργασιών ελέγχου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε νοσοκομείο, αλλά βρίσκεται εκτός κινδύνου. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Τεχνικών του Ομίλου ΔΕΗ ΚΙΕ καταγγέλει τις ελλείψεις προσωπικού και το πεπαλαιωμένο δίκτυο, ενώ επισημαίνει ότι καμία μα καμία εργασία δεν είναι τόσο επίκουσα και καμία παραγωγική ανάγκη τόσο σημαντική, ώστε να τίθεται σε κίνδυνο ή ανθρώπινη ζωή. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα. Στη σύλληψη μιας 62χρονης γυναίκας προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Μεσαργός της Αίγινας κατά τη διάρκεια καύσης απορριμμάτων στον προάβλιο χώρο της κατοικίας της. 85 χρόνια συμπερώνονται σήμερα από την 30 Μαΐου 1941, όταν δύο 19χρονα παιδιά με κίνδυνο της ζωής τους κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών κατέβασαν τη σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Ήταν ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας που σηματοδότησαν την πρώτη πράξη αντίστασης στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ευρώπη. Για τον κίνδυνο εξάπλωση των απολυταρχικών καθεστώτων παγκοσμίως προειδοποίησε από το κάστρο Χάμπαχ της Γερμανίας ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμάγερ, συγκεκριμένα κατά την απονομή του βραβείου ελευθερίας Χάμπαχ στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας, συνταγματολόγο Άνταμ Μπόντναρ. Ο κ. Στάινμάγερ σημείωσε ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι ανεξάρτητοι θεσμοί βρίσκονται επί του παρόντος υπό διεθνή πίεση, ενώ οι αυταρχικές κυβερνήσεις προσπαθούν να δυσφημίσουν και να διαλύσουν τους δημοκρατικούς μηχανισμούς εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των πολιτιστικών ιδρυμάτων και της δικαστικής εξουσίας. Ένα ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, ανακοίνωσε η Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας Ροσατόμ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν προκλήθηκαν ζημίες σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού, όμως από το πλήγμα δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε σήμερα την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, απευθυνόμενος στους Λιβανέζους, ο Σαλάμ υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, στις οποίες αντιτίθεται η φιλοϊρανική Χεσμπολά, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος για τον Λίβανο. Ο Σαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει πολιτική καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας, ότι καταστρέφει πόλεις και χωριά και οθεί στην έξοδο τους κατοίκους τους, τονίζοντας ότι αυτό δεν θα του φέρει ούτε ασφάλεια ούτε σταθερότητα. Η Συριακή Επιτροπή για τους Εξαφανιστέντες ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά πως τα 6 παιδιά της οδοντιάτρου και πρωταθλήτρια στο σκάκι Ράνια Άλα Μπάση, η τύχη της οποίας έγινε το σύμβολο των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων επί καθεστώτος του Μπασάρ Αλ Άσαντ, είναι πιθανότατα νεκρά. Ένας θείος του, ο Χασάν Άλα Μπάση, δήλωσε επίσης ότι τα παιδιά δεν ζουν πλέον σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο Κυριακή, ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ανακοινώσεις, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με αντικείμενο τη διαπραγματεύση με το Ιράν και το ενδεχόμενο συμφωνίες για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, το προ-Ιράν προειδοποιεί εκ νέου ότι τα εμπορικά και πολεμικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες ή θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Στο μεταξύ, αυξάνονται οι καλλιτέχνες που γυρίζουν την πλάτη στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει τη σειρά συναυλιών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία, αφού καλλιτέχνες που είχαν επιλεγεί ανακοίνωσαν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν. Αυξήθηκε σήμερα η κίνηση στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες σουρές σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί στο Τελωνείο των Ευζώνων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλή ώρες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιμέρου του Αγίου Πνεύματος. Με

0: Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε νοσοκομείο, αλλά βρίσκεται εκτός κινδύνου. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Τεχνικών του Ομίλου ΔΕΗΚΙΕ καταγγέλει τις ελλείψεις προσωπικού και το πεπαλαιωμένο δικτύο, ενώ επισημαίνει ότι καμία εργασία δεν είναι τόσο επίκουσα και καμία παραγωγική ανάγκη τόσο σημαντική, ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Σε ισχύ, τι φαίνεται από σήμερα, οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον 30 Μαΐου 1941, όταν δύο 19χρονα παιδιά με κίνδυνο της ζωής τους, κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών, κατέβασαν τη σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Ήταν ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας που σηματοδότησαν την πρώτη πράξη αντίστασης στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ευρώπη. Ένα ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, ανακοίνωσε η Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας Ρωσατόμ. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, δεν προκλήθηκαν ζημίες σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού, όμως από το πλήγμα δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναούφ Σαλάμ καταδίκασε σήμερα την επικίνδυνη, όπως είπε και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, απευθυνόμενος στους Λιβανέζους, ο Σαλάμ υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, στις οποίες αντιτίθεται η φιλοϊρανική Χεσμπολά. Ο Σαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει πολιτική καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας, ότι καταστρέφει πόλεις και χωριά και οθεί στην έξοδο τους κατοίκους τους, τονίζοντας ότι αυτό δεν θα του φέρει ούτε ασφάλεια ούτε σταθερότητα. Στο μεταξύ, τρεις νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός των τελευταίων Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον νότιο Λίβανο. Για τον κίνδυνο εξάπλωση των απολυταρχικών καθεστώτων παγκοσμίως, προειδοποίησε από το κάστρο Χάμπαχ της Γερμανίας ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε στον τελικό του UEFA Champions League πριν από λίγη ώρα στη Βουδαπέστη, η περσινή κάτοχος του τροπαίου Paris Saint-Germain. Η Arsenal προηγήθηκε νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, με την γαλλική Παρή να ισοφαρίζει με πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο. Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε στην παράταση και κρίθηκε τελικά πριν από λίγο στη διαδικασία των πέναλτι υπέρ της Paris Saint-Germain. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο Κυριακή, ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τα ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύριμπας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.